0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
2: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
3: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

Ακούτε Κόσμος. On the radio he is introduced like this. 93,6 και 107.

Ακούτε Κόσμος. Και 107.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας, στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1, έως 13 Σεπτεμβρίου.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Σάμου.
1: Ακούτε Κόσμος. Ακούτε Κόσμος. 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
4: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

0: σου δήμαρχε, κυρίες και κύριοι, τα Δεσποτούλια Ξάνθης.
1: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
2: Ακούτε Κόσμος.

Ακούτε Κόσμος. On the radio he is introduced like this. 93,6 και 107.

Ακούτε Κόσμος. On the radio he is introduced like this. 93,6 και 107.

0: 93,6.
1: Το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 49ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
7: I don't care how you look at it. Life is simple. But if you look at it for real, look at it with your good eye. You gotta go through it if you wanna get to it, whatever it is. Well, check this out. See, I remember

0: Ακούτε Κόσμος.
1: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
0: Ακούτε Κόσμος.

we are laughing and drinking champagne in a restaurant.

0: 93,6.
1: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας, στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1, έως 13 Σεπτεμβρίου.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα ραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
4: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
5: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείο. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Κόσμος.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
3: Ψαραδέλης θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
4: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Κόσμος 93,6.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιο. Εικόνες αποκάλυψης στο Νεπάλ μετά τις καταστροφικές πλημμύρες και τις κατολιστήσεις που σάρωσαν ολόκληρες περιοχές. Διασώστες δίνουν μάχη με το χρόνο και τη λάσπη για τον εντοπισμό εκατοντάδων ανθρώπων που αγνοούνται. Επίσημα οι νεκροί είναι τουλάχιστον 165 σε Νεπάλ και Κίνα, με τις αρχές να εκφράζουν φόβους ότι ο τελικός απολογισμός θα είναι πολύ μεγαλύτερος. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί ο μεγάλος αριθμός ξένων επισκεπτών που βρίσκονταν στην περιοχή. Οι πλημμύρες προκάλεσαν σοβαρές ζημιές σε υποδομές και υδροηλεκτρικά έργα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενεργοποίησε το δορυφορικό σύστημα Κοπέρνικους για τη χαρτογράφηση των πληγησών περιοχών. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η καταστροφή ενδέχεται να πυροδοτήθηκε από σεισμική δόνηση στην περιοχή, η οποία προκάλεσε την κατάρρευση τμήματος παγετώνα και εκτεταμένη κατολίσθηση πάγου και βράχων. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται σήμερα ο Πρωθυπουργός. Στις 9.30 το πρωί θα μιλήσει στην τελετή παράδοσης της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά στο σταθμό Μίκρα. Θα έχει συναντήσεις με βουλευτές, παραγωγικούς φορείς και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης εν ώψη Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Στις 12 το μεσημέρι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει σε ειδική εκδήλωση για την Εθνική Στρατηγική Ανάπτυξης. Η κατακόρυφη αύξηση των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου την τελευταία εβδομάδα εντείνει τους φόβους των ειδικών την ώρα που οι Δήμοι ρίχνονται στη μάχη των ψεκασμών. Η Αττική εξακολουθεί να έχει τον μεγαλύτερο αριθμό κρουσμάτων. Τα στοιχεία δείχνουν ότι η φετινή έξαρση είναι σχεδόν τριπλάσια συγκριτικά με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Οριοθετούνται με κοινή υπουργική απόφαση οι πυρόπληκτες περιοχές Ιουλίου και Αυγούστου, ενώ ενεργοποιείται το πλαίσιο της στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών και την επιδότηση προσωρινής στέγασης των πληγέντων. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα για Αττική, Κρήτη, Εύβοια, Χίο, Σάμο, Ικαρία, Κυκλάδες, Κάλυμνο, Κό και Κάρπαθο. Πυρκαγιά προκλήθηκε πιθανότατα από βραχυκύκλωμα τα ξημερώματα στις εγκαταστάσεις του ραδιοφωνικού σταθμού Αθήνα 984 στην Τεχνόπολη στον Γκάζι. Η φωτιά εκδηλώθηκε από μετασχηματιστή, ο οποίος ενδεχομένως να εξεράγει λόγω κάποιας βλάβης και δεν επεκτάθηκε στο υπόλοιπο κτίριο. Είμαστε σε καλό δρόμο στη βάση όσων είπε ο Γενικός Γραμματέας, δήλωσε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, μετά τη συνάντησή του με τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων, του Φαν Ερχιουρμάν, στη νεκρή ζώνη. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να συναντώνται μία φορά την εβδομάδα και συχνότερα αν χρειάζεται. Για επίτευξη ορισμένων συμφωνιών με το Ομάν για τη διαχείριση των στενών του Ορμούζ, συμπεριλαμβανομένης της κατανομής των εσόδων από την αυσιπλοεία, έκαναν λόγο χθες οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν. Πάντως, η υψηλόβαθμη ιρανική πηγή δήλωσε ότι η συμφωνία δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη χαρακτηρίζει καθαρή παροδία το αμερικανικό σχέδιο οικονομικής απομόνωσης. Δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε σήμερα στα στενά του Ορμούζ. Ασφαλεί τα μέλη του πληρώματος. Στην Ουκρανία, δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν τα ξημερώματα από νέα ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους σε βιομηχανική εγκατάσταση στην πόλη Κριβή Ριχ, γενέτειρα του Βολοντιμίρ Ζελένσκι. Σε εξοδικαστικό συμβιβασμό με περίπου 29 Αμερικανικές πολιτείες, κατέληξε η εταιρεία Meta, στην οποία ανήκουν το Facebook και το Instagram. Αποδέχθηκε να πληρώσει 16,8 δισεκατομμύρια δολάρια και να βάλει περιορισμούς στις εφαρμογές της για τους εφήβους.
0: Καιρός.
1: Σε υψηλά επίπεδα παραμένει και σήμερα η θερμοκρασία. Μικρή ανάσα από αύριο. Μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και με πιθανότητα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά ορεινά μεσημέρι και απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, τοπικά στα πελάγη 7 μποφόρ. Έως 38 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Sir, I want a special red color. Do you got it?
2: Είδα μωρέ τώρα να λαλήσεις εσύ.
1: I want a red color to make...
2: Got it, μωρέ, got it.
3: Τεχνικό πολυκατάστημα Got It. Ολοκληρωμένες λύσεις σε κάθε είδους κατασκευαστική ανάγκη. Εργαλεία, χρώματα, θερμομονωτικά, δομικά υλικά, κόλλες, γυψουσανίδες, είδη κήπου. Αναγνώστου Γογονή 134 Χανιά. Δωρεάν παράδοση στο χώρο σας. Τηλέφωνο 28210-73500. Do you want it? We got it.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Sound Machina, η μηχανή των ήχων. Το απογευματινό μουσικό ταξίδι με ροκ μουσική και όχι μόνο. Παρουσίαση και μουσική επιμέλεια Βάιος Χειμώνας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 3 μέχρι τις 4 το απόγευμα. Από την ΕΡΤ Χανίων.
6: Το 14ο Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου Χανίων. Διάλογοι μέσα στο χρόνο. Μια αφήγηση που το κλασικό συνομιλεί με τον 20ο αιώνα. Κάθε συναυλία ένα δίπολο. Έργα αφετηρίες, θεμέλια της ευρωπαϊκής μουσικής, τοποθετούνται δίπλα σε συνθέσεις που τα επανερμηνεύουν, τα μετασχηματίζουν, τα αμφισβητούν. Η Μουσική Δωματίου. Ένα ζωντανός οργανισμός. Ένα πεδίο ανταλλαγών, μνήμης και εξέλιξης. 14ο Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου Χανίων, 23 Αυγούστου με 4 Σεπτεμβρίου 2026. Πληροφορίες, εισιτήρια, chambermusicfestival.gr, ticketservices.gr.
7: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Χανίων.
8: Μεγάλο Αρσενάλι, ενετικό λιμάνι Χανίων, 10 έως 30 Αυγούστου 2026. Ετήσιες καλοκαιρινές εκθέσεις του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων. Από την κάμερα ομπσκούρα στην ψηφιακή εποχή, δεκάδες μαγικοί φανοί και κινηματογραφικές μηχανές σε ένα συναρπαστικό ταξίδι στον χρόνο. Ένα ταξίδι στον κόσμο του κινηματογράφου μέσα από την εξέλιξη των μηχανών του. Εικαστικά τετράγωνα σε μουσικούς κύκλους. Περισσότερα από 150 εξώφυλλα δίσκων βινιλίου ενσωματώνουν τη σύνθεση της μουσικής με την τέχνη του γραφιστικού σχεδίου. 20 μέρες, 2 εκθέσεις. Καθημερινά 10 έως 30 Αυγούστου στο Μεγάλο Αρσενάλι, στο ενετικό λιμάνι Χανίων.
7: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Χανίων.
9: ΕΡΤ Χανίων. Ειδήσεις.
10: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 9 πρώτα λεπτά και θα ακούσετε ειδήσεις από όλη την Κρήτη. Με σταθερό ρυθμό συνεχίζονται οι αφήξεις λέμβων που μεταφέρουν μετανάστες στα νότια της Κρήτης. Χθες τα ξημερώματα εντοπίστηκαν 215 άνθρωποι σε 3 καραβιές ανοιχτά της Ιεράπετρας. Συγκεκριμένα τις πρώτες πρωινές ώρες εντοπίστηκε σκάφος με 71 μετανάστες, ενώ έπαιρνε 15 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της Ιεράπετρας. Ανάμεσά τους βρίσκονται 2 γυναίκες και ένα ανήλικο, ενώ οι χώρες από τις οποίες προέρχονται είναι η Αιθιοπία, το Μπαγκλαντές και η Αίγυπτος. Σχεδόν ταυτόχρονα εντοπίστηκε ένα ακόμη σκάφος στην ίδια απόσταση από την Ιεράπετρα, το οποίο μετέφερε 67 μετανάστες, ανάμεσά τους 2 γυναίκες και ένα βρέφος από το Σουδάν, τον Μπαγκλαντές, την Αίγυπτο και την Ερυθρέα. Και οι δύο αυτές ομάδες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι των Καρολιμένων και αναμένεται να οδηγηθούν στον παλιό εμπορευματικό σταθμό στο λιμάνι του Ηρακλείου. Λίγες ώρες αργότερα εντοπίστηκε ακόμα ένα σκάφος με περίπου 77 άτομα. ναυτικά, 50 ναυτικά μίλια νότια της Ιερά Πέτρας. Οι μετανάστες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Ιερά Πέτρας. Ένα τέταρτο περιστατικό, μη επανδρομένο σκάφος της Frontex εντόπισε ακόμη μία λέμβο με 39 μετανάστες, 19 ναυτικά μίλια νότια των καλών λιμένων. Συνολικά, μέσα σε ένα 24ωρο έφτασαν στην Ανατολική Κρήτη 497 μετανάστες. Την κριτική της άποψης στο θέμα των υπηρεσιακά εμπλεκομένων στο θανατηφόρο Τροχαίο με πρωταγωνιστή μεθυσμένο οδηγό πολυτελούς οχήματος και θύμα τον 22χρονο Παναγιώτη διατυπώνει με ανακοίνωσή της η οικογένεια Καρατζή. Αυτή τη στιγμή και ενώ ακούστηκε για ξύλωμα της πρώην διοικήτριας Τροχέας, η οποία παραμένει αναβαθμισμένη σε άλλη υπηρεσία, ακούστηκε και για το Διευθυντή Ασφάλειας Χανίων, που αυτή τη στιγμή είναι αναβαθμισμένο σε υπηρεσία του Ηρακλείου. Επίσης, ο Γενικός Περιφερειακός Διευθυντής Κρήτης αναβαθμίστηκε σε Γενικό Διευθυντή Νότια Ελλάδας, αναφέρει ενδεικτικά η οικογένεια του αδικογαμένου Παναγιώτη, για να συμπληρώσει τα τρία όργανα που προέβησαν σε αυτές τις ενέργειες στο θανατηφόρο Τροχαίο της 11ης Ιανουαρίου 2025 υπηρετούν κανονικά σε διάφορες υπηρεσίες των Χανίων. Ο μόνος που τιμωρήθηκε είναι ο τέος αστυνομικός διευθυντής Χανίων. Ο φταίχτης βρέθηκε για όλο τον μπάχαλο που γινόταν τόσα χρόνια. Μόνο αυτός ευθύνεται. Ένα ακόμη Silver Alert εκδόθηκε για ένα 31χρονο άντρα στο Ρέθυμνο. Ο 31χρονος εξαφανίστηκε από το χωριό Πάνορμο Μιλοποτάμου στις 20 Αυγούστου. Ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο, σημειώνεται σε ανακοίνωση του Χαμόγελο του Παιδιού. Η πολιτική προστασία περιφέρειας Κρήτης ενημερώνει ότι σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Πολιτικής Γραμματείας Προστασίας για σήμερα, Πέμπτη, η κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς για όλη την Κρήτη είναι 4. Δραματικές ώρες έζησαν το απόγευμα της Τρίτης δύο έφηβοι σε παραλία των Χανίων, όταν η φουσκωτή βάρκα τους παρασύρθηκε στη θάλασσα με αποτέλεσμα να χρειαστεί η συνδρομή του λιμενικού για τη διάσωσή τους. Οι δύο επιβαίνοντες ηλικίας 16 και 17 ετών παρασύρθηκαν από τον άνεμο στη θαλάσσια περιοχή Κιανή Ακτή του Δήμου Αποκορώνου. Αμέσως στην περιοχή προχώρησε ένα περιπολικό όχημα από ξηράς, καθώς και ο ναυαγοσώστης με χρήση σωστικής σανίδας. Με τη συνδρομή του ναυαγοσώστη, οι επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στην Ακτή, καλά στην υγεία τους. Ανησυχία προκαλούν οι διαστάσεις που έχει λάβει η απασχόληση ανηλίκων στην Κρήτη την τελευταία πενταετία, καθώς σύμφωνα με το Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου, οι εγγεγραμμένες άδειες απασχόλησης που έχει εγκρίνει η επιθεώρηση εργασίας έχουν σχεδόν οκταπλασιαστεί. Μόνο για το Ηράκλειο οι αιτήσεις ξεπερνούν τις 1.600, ενώ ανάλογη είναι η αύξηση στους υπόλοιπους νομούς της Κρήτης. Για το φαινόμενο αυτό, το Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου κρούει προειδοποιητικό καμπανάκι, ενώ μέσω ψηφίσματος θέτει το ζήτημα προς συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης. Πλήρη και επίσημη ενημέρωση για το σχεδιασμό δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στην περιοχή Αθανάτων Μαλάδων και ουσιαστική διαβούλευση με τους τοπικούς φορείς πριν δημιουργηθούν μια αναστρέψιμα τελεσμένα, ζητάμε νέα επιστολή προς τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνο Πλεύρη, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηρακλείου Βαγγέλης Καρκανάκης. Σε συνέχεια αντίστοιχης παρέμβασης τον περασμένο Μάρτιο, ο κ. Καρκανάκης επαναφέρει το ζήτημα, μεταφέροντας την έντονη ανησυχία κατοίκων και επιχειρηματιών για τις επιπτώσεις στην τοπική κοινωνία και την οικονομική δραστηριότητα που προκαλεί η σχεδιαζόμενη δομή στην περιοχή. Με αφορμή τις 100 ημέρες που συμπληρώθηκαν από την έναρξη της περίοδου λειτουργίας του Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς για το έτος 2026, ο ΟΦΗΠΕΚΑ δίνει τα στοιχεία επισκεψιμότητας απαντώντας έμεσα αλλά με σαφήνεια στις διαμαρτυρίες που προκλήθηκαν και φέτος από τις αποφάσεις κλεισίματος του φαραγγιού με βάση τα μετεωρολογικά προγνωστικά δεδομένα. Ο οργανισμός υπογραμμίζει ότι ο Δρυμός παρέμεινε προσβάσιμο στο κοινό τις 90% υποδεχόμενος ως σήμερα περισσότερος από 64.000 επισκέπτες. Κατά το 2025 η περίοδος λειτουργίας του Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς διήρκησε 179 μέρες, εκ των οποίων ο Δρυμός ήταν προσβάσιμος στους επισκέπτες 155 μέρες και υποδέχτηκε 119.138 επισκέπτες. Με επιτυχία και με μαζική συμμετοχή των μελών ολοκληρώθηκαν οι αρχαίες σύρες του Συνδέσμου Μηχανικών και Ηλεκτρολόγων Επισκευαστών Φρένων, Αυτοκινήτων και Μηχανημάτων Νομού Χανίων για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Η νέα διοίκηση καλείται να συνεχίσει την προσπάθεια για την προάσπιση των επαγγελματικών συμφερόντων των μελών, την ανάδειξη και αναβάθμιση του κλάδου, καθώς και την ενίσχυση της σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ των επαγγελματιών του χώρου και των ιδιοκτητών οχημάτων. Και ο καιρός, έθεριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Κρήτη. Άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, 6 με 7 μποφόρη, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 και τοπικά έως 37 βαθμούς Κελσίου.

0: 뒤드라이.
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

0: Καλημέρα σας. Και ποια είναι εδώ σήμερα?
1: Ναι.
0: Η Μαρίνα μας ήρθε. Καλώς όρισες, Μαρίνα Μανταχάκη.
1: Καλώς σε βρήκα, Κατερίνα Πολύζου.
0: Πίσω η Μαρίνα. Μαζευτήκαμε. Σιγά σιγά θα μαζευόμαστε.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό το καλοκαίρι ήταν παράξενο καλοκαίρι.
1: Αυτό το καλοκαίρι ήταν δύσκολο και δεν ήταν καλό το καλοκαίρι αυτό.
0: Αλλά
1: ναι,
0: εμείς θα το βάλουμε πείσμα και θα κάνουμε όμορφο το χειμώνα μας. Λοιπόν, ΕΡΤ Ηρακλείου, ΕΡΤ Χανίων σαν κοινό πρόγραμμα. Από το Ηράκλειο στους 97,5 και στους 105,6 στα FM. Ακούτε το πρόγραμμά μας με τον Παράσο Χαρελαμπάκη στις ρυθμίσεις των ήχων. Την Ελένη Ξυλούρη στη γραμματική υποστήριξη.
1: Και εδώ από τα Χανιά, από τους 100,6, 104 στα FM, 1512 στην Ελλάδα και στον κόσμο. Είναι ο Βάιος Χειμώνας που φροντίζει τον ηχό της εκπομπής. Είναι η Γλυκερία Γρηγορίου στη γραμματιακή υποστήριξη. Και στο στούντιο των Χανίων είναι η Κατερίνα Πολύζου, η Μαρίνα Μανδακάκη. Άστο.
0: Και η Μαρίνα Μανδακάκη. Άλλο παρμένες τελείως.
1: Είναι 8 και 20, είναι το 27ο πρωινό του Αυγούστου, είναι Κατερίνα μου του Αγίου Φανουρίου.
0: Μεγάλη χάρη του. Ένα σωρό ρυθμίσεις φέτος.
1: Και πάρα πολλοί κόσμος, πρέπει να σου
0: πάντα
1: πω. Πάντα
0: κόσμος.
1: Πάντα, εκεί, πάντα, ναι.
0: Δεν έχω περάσει χρονιά, να μην είναι χιλιάδες άνθρωποι, προσκυνητές, που ξεκινούν πολλές φορές και δύο μέρες πριν και πάνε στην εκκλησία. Είναι μια για τους πιστούς ένα αποκούμπι, η ελπίδα, η ελπίδα στη βοήθεια του Αγίου. Και επειδή τα προβλήματα στην κοινωνία αυξάνονται και δεν μειώνονται, βλέπεις και υπάρχει αυτή η ανάγκη, μέσα από μια προσευχή, μέσα από μια απελπισμένη προσπάθεια πολλές φορές, να ψυχαναλυθούμε μέσα στην εκκλησία. Αυτό είναι. Και θα πρέπει να προσέξουμε στους δρόμους αυτές τις μέρες. Θέλω να πω ότι οδηγούμε πάρα πολύ επιθετικά. Οδηγούμε σαν τρελή. Περνάμε κάθε τα δρόμους χωρίς να κοιτάξουμε τίποτα. Κάνουμε προσπεράσεις, μπαίνουμε στο αντίθετο ρεύμα την ώρα που υπάρχει πάρα πολύ κίνηση στο δρόμο. Υπάρχει ένας θυμός στον κόσμο. Δεν ξέρω αν είστε θυμωμένοι με τη γυναίκα σας, με τη δουλειά σας ή με τον εαυτό σας. Αλλά δεν μπορείτε να είστε θυμωμένοι όταν οδηγείτε και γύρω σας βρίσκονται άσχετοι αθώοι άνθρωποι. Δηλαδή, έλεος αυτό το πράγμα. Έτοιμοι να δαρθούν είναι όλοι.
1: Ναι, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Κάτι δεν πάει καλά. Έχουν μεγαλώσει, θα πω, τα προβλήματα. Μάλλον υπήρχαν θέματα που έχουν βγει τώρα στην επιφάνεια. Πάντως, η κατάσταση δεν είναι ήρεμη γενικά και πουθενά.
0: Και πουθενά, πραγματικά. Επίσης, επειδή εχθές βρέθηκα για άλλη μια φορά στα ΤΕΠ νοσοκομείου Χανίων το απόγευμα και είχαμε και τις δηλώσεις του κ. Γιαννάκου που επισκέφθηκε τα Χανιά και του Βαρύτου Γεωργακάκη προχθές, θέλω να πω ότι αυτοί οι άνθρωποι εκτελούν ένα πάρα πολύ δύσκολο έργο, θυμώνουν οι άνθρωποι και ξεσπούν στους γιατρούς κακώς και στις νοσηλεύτριες, κακώς. Μου είπε λοιπόν μια γιατρός, στα Χανιά δεν αγαπάνε οι άνθρωποι το νοσοκομείο. Δεν έρχονται ποτέ να μας συμπαρασταθούν στις κινητοποιήσεις. Σε αντίθεση με το Βενιζέλιο, όταν γίνεται μια έκκληση για τα προβλήματα που έχει η ιατρική κοινότητα, χιλιάδες ερακλιώτες ανταποκρίνονται και δίνουν το παρόν και υπάρχει και ένα μήνυμα έτσι προς το Υπουργείο. Εμείς όποτε κάνουμε κινητοποίηση, είμαστε τρεις και ο κούκκος και θα κρατήσω μια έκφραση. Μας έχουν ρίξει στον Κιάδα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, στο νοσοκομείο Χανίων αυτή τη στιγμή, αντί για 12 παθολόγοι, είναι τρεις. Τρεις ειδικευμένοι παθολόγοι.
1: Σε ένα και μοναδικό νοσοκομείο, έτσι. Με
0: εκατοντάδες ασθενείς που όλοι περνάνε από το παθολογικό.
1: Έτσι.
0: Δηλαδή, τα πρώτα βασικά γίνονται από το παθολογικό.
1: Ναι.
0: Εκτός από τα κατάγματα κτλ. Τα βασικά γίνονται από το παθολογικό. Μου είπε μια γιατρός ότι πάω σπίτι μου και φεύγω και λέω στα παιδιά μου θα σας δώσω δύο μέρες.
1: Ναι, ναι.
0: Να σεβόμαστε το προσωπικό των νοσοκομείων. Μπορεί να υπάρχουν και κακότροποι άνθρωποι και εκεί μια κοινωνία είναι το νοσοκομείο όπως και παντού. Αλλά πρέπει να βοηθήσουμε στο έργο των γιατρών και πρέπει να βοηθούμε να διατρανώνουμε την απέτησή μας τα χρήματα που κρατά το κράτος από τον κάθε πολίτη και τα πάει στην υγεία, να πάνε όπως πρέπει, εκεί που πρέπει, και να αλλάξει η μισθοδοσία των εργαζομένων στα νοσοκομεία. Δεν είναι δυνατόν. Και να προσληφθούν γιατροί. Μπορεί κάποιοι υπουργοί να έχουν χρήματα να πηγαίνουν στα ιδιωτικά ιατρία. Ο κανονικός κόσμος, η Κατερίνα, η Μαρίνα, ο Βάιος, δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα.
1: Ναι.
0: Αλλά έχει υποχρέωση η πολιτεία να έχει σε πλήρη λειτουργία νοσοκομεία. Και το λέω γιατί φαίνεται ότι ετοιμάζεται ένα νομοσχέδιο που έχει να κάνει με ιδιωτικό τομέα και ΕΣΥ. Mm. Θα διαβάσω πρώτα και θα μιλήσω, αλλά δεν πρέπει σε καμία περίπτωση, και δεν μιλώ κομματικά, να επιτρέψουμε την κατάρρευση, την ολοκληρωτική κατάρρευση του Εθνικού Συστήματος Υγείας.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό.
1: Ναι. Έχεις απόλυτο δίκιο. Και έχεις και επίσης απόλυτο δίκιο σε αυτό που είπες, ότι φαίνεται ότι δεν συμπαραστέκονται. Γίνεται κάτι στο Βενιζέλιο, μα ακόμα και δήλωση, Κατερίνα, να είναι ένα περιστατικό να συμβαίνει. Αλήθεια, βλέπεις γύρω γύρω κόσμο.
0: Χιλιάδες.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, πέρα από τις μεγαλειώδεις, αλήθεια μεγαλειώδεις διαδηλώσεις που έγιναν έτσι με το Βενιζέλιο και το Πανεπιστημιακό και εδώ, όταν καλούν.
0: Κυρίως το Βενιζέλιο. Το Βενιζέλιο, ναι, το έχει πάρα πολύ, ναι, ο κόσμος.
1: Ναι, ναι. Ναι.
0: Είναι το δικό του νοσοκομείο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι. Και το αγαπά πάρα πολύ ο κόσμος.
1: Ναι.
0: Πάει να ενοποιηθεί με το Παγνί, γι' αυτό τα λέω.
1: Ναι.
0: Κατά τα άλλα, χθες ήταν μια κολάσιμη ημέρα ως προς τις θερμοκρασίες που αναπτύχθηκαν. Ξεκίνησα από το σταθμό να φύγω με 38 βαθμούς Κελσίου κάτω από το δέντρο, και μέχρι να πάω στα Λεταριανά ήταν 48 η βαθμή.
1: Ναι. Ναι. Ναι, ήταν πολύ αυξημένη χθες η θερμοκρασία, όχι δηλαδή και σήμερα.
0: Καυτός αέρας.
1: Ναι, καυτός αέρας, ναι.
0: Και η υγρασία το πρωί.
1: Πάρα πολύ. Πάρα πολύ.
0: Είναι επικίνδυνος συνδυασμός αυτός. Προσοχή σε ευπαθείς ομάδες. Προσοχή στους ανθρώπους που δουλεύουν σε εξωτερικές εργασίες. Αναρωτιέμαι πώς θα βγάζουν πέρα αυτοί οι άνθρωποι.
1: Ναι. Και βέβαια το περίπου το ίδιο σκηνικό του καιρού είναι και σήμερα, τουλάχιστον κατά τόπους, δηλαδή στις γνωστές, στις συνδυσμένες περιοχές. Μοίρες και εδώ στο νότο Παλιόχωρα θα δείξει και 39 βαθμούς Κελσίου, αλλά το θέμα είναι οι άνεμοι που μας έχουν προειδοποιήσει ότι τα μποφόρ θα φτάσουν και 9. Οπότε ας μην έχουμε δεύτερες σκέψεις στο μυαλό μας, ας προσέξουμε έτσι τη σημερινή μέρα.
0: Πάμε με ένα τραγούδι, να καλωσορίσουμε τον προσκεκλημένο μας.
2: Τικ-τακ, διασκευή του Μάρκου σαν παλιό Σμυρνέκο.

0: Να είμαστε λοιπόν, να καλωσορίσουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου και Αντιπεριφέρεια Χερακλείου, τον κύριο Στέλιο Βοριά. Καλημέρα κύριε πρόεδρε.
1: Καλή σας μέρα και σε εσάς τους ακροατές.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ανταπόκριση, την άμεση ανταπόκριση, την εκτιμούμε ιδιαιτέρως. Πάμε σε ένα θέμα που αναδεικνύεται και μάλιστα θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και η συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο σε ό,τι αφορά στην εργασία του την ανήλικη. Αυτό που δίνεται με δεδομένα είναι ότι έχει οκταπλασιαστεί η ανήλικη εργασία μέσα σε 5 χρόνια. Μόνο στο Ηράκλειο είχαμε περισσότερες από 1.600 αιτήσεις.
1: Ακριβώς αυτό συμβαίνει, μαζί με συνάμα με κάποια άλλα πράγματα τα οποία αναδεικνύονται. Σίγουρα η υπεραπασχόληση, αυτή η υπασχόληση μεγάλη, η οποία έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, οφείλεται σίγουρα στην οικονομική ανέχεια των οικοκυριών που αναγκάζει τους γονείς να δώσουν τη συνένεσή τους για να εργαστούν τα παιδιά τους. Μιλάμε μόνο για τις επίσημες άδειες, γιατί υπάρχουν και
0: η μαύρη εργασία,
1: και αυτές που έχουν απορριφθεί, η μαύρη εργασία που παρατηρείται ιδιαίτερα στην Ήπεθρο και στον πρωτογενή τομέα. Το ζήτημα όμως για μας δεν είναι να απαγορευτεί, και θέλω να το ξεκαθαρίσουμε, η εργασία αυτών των παιδιών. Εμείς οφείλουμε ως Περιφερειακό Συμβούλιο αλλά και σαν κοινωνία να δημιουργήσουμε ένα προστατευμένο περιβάλλον για τα παιδιά μας. Πρέπει να πηγαίνουν εμένα από τη στιγμή που οι γονείς και τα ίδια το θέλουν, αλλά θα πρέπει να τηρούνται αυστηροί οι κανόνες που προβλέπονται, που πολλές φορές δεν τηρούνται. Και αυτό φαίνεται όχι μόνο από τα λιγοθυμικά επεισόδια που παρατηρούνται, φαίνεται ακόμη και η Κρήτη ότι το έχει πληρώσει μέμα. Μην ξεχνάμε, στα Χανιά ένα 15χρονο παιδί, ξημερώματα, έπεσε θύμα τροχαίου, γιατί έφευγε από μια δουλειά που δεν θα έπρεπε να είναι εκεί. Και γιατί δεν θα έπρεπε να είναι εκεί? Γιατί σίγουρα απαγορεύεται, σύμφωνα με τις διεθνείς συμβάσεις που έχει υπογράψει η χώρα μας, απαγορεύεται εργασία σε ηλικία 15 ετών. Ωστόσο εδώ πέρα στην Ελλάδα το νομοθετικό πλαίσιο το επιτρέπει. Η χώρα μας παραβιάζει τις διεθνείς συμβάσεις που έχει υπογράψει και γι' αυτό υπάρχει και μια επανειλημμένη παρέμβαση με ερωτήσεις, παρατηρήσεις και επίκαιρες ερωτήσεις του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας, του ILO, προς τη χώρα μας να συμμορφωθεί με τις διεθνείς συμβάσεις και να αλλάξει το νομοθετικό πλαίσιο. Άρα λοιπόν το ζήτημά μας είναι να δημιουργήσουμε ένα προστατευόμενο περιβάλλον, και αυτό δεν γίνεται τώρα, γιατί ακόμη και υπάρχουσα νομοθεσία δεν τηρείται, ιδιαίτερα από την επιθεώρηση εργασίας. Και αυτό γιατί υποχρεούται η επιθεώρηση πριν ξεκινήσει το παιδί να κάνει αυτοψία στο χώρο που θα εργαστεί, έτσι ώστε να επαληθεύσει ότι θα τηρηθούν οι κανόνες αυτές που προβλέπονται. Και για να καταλάβουν οι ακροατές, κανόνες δηλαδή ότι δεν πρέπει να εκτίθεται στον ήλιο, ότι δεν πρέπει να εργάζεται μετά τις 10 το βράδυ, δεν πρέπει να σηκάνει βάρη, μια σειρά δηλαδή περιορισμών. Και αυτό όμως δεν γίνεται, δηλαδή δεν πηγαίνει η επιθεώρηση λόγω της υποστελέχωσης, με αποτέλεσμα να κάποιοι, θα έλεγα, εργοδότες να μην έχουν αυτές τις σωστές συνθήκες για τα παιδιά. Άρα λοιπόν το ζήτημα είναι, τα ζητήματα είναι πάρα πολλά, και γι' αυτό ανοίγουμε, θα έλεγα, αυτό το θέμα, αυτό το μεγάλο ζήτημα που απασχολεί το νησί μας. Φανταστείτε, 1.600 παιδιά μόνο για την πόλη του Ηρακλείου σχεδόν, μόνο για την πόλη είναι ένα τεράστιο νούμερο.
0: Μόνο για την πόλη και μόνο επίσημα.
1: Μια πλατεία αυτό το νούμερο. Είναι τεράστιο και θα πρέπει, επαναλαμβάνω, σαν κοινωνία να προστατεύσουμε τα παιδιά μας. Οφείλουμε να το κάνουμε. Και θα υπάρξουν αργότερα, αν περάσει αυτό το ψήφισμα, παρεμβάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου, τόσο στον ίδιο τον Πρωθυπουργό, όσο και στα αρμόδια Υπουργεία και στη διοίκηση της επιθεώρησης εργασίας, στο γεγονός ότι αποκρύπτει τα επίσημα στοιχεία απασχόλησης των ανηλίκων, παρά τις επανειλημμένες νήξεις, προσπάθειες από το Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου, από το ΓΕΣΕΕ, αλλά και από το ίδιο το Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης Περιφέρειας Κρήτης, με υπογραφή του Περιφερειάρχη μας, του Σταύρου του Αρναουτάκη, αδιαφορούν, δεν δίνουν τα στοιχεία και προφανώς δεν τα δίνουν, γιατί πια επίσημα εκεί πέρα θα φανεί ότι παραβιάζονται οι κανόνες και οι διεθνείς συμβάσεις που έχει υπογράψει.
2: Είπατε για το Ηράκλειο, κύριε Βοριά, ότι είναι περίπου στις 1600 οι αιτήσεις. Έχετε καθόλου εικόνα για τους υπόλοιπους νομούς της Κρήτης?
1: Κοιτάξτε, ανάλογη είναι η αύξηση σε όλους τους νομούς. Απλά όμως δεν έχουμε τα επίσημα στοιχεία, όπως είπα προηγουμένως, που τα ζητάμε. Είχαμε κάποια στοιχεία τα οποία είχαν δοθεί σε προφορικό, θα έλεγα, σε προφορικά, και από εκεί έχει αναδειχθεί το θέμα, το ζήτημα. Μια πληροφορία που είχαμε ήταν μόνο για το Ηράκλειο, το 2020 ήταν 292 οι αιτήσεις και το 2025 ξεπεράσαν τις 1600. Υποχρεούται η πολιτεία, υποχρεούται η διοίκηση της επιθεώρησης εργασίας να δημοσιοποιήσει τα στοιχεία, και για να καταλάβουν οι ακροατές, δεν ζητάμε προσωπικά δεδομένα, νούμερα ζητάμε, δηλαδή πόσα παιδιά απασχολούνται ακριβώς, επακριβώς. Όμως δεν τα δημοσιοποιεί, προφανώς γιατί βρίσκεται σε δύσκολη θέση, αυτή που σας είπα και εξήγησα προηγουμένως.
2: Ξέρετε όμως, εγώ παρακολούθησα και τις δηλώσεις που κάνατε στο δικό μας το Παγκρίτιο κανάλι εδώ, στο Κρήτη TV, και μετά από σας βέβαια οι συνάδελφοί μας ως όφυλαν ρώτησαν και παιδιά αν ασχολούνται και τι κάνουν. Και στην οικοδομή άκουσα εγώ, κύριε Βαριά, και στα delivery, όπου μπορούν για να βγάλουν χαρτζιλίκι, γιατί βέβαια το χαρτζιλίκι των γονιών δεν φτάνει. Ζητάμε όμως πολλά, γιατί η επιθεώρηση εργασίας, εδώ ακούμε άτομα δεν έχει, πως τελεχωμένοι είναι, πως θα κάνει αυτούς τους ελέγχους?
0: Τώρα να κάνω εδώ μια παρέμβαση.
1: Κοιτάξτε, κύριε Βοριά, όμως,
0: κύριε Πρόεδρε, ένα λεπτό. Κύριε Βοριά,
1: ναι.
0: 20 χρόνια τώρα ακούω για την υποστελέχωση της επιθεώρησης εργασίας. Όλες οι νευραλγικές θέσεις, υπηρεσία δασών, νοσοκομεία, κτηματική εταιρεία του ελληνικού δημοσίου, επιθεώρηση εργασία, όλες οι νευραλγικές υπηρεσίες είναι σταθερά και αυξανόμενα υποστελεχωμένες. Δηλαδή, έλεος σε αυτή τη χώρα, έλεος. Συγγνώμη που σας διέκοψα, κύριε Πρόεδρε, αλλά το έχουμε βρει και το λέμε.
1: Αυτό συμβαίνει.
0: Το ξέρει η πολιτεία, το ξέρουν οι κυβερνήσεις διαχρονικά μαζί με τη σημερινή, ότι υπάρχει πρόβλημα. Οφείλουν να στελεχώσουν τις υπηρεσίες, δηλαδή αν και να κάνουν δύο, δεν κάνουν πέντε.
1: Ακριβώς, η τελευταία ανάλυση δεν μπορεί να δίνει την άδεια αν δεν μπορεί να ελέγξει το χώρο εργασίας. Και γι' αυτό το ζήτημα ζητάμε και την παρέμβαση της Εισαγγελίας Ανηλίκων.
0: Πολύ καλά το κάνετε.
1: Έτσι ώστε να γίνουν πιο αυστηροί οι κανόνες. Επιβάλλεται η ενίσχυση της επιθεώρησης εργασίας, και όχι μόνο για αυτή την κατάσταση, για την εργασία των ανηλίκων, που να πούμε ότι έχει πολύ back-office δουλειά, πολύ γραφειοκρατική διαδικασία, με αποτέλεσμα να κάθονται στο γραφείο και να μην βγαίνουν και για ελέγχους, που είναι απαραίτητοι για το σύνολο της εργασίας, γιατί υπάρχει μια μεγάλη παραγωγικότητα, υπάρχει μαύρη εργασία γενικότερα, και πρέπει να γίνονται αυστηρότεροι ελέγχοι, και ιδιαίτερα για τα θέματα υγείας και ασφάλειας, που για τα ζητήματα της ζωής καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι άμεσης προτεραιότητας. Άρα λοιπόν, από εκεί που πρέπει να ξεκινήσουμε είναι οι ευθύνες της πολιτείας, που οφείλει να δώσει λύση σε αυτό το μείζον πρόβλημα. Μακάρι να μην υπήρχε ανάγκη αυτών των οικογενειών, να υπήρχαν αξιοπρεπείς μισθούς για τους γονείς, να μην υπήρχε ακρίβεια, να μην υπήρχε στεγαστική κρίση, ζητήματα που έχει την ευθύνη η ίδια πολιτεία να τα λύσει. Ωστόσο όμως δεν κάνει αυτά θα έπρεπε να κάνει, με αποτέλεσμα όλο το βάρος να πέφτει τα νοικοκυριά και να φέρουμε, να έρχομαι σε μια κατάσταση που ακόμα και τα παιδιά μας να θέλουν να εργαστούν για να έχουν και τα ίδια το χαρτζηλίκι τους, αλλά και να ενισχύουν σε πολλές περιπτώσεις και τον οικογενειακό προϋπολογισμό.
0: Εγώ ξέρω μαθητές που εργάζονται το καλοκαίρι για να πληρώσουν τα φροντιστήρια του χειμώνα, κύριε Βαγιά.
1: Μάλιστα. Και δεν είναι μόνο στον τουρισμό, όπως είπατε πολύ σωστά, είναι και σε πολλούς κλάδους, όπως είπατε, στα delivery, στην οικοδομή, ακόμη και σε μηχανουργία, όπου εκεί πέρα παρατηρείται ακόμη και με μαθητή να εργάζονται τα παιδιά χωρίς να πληρώνονται, έτσι. Άρα καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη και αν θέλουμε να είμαστε μια ευαίσθητη κοινωνία θα πρέπει, επαναλαμβάνω, να παρεύουμε και να δημιουργήσουμε ένα προστατευμένο περιβάλλον για αυτά τα παιδιά.
0: Mm-hmm. Πάντως γενικά, κύριε Βοριά, είμαστε μια χώρα που κάποιος κάνει λάθος το μέτρημα, γιατί και έχετε εργατικά ατυχήματα και δυστυχήματα που έχετε παρέμβει και εσείς ως εργατικό κέντρο και άλλα εργατικά κέντρα, άλλοι συναδελφοί σας στην υπόλοιπη Ελλάδα. Ας πούμε, έγινε η τραγωδία στη Βιολάντα, κάηκαν 5 γυναίκες ζωντανές, ξεϊλώθηκαν. Βγήκαν στη φόρα ένα σωρό παρατυπίες και πάλι λέγαμε δεν υπήρχε προσωπικό στην μία υπηρεσία να επανελέγξει, δεν υπήρχε προσωπικό στην άλλη υπηρεσία να επανελέγξει. Δεν κατάλαβε καλά ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου, θα πέσει βαρύς ο πέλαγκης, μπούρου μπούρου μπούρου. Τελικά, εγώ μαθαίνω ότι ο επιχειρηματίας ετοιμάζει καινούργιο εργοστάσιο κάπου. Οι γυναίκες χάθηκαν και η ιστορία έληξε και την ξεχάσαμε.
1: Δυστυχώς αυτή είναι η κατάσταση και ευθύνη, επαναλαμβάνω, την έχει η διαπολιτεία. Αν δεν προστατεύσει τους Έλληνες πολίτες, δεν προστατεύει, καταλαβαίνετε ότι θα συνεχιστούν αυτά τα φαινόμενα που συνεχιστήκαν, γιατί δεν σταματήσαμε εκεί πέρα, είχαμε και άλλα εργατικά ατυχήματα πάρα πολύ σοβαρά, με το πρόσφατο το συγκολητή που έγινε σε ένα εργοστάσιο, αλλά και εδώ πέρα στην Κρήτη δεν είναι λίγα, όχι μόνο τα ατυχήματα αλλά και τα δυστυχήματα, mm-hmm. τα οποία μάλιστα δεν καταγράφουμε, το έχουμε αναδείξει και στο παρελθόν και από την εκπομπή σας, κυρία Πολύζου, ότι πολλά π.χ. που σχετίζονται με τροχαία συμβάντα δεν καταγράφονται σαν εργατικά ατυχήματα, ενώ θα πρέπει και να καταγράφονται και να χαρακτηρίζονται, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία, ιδιαίτερα τα ζητήματα που αφορούν τον ασφαλιστικό μας φορέα, να χαρακτηριστεί ένα ατύχημα ως εργατικό.
0: Οι συνθήκες δυσχεραίνουν. Είχαμε και πολλές πυρκαγιές σε πολλά εργοστάσια φέτος, κάποιες τοξικές. Υπήρξαν άνθρωποι που πήγαν στην εντατική έχοντας εισπνεύσει αυτές τις τοξικές.

0: ιατρικά κέντρα. Ήδη και άλλη μια μελέτη που αναδείχθηκε είναι ότι η Κρήτη είναι που είχε πρωταθλητήρια ακόμα και στο bullying στο χώρο της εργασίας. Δυστυχώς έχουμε αναδείξει και με έρευνες που κάναμε ότι υπάρχει ακόμα και σεξουαλική παρενόχληση. Είναι πάρα πολλά τα ζητήματα που πρέπει οπωσδήποτε να δοθούν κάποιες λύσεις.
1: Ξέρετε, όταν διαμονόμαστε...
0: Αλλιώς θα συνεχίσει αυτή η ροή προς το εξωτερικό, θα φεύγουν οι ανθρώποι και τελικά ποιοι θα μείνουμε. Μου φαίνεται θα μείνουν οι ηλικιωμένοι και οι αλλοδαποί που θα εργάζονται. Οι Έλληνες θα βρίσκονται σε χώρες του εξωτερικού, όπου θα έχουν να βρουν, όπου θα αναζητήσουν για να βρουν ανθρώπινες συνθήκες.
1: Και να σκεφτούμε ότι για το τουρισμό υπάρχουν εξαγγελίες διθυραμβικές για το πόσο καλά πάει ο τουρισμός και πόσο αυξήθηκε ο τουρισμός. Ωραία, αφού πάει τόσο καλά λοιπόν ο κλάδος, τουλάχιστον ας πληρεί, ας καλύπτει τις υποχρεώσεις του έναν των εργαζομένων, γιατί η καλή πορεία του τουρισμού σε πολύ μεγάλο βαθμό οφείλεται στην ανθρώπινη παρουσία των εργαζομένων.
0: Μα μιλάμε για το τουτογενή τομέα, μιλάμε για παροχή υπηρεσιών και ο βασικός παράγοντας είναι ο άνθρωπος. Δυστυχώς, ακόμη και σήμερα βλέπουμε μια ροή να φεύγουν από το συγκεκριμένο κλάδο εργαζόμενοι και να μεταφέρονται σε άλλους κλάδους όπως τον κατασκευαστικό, όπως ακόμη και σε delivery ή να μεταναστεύουν στο εξωτερικό, και αυτό γιατί οι συνθήκες δεν είναι αυτές που θα έπρεπε για να παραμείνει στον τουρισμό. Το κράτος θα πρέπει να καταλάβει ότι θα πρέπει να επενδύσει, αν θέλει, το προϊόν που λέγεται τουρισμός, όχι μόνο σε αεροδρόμια και δρόμους, αλλά και στον παράγοντα άνθρωπο. Βασικά αιτήματα των ανθρώπων του τουρισμού είναι λογικά και πρέπει να επανέλθουν, όπως το επίδομα ανεργίας για όλο το διάστημα που είναι άνεργοι, το ΕΦΑΠΑΞ, αλλά προπάντων ακόμη περισσότερη βελτίωση των συνθηκών εργασίας αλλά και των μισθών. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η εντατικοποίηση που υπάρχει, και αυτό γιατί διώχνει τον κόσμο, αλλά να ξέρετε ότι ο τουρισμός το πληρώνει. Ήδη υπάρχουν οι πληροφορίες μας φέτος, πολλά έντονα παράπονα από τουρίστες που δεν μπορούσαν να συνεννοηθούν και δεν είχαν αυτές τις υπηρεσίες που θα έπρεπε να έχουν. Και πόσα τις έχουν όταν με ανειδίκευτο προσωπικό, με αλλοδαπούς, που εμείς με αυτούς τους ανθρώπους δεν έχουμε τίποτα απέναντίας. Εννοείται ότι θα πρέπει να αντιμετωπίζονται όπως οι μεδαποί, αλλά όμως σίγουρα δεν είναι ο επαγγελματίας, γιατί κυρία Πολύζου, αν ο τουρισμός στηρίζεται στους λεγόμενους repeaters, σε αυτούς που έρχονται και ξανάρχονται για χρόνια, υπάρχουν οι Γερμανοί που έρχονται 20-30 χρόνια στη χώρα μας, γιατί το κάνουν? Δεν είναι γιατί πάνε και κλείνονται σε ένα ξενοδοχείο και έχουν έναν ήλιο και τη θάλασσα, είναι γιατί ζουν την φιλοξενία του επαγγελματία ξενοδοχοϋπαλλήλου, βγαίνουν έξω, βλέπουν τις ομορφιές της Κρήτης, βλέπουν τη διατροφή, βλέπουν μια σειρά, τη γαστρονομία, μια σειρά δηλαδή γεγονότων που τους έχουν οδηγήσει να έρχονται και να ξανάρχονται. Άμα το χάσουμε αυτό τώρα και έχουμε ένα τουρισμό all exclusive που δεν βλέπουν τίποτα, με αλλοδαπούς, Φιλιππινέζους, Πακιστανούς, εργαζόμενους, τότε γιατί να ξανάρθουν αυτοί και να μην πάνε κάπου ακόμη φτηνότερα σε μια άλλη χώρα? Ποια η διαφορά δηλαδή του προϊόντος? Άρα πρέπει να επενδύσουμε στον τουρισμό, και σίγουρα όμως δεν μπορεί να περνάνε εκατομμύρια τουρίστες, να αφήνουν δισεκατομμύρια ευρώ και να μην διαχέονται σε όλη την Κρήτη, γιατί αυτό δεν συμβαίνει. Δηλαδή το μέρισμα είτε για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα είτε για τον πρωτογενή τομέα δεν είναι αυτό που θα έπρεπε, και αυτό γιατί έχει κάνει μεγάλη ζημιά το all inclusive, που έχουν ματρωμένους, συγγνώμη για την έκφραση, τους τουρίστες. Έχει κάνει ζημιά ότι δεν συνδέεται ο τουρισμός όπως θα έπρεπε ακόμα με τον πρωτογενή τομέα. Κανονικά δεν θα έπρεπε να εξάγουμε τίποτα σαν προϊόντα. Θα έπρεπε μόνο με αυτά τα εκατομμύρια τους τουρίστες να καταναλώνται. Όμως δεν συμβαίνει αυτό και

0: Δυστυχώς αυτό το μέρισμα που θα έπρεπε να πάρει όλη η κοινωνία δεν μεταφέρεται, και αυτό, να ξαναγυρίσουμε στο πρώτο μας θέμα, και γι' αυτό υπάρχει αυτή η οικονομική ανέχεια στα περισσότερα νοικοκυριά που οδηγούν τα ανήλικα αναγκαστικά στην εργασία.
1: Όπως και να έχει, πάντως είναι και ένα μεγάλο κεφάλαιο που θα πρέπει εκ νέου να συζητηθεί. Είναι ο τρόπος που αποφασίζεται, το πώς θα πληρώνονται οι άνθρωποι το επίδομα ανεργίας, δυστυχώς για πολύ μικρό διάστημα, έτσι, και αυτό είναι ένα θέμα. Είναι αυτά τα καταστροφικά vouchers, τα οποία οι prepaid κάρτες, οι προπληρωμένες κάρτες, οι οποίες...
0: Και αυτό. Και
1: ναι, δηλαδή
0: φυσικά
1: οι άνθρωποι περιμένανε πώς και πώς να πάρουν αυτό το πενιχρό, το πενιχρό εισόδημα.
0: Αυτό το πενιχρό ακριβώς, ναι.
1: Για λίγο διάστημα δεν το λάμβαναν, και όχι μόνο δεν το λάμβαναν, να είσαι υποχρεωμένος με την προπληρωμένη κάρτα να ζεις και να μην έχεις την επιλογή τα χρήματα που σου οφείλει η πολιτεία να τα διαχειριστείς όπως εσύ θες.
0: Ακριβώς, αυτό δηλαδή είναι παράλογο. Είναι παράλογο, και ξέρετε,
1: μπορεί να
0: θες
1: να βοηθήσεις το παιδί σου, μπορεί να θες αυτά τα χρήματα
0: να
1: πληρώσεις,
0: να πάρεις κάτι άλλο, αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί σε αναγκάζουν οπωσδήποτε να πας σε ένα σούπερ μάρκετ να καταναλώσεις.
1: Όχι, καταλαβαίνουμε όλοι γιατί γίνεται αυτό, αλλά πάση
0: εντάξει, το καταλαβαίνουμε, πάλι τα συμφέροντα από πίσω, αλλά από εκεί και πέρα όμως τώρα το ζήτημα είναι ότι πολλές κάρτες δεν φτάσανε καν με αποτέλεσμα να μην έχουν ούτε αυτή τη δυνατότητα. Είναι
1: το εντυπωσιακό, γιατί το έκανα και ρεπορτάζ.
0: Γιατί φεύγουνε, μετά φεύγουνε, λέει, από τον τουρισμό οι εργαζόμενοι. Πώς θα κάτσουν?
1: Το τραγικό είναι ότι αν και έγινε και ρεπορτάζ και στην ΕΡΤ, εμείς το κάναμε στην Κρήτη και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, δεν άνοιξε ρουθούνι, κύριε Βοργιά. Δεν έγινε τίποτα.
0: Εντάξει, πάντως γινήκανε κάποιες κινήσεις, ναι, και από το Σωματείο Ξενοδοχείων.
1: Εσείς πήγατε, μα δεν λέω για εσάς.
0: Πήγαμε στην Αθήνα.
1: Ασφαλώς, κάνετε και διαδήλωση.
0: Πιεστήκανε, δώσανε κάποιες λύσεις, όχι όμως αυτές που θα έπρεπε. Εμείς έτσι, αυτό το βασικό μας αίτημα είναι η κατάργηση αυτής της κάρτας. Δεν θέλουμε αυτή την κάρτα, έτσι ώστε, όπως είπατε πολύ σωστά, ο κάθε άνεργος αυτό το πενιχρό επίδομα να το εξάλλου δικά του χρήματα.
1: Τα χρήματα
0: είναι, πρέπει να το καταλάβουμε, γιατί το Ταμείο Ανεργίας δεν είναι από τον κρατικό προϋπολογισμό, είναι από χρήματα έτσι που κρατάνε από εμάς τους εργαζόμενους και από τους εργοδότες, έτσι ώστε αν βρεθεί κάποιος σε μια δύσκολη θέση να του καταβάλουν το Ταμείο Ανεργίας. Άρα λοιπόν από δικά μας χρήματα, και παρόλα αυτά δεν τα καταβάλουν όλους τους μήνες αυτούς τους εργαζόμενους, έτσι ώστε να επενδύσουν στον τουρισμό και να παραμείνουν επιτέλους επαγγελματίες στο χώρο τους. Γιατί δεν είναι δυνατόν να έρχονται ξενοδοχεία από την Ελβετία, να έρχονται τώρα από την Ολλανδία και γενικότερα από τις κάτες χώρες τα τελευταία χρόνια και επιθετικά να ζητάνε μόνο Έλληνες ξενοδοχείο υπαλλήλους. Γιατί τους έχουν γνωρίσει, ξέρουν τον επαγγελματισμό τους, ξέρουν τη δουλειά και τελικά να υποκύπτουν στις προτάσεις τις είτε οικονομικές, και να φεύγουν αυτοί οι άνθρωποι και να μην μπορούμε να τους κρατήσουμε στον τόπο μας.
1: Μάλιστα. Mm-hmm. Κύριε Πρόεδρε, δεν ξέρω, Μαρίνα, αν θες να ρωτήσεις κάτι άλλο τον κύριο Πρόεδρο.
2: Όχι, δεν θα ήθελα να ρωτήσω. Θα ήθελα όμως, επειδή είμαστε παγκρίτια εκπομπή, κύριε Πρόεδρε, να αλλάξω τελείως το θέμα. Τελείως το θέμα, γιατί απόψε, θα πω πρωτίστω στο Ηράκλειο, αλλά όλη η Κρήτη, έχουμε ένα αθλητικό γεγονός. Έχουμε τον Όφη απόψε, που Όφη είσαστε, και θα θέλαμε έτσι να ακουστεί και η φωνή από εδώ από τα Χανιά, να δώσουμε θετική άβρα και να πούμε καλή επιτυχία στην κρητική ομάδα.
0: Σίγουρα, η οποία μας έχει κάνει περήφανος.
2: Έτσι, έτσι. Τόσες εγώ και την περασμένη Πέμπτη, γι' αυτό σας λέω, εκεί στο Παγκρίτιο, με τόσα πολλά άτομα και με καλή οργάνωση, θα πω, γιατί έπεσα στο τελείωμα του αγώνα και ήτανε πάρα πολύ καλή οργάνωση εκεί των ανθρώπων που έφευγαν από εκεί πανηγυρίζοντας.
0: Ευχόμαστε κάθε επιτυχία, και όχι μόνο στον Όφη, σε όλες τις ελληνικές ομάδες που συμμετέχουν στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, και χθες που προκρίθηκε η ΑΕΚ, σήμερα ευελπιστούμε Όφη και στον ΠΑΟΚ και στον Παναθηναϊκό και σε όλες τις ελληνικές ομάδες να πάνε καλά. Και αυτό γιατί νομίζω με αυτόν τον τρόπο η χώρα μας, θα έλεγα, φαίνεται στο εξωτερικό καλύτερα και ευχαριστεί τον κάθε φύλαθρο. Άρα να ευχηθούμε λοιπόν στον Όφη μας, στην ομάδα του νησιού μας, να πάνε όλα καλά και να περάσει στους ομίλους του Europa League.
1: Καλή επιτυχία λοιπόν από όλους μας, πολλές ευχές και... να πούμε ότι γενικά η Κρήτη μας κάνει περήφανος και η Ελλάδα μας κάνει περήφανος με πολλά μετάλλια και στο Σίβο και στην κολύμβηση. Και αυτό είναι πολύ θετικό, να δώσει πολιτεία ακόμα περισσότερα κίνητρα και διευκολύνσεις και υποδομές στα νέα παιδιά που αθλούνται για να έχουν καλές συνθήκες άθλησης. Αυτό σημαίνει ακόμα καλύτερες επιδόσεις.
0: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα κύριε Πρόεδρε. Γεια σας.
0: Yes.

0: Μας λέει ο Βασίλης Φουντουλάκης ότι βρέθηκε η 57χρονη γυναίκα, η 45χρονη γυναίκα που αγνοούνταν στα Γανιά, δόξα τω Θεώ, τέλος καλό όλο καλά, ναι. Να βρούμε και τον 31χρονο που και αυτός αγνοείται. Ήρθε η ώρα όμως να αποχαιρετήσουμε.
1: Ναι, τρία λεπτά μείνανε.
0: Λοιπόν, η Αφροδίτη, η φίλη μας, λέει καλημέρα σας κορίτσια, είστε χτύπητο το δίδυμο, μαζί είστε δύναμη να ξέρετε.
1: Ακόμα περιμένουμε, Αφροδίτη.
0: Πάρε την κιθάρα σου και έλα. Και άστα σούπα μου πες.
1: Τώρα που είναι ακόμα καλοκαίρι.
0: Βέβαια υπάρχει πρόβλημα, δουλεύει η Αφροδίτη, αλλά δεν έχει καμία σημασία, θα το ξεπεράσω. Να αποχαιρετήσουμε την Ανατολική Κρήτη, παραμένουμε δυναμικά στη Δυτική. Να είστε καλά, αύριο το πρωί στις 8 εδώ θα είμαστε.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Ελάγιου. Νέα εποχή για τον συγκοινωνιακό χάρτη της Θεσσαλονίκης. Παρουσία του Πρωθυπουργού σε λίγο, η τελετή παράδοσης της επέκτασης του μετρό προς την Καλαμαριά στο σταθμό Μίκρα. Στη διάθεση των επιβατών από τις 3 το μεσημέρι, 5 νέοι σταθμοί. Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρίνη και Μίκρα. Με την επέκταση αυτή, το μετρό Θεσσαλονίκης αποκτά συνολικό δίκτυο 14,4 χιλιόμετρα με 18 σταθμούς, ενώ η διαδρομή από τη Μίκρα έως το νέο σιδηροδρομικό σταθμό θα διαρκεί περίπου 25 λεπτά. Η λειτουργία του μετρό επανέρχεται στο πλήρες ωράριο, ενώ αναμένεται να απομακρύνει περίπου 12.000 γιοταχή ημερεσίως από το οδικό δίκτυο. Εικόνες αποκάλυψης στο Νεπάλ μετά τις καταστροφικές πλημμύρες και τις κατολιστήσεις που σάρωσαν ολόκληρες περιοχές. Διασώστες δίνουν μάχη με το χρόνο και τη λάσπη για τον εντοπισμό εκατοντάδων ανθρώπων που αγνοούνται. Επίσημα, οι νεκροί είναι τουλάχιστον 165 σε Νεπάλ και Κίνα, με τις αρχές να εκφράζουν φόβους ότι ο τελικός απολογισμός θα είναι πολύ μεγαλύτερος. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί ο μεγάλος αριθμός ξένων επισκεπτών που βρίσκονταν στην περιοχή. Οι πλημμύρες προκάλεσαν σοβαρές ζημιές σε υποδομές και υδροηλεκτρικά έργα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενεργοποίησε το δορυφορικό σύστημα Κοπέρνικους για τη χαρτογράφηση των πληγησών περιοχών. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η καταστροφή ενδέχεται να πυροδοτήθηκε από σεισμική δόνηση στην περιοχή, η οποία προκάλεσε την κατάρρευση τμήματος Παγετώνα και εκτεταμένη κατολίσθηση πάγου και βραχών. Η κατακόρυφη αύξηση των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου την τελευταία εβδομάδα εντείνει τους φόβους των ειδικών την ώρα που οι Δήμοι ρίχνονται στη μάχη των ψεκασμών. Η Αττική εξακολουθεί να έχει τον μεγαλύτερο αριθμό κρουσμάτων. Τα στοιχεία δείχνουν ότι η φετινή έξαρση είναι σχεδόν τριπλάσια συγκριτικά με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Σε εφαρμογή τίθεται το πλαίσιο κρατικής αρρωγής για τους πολίτες και τις περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του Ιουλίου και του Αυγούστου. Ενεργοποιείται το πλαίσιο στεγαστικής συνδρομής και προσωρινής στέγασης στις περιφερειακές ενότητες Θεσσαλονίκης, Αχαΐας, Βιωτίας, Φωκίδας, Δυτικής Αττικής, Αργολίδας και Ρεθύμνου. Για την ανακατασκευή κατοικιών προβλέπεται ενίσχυση ως 1.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, ενώ αντίστοιχη κρατική στήριξη προβλέπεται και για επισκευές ανάλογα με το είδους και την έκταση των ζημιών. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Κρήτη, Εύβοια, Χίο, Σάμο, Ικαρία, Κυκλάδες, Κάλυμνο, Κο και Κάρπαθο. Αρχίζει σήμερα η διαδικασία εγγραφής των επιτυχόντων των πανελλαδικών εξετάσεων στα πανεπιστήμια της χώρας, με τους νέους φοιτητές να έχουν προθεσμία μέχρι και την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου για να ολοκληρώσουν τη διαδικασία. Οι εγγραφές πραγματοποιούνται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά. Σε συμφωνία για την κατανομή των εσόδων από τα τέλη διέλευσης στα στενά του Ορμούς κατέληξαν το Ιράν και το Ομάν, σύμφωνα με ανακοίνωση των φρουρών της Επανάστασης, η οποία σηματοδοτεί μια πιθανή αλλαγή στον τρόπο διαχείρισης μίας από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς του πλανήτη. Πάντως, η υψηλόβαθμη ιρανική πηγή δήλωσε ότι η συμφωνία δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Δεξαμενόπλιο χτυπήθηκε σήμερα στα στενά του Ορμούς. Ασφαλή τα μέλη του πληρώματος. Πυρηνή κόλαση στη βορειοανατολική Αλγερία. 12 νεκροί, μεταξύ των οποίων και ένα 8χρονο αγόρι, εκενώσεις οικισμών. Κλειστοί δρόμοι από τις δασικές πυρκαγιές που ενισχύονται από ισχυρούς ανέμους. Οι οικογένειες εγκαταλείπουν εσπεσμένα τα σπίτια τους, καθώς οι φλόγες πλησιάζουν κατοικημένες περιοχές.
0: Ο καιρός.
1: Σε υψηλά επίπεδα παραμένει και σήμερα η θερμοκρασία, μικρή ανάσα από αύριο. Μπόρεση με μονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, τοπικά στα πελάγη 7 μποφόρ. Έως 38 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 36 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ παντού.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Τη ζωή σου για ένα like, το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
8: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
7: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
8: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
7: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
9: Γιάννη.
10: Έλα.
9: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
10: Πάλι, χθες δεν πήγα.
9: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
10: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
11: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
12: Φόρα κράνος.
13: Φόρα κράνος.
11: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
14: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
15: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
14: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
15: Say Chess!
14: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
16: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης. Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου. Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
17: Κοινομαχίες.
16: από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
12: Παράδεισος μετατόπισε. Paradise Drift. Χορός, γλυπτικές εγκαταστάσεις, βίντεο, ήχος και performance με τη συμμετοχή καλλιτεχνών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. 21 με 29 Αυγούστου στον Αρχαιολογικό Χώρο Φεστού και το Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσαράς. Δημόσιο πρόγραμμα 21 και 22 Αυγούστου 6 με 9 το απόγευμα. Στο πλαίσιο του θεσμού του Υπουργείου Πολιτισμού «Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός» με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης.
13: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ηρακλείου.
17: Μετά την εξαιρετική υποδοχή της στο θέατρο Άτης Νέος Χώρος, η ομάδα Σημείο 0 ταξιδεύει το καλοκαίρι ανά την Ελλάδα, παρουσιάζοντας την παράσταση «Ηφηγένεια η Αναβλήδη» του Ευρυπίδη, την πιο ενηγματική ίσως τραγωδία του ποιητή. Μετάφραση Παντελής Μπουκάλας. Σκηνοθεσία Σάβας Τρούμπος. Υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
18: Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ, στον Αρχαιολογικό Χώρο Ζωμίνθου, στα Ανόγια, στο πλαίσιο του δεύτερου φεστιβάλ Ανιφαντού. Είσοδος ελεύθερη, με απαραίτητη προκράτηση θέσεων. Περισσότερες πληροφορίες στα social media του φεστιβάλ Ανιφαντού. Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ηρακλείου.
19: Το Φεστιβάλ Ανιφαντού επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στα Ανόγια, από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Μια διαθεματική πολιτιστική διοργάνωση φέρνει κοντά τη σύγχρονη καλλιτεχνική έκφραση, την παράδοση και τον τόπο. Θέατρο, μουσική, εικαστικά, εργαστήρια, προβολές και συζητήσεις. Είσοδος ελεύθερη με απαραίτητη προκράτηση θέσεων. Περισσότερες πληροφορίες στα social media του Φεστιβάλ Ανιφαντού. Σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Κρήτης και το Δήμο Ανογίων. Στο πλαίσιο της παράλληλης δράσης «Γυναίκες» του Φεστιβάλ Κρήτης 2026. Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Ηρακλείου.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Ο Παράσχος Χαραλαμπάκης είπε να ξεκινήσουμε με τον Ντόλι Πάρτον, έτσι θα τη θυμίσουμε κι εμείς, η οποία η μεγάλη κυρία της κάντρι στις Ηνωμένες Πολιτείες και με παγκόσμια πήχηση και με έτσι, μεγάλη πορεία στα καλλιτεχνικά δρόμενα, όπως είπαμε, όχι μόνο των Ηνωμένων Πολιτείων, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο. Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά της τραγούδια, μεγάλη επιτυχία από την, νομίζω ότι είναι μόνιμη ταινία είναι κιόλας. Και είπαμε να την τιμήσουμε και εμείς και να την αποχαιρετήσουμε. Αν και κανονικά θα πρέπει να ξεκινήσουμε με κάποιο τραγούδι για το Φανούρι και τη Φανουρία. Μεγάλη γιορτή και αυτή σήμερα, επιφυλάσσει το Παράσχος. Χρόνια πολλά λοιπόν στους εορτάζοντες, να ξεκινήσουμε έτσι την ημέρα μας, να ξεκινήσουμε έτσι την εκπομπή μας. Πάρα πολλές οι εκκλησίες, τα ξοκλήσια που γιορτάζουν σήμερα και βεβαίως την τιμητική της σήμερα έχει τι άλλο, η Φανουρόπιτα. Πολλοί έχουν κάνει φανουρόπιτες και μάλλον έχουν ζητήσει από τον Άγιο Φανούριο να βοηθήσει σε πολλές περιπτώσεις και κυρίως να φανερώσει πράγματα και καταστάσεις και βεβαίως σήμερα αλλά και χθες όλοι έσπευσαν, όλοι όσοι έχουν αυτή την υποχρέωση έσπευσαν να πάνε με τη φανουρόπιτά τους στον Άγιο. Λοιπόν, Πέμπτη σήμερα, 27 έχει ο μήνας, 9 και 17 πρώτα λεπτά η ώρα, μαζί μέχρι τις 10 με την εκπομπή Δεκατιανού Ενημέρωσης από τις συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου. 97,5 είμαστε στα βόρεια, στα βόρεια της Κρήτης, 105,6 στα νότια. Στο Λασίθι από τους 102,4 διαδικτυακά μέσω της ιστοσελίδας ΕΡΤΕΚΟ της ΕΡΤ. Σταυρούλα Κατσουλάκη στο μικρόφωνο, Παράσχος Χαραλαμπάκης στη ρύθμιση του ήχου, Ελένη Ξυλούρη στην παραγωγή και γραμματιακή υποστήριξη της εκπομπής. Οι μουσικές επιλογές είναι όπως κάθε μέρα των παιδιών εδώ της Ελένης και του Παράσχου. Πολλά και ενδιαφέροντα σήμερα, αλλά κακά τα ψέματα. Το Ηράκλειο ζει στον αστερισμό της Ρεβάνς, της Ρεβάνς του Όφη στην Σόφια και ελπίζουμε να δούμε το επιθυμητό, να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα, να περάσει στην επόμενη φάση του Europa League ή στη League Phase όπως τη λένε του Europa League Όφη, να ακολουθήσουμε τα χνάρια της ΑΕΚ χθες που ήταν εντυπωσιακή, που κέρδισε 4-0 μέσα στο γήπεδό της, να είναι δηλαδή θετικό το αποτέλεσμα και για εμάς και να δούμε τον κόσμο να γιορτάζει και πάλι όπως γιόρτασε και τις προηγούμενες επιτυχίες της ομάδας και θα έχουμε περισσότερα να σας πούμε τέλος πάντων για το θέμα αυτό στη συνέχεια. Θα πάμε μέχρι τη Σόφια, θα πάμε να βρούμε σε πολύ λίγο τον Γιώργο Γιαλιτάκη που βρίσκεται εκεί και για τις ανάγκες του ρεπορτάζ και για τις ανάγκες της μετάδοσης από την Era Sport. Από την πρώτη στιγμή μαζί με την Αποστολή αναχώρησαν και πολλά και ενδιαφέροντα θα έχει να μας πει. Σε λίγο όμως. Ήταν μια πολύ δύσκολη μέρα η χθεσινή και δεν είναι μόνο ότι είχαμε υψηλή θερμοκρασία, ήταν και αυτή η υγρασία η οποία έφτασε πάρα πολύ ψηλά. Νομίζω ότι το χθεσινό βράδυ, τουλάχιστον η αίσθηση που έχω εγώ, ήταν το πιο δύσκολο από τότε που μπήκαμε στην καλοκαιρινή περίοδο, από τότε που άρχισαν να ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες. Είχε πάρα πολύ υγρασία χθες, δηλαδή νομίζω ότι δεν υπήρξε άνθρωπος που να μην είχε το air condition όλη την ημέρα και όλη τη νύχτα χθες ή τον ανεμιστήρα. Δεν ήμασταν πάντως από τις περιοχές που είχαμε τις υψηλότερες θερμοκρασίες χθες σε επίπεδο χώρας. Η Καρδίτσα είχε την τιμητική της με 41,3 βαθμούς Κελσίου και στη συνέχεια η περιοχή του Γηθίου, μάλλον την ίδια θερμοκρασία είχαν και μετά στην περιοχή της Λακωνίας 41,2 και η Σπάρτη 41,1. Πολύ ψηλές θερμοκρασίες, αλλά και εμείς δεν πήγαμε πολύ μακριά. Δηλαδή αυτό το οποίο είχαμε πολύ ψηλή θερμοκρασία, αλλά αυτή η υγρασία ήταν νομίζω που έκανε πολύ πολύ χειρότερα τα πράγματα και επιβάρυνε τα σώματά μας, μας ταλαιπώρησε και κυρίως βέβαια στους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν και προβλήματα. Μουσική
Κάπως σήμερα τα πράγματα αλλάζουν. Τώρα έχουμε 28 βαθμούς Κελσίου, είναι υψηλή υγρασία, είναι στο 70% στο Ηράκλειο, αλλά αυτά θα αλλάξουν στη διάρκεια της ημέρας, γιατί θα ενισχυθούν τα μελτέμια στο Αιγαίο και σε εμάς. Μάλιστα, άκουγα νωρίτερα και τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ και έλεγε ότι στην Κρήτη και κυρίως στα νότια πάμε σε πολύ ισχυρούς ανέμους, πολύ μεγάλης έντασης και είναι άνεμοι οι οποίοι θα διαρκέσουν. Θα τους δούμε και το Σαββατοκύριακο. Έβλεπα χαρακτηριστικά ότι εκεί στο Μπλακιά, στην Πρέβελη, που ξέρετε, όταν φυσάει στην περιοχή, παίρνει τον κόσμο. Κάπως έτσι θα είναι τις επόμενες ημέρες και το Σαββατοκύριακο. Θα πέσει όμως η υγρασία. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό και πέφτει και πολύ θερμοκρασία, δηλαδή από τους 38 που είχαμε χθες, πόσο έφτασε η θερμοκρασία, θα πέσει σήμερα στους 32 βαθμούς και θα διατηρηθεί αυτό το σκηνικό του καιρού. Μάλιστα θα πέσει κι άλλο. Θα έχουμε όμως, όσο περνάνε οι μέρες και κυρίως το Σαββατοκύριακο, θα έχουμε ενίσχυση των ανέμων, των βοριάδων. Θα έχουν μεγάλη ένταση και στα βόρεια και στα νότια της Κρήτης, με ό,τι βεβαίως αυτό συνεπάγεται. Τι συνεπάγεται? Συνεπάγεται μεγάλη επικινδυνότητα για την εκδήλωση πυρκαγιάς. Είμαστε και θα είμαστε και τις επόμενες ημέρες, είμαστε στο 4, πολύ υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς, πορτοκαλί δηλαδή. Είμαστε σχεδόν όλα τα νησιά του Αιγαίου, αν εξαιρέσουμε την Ρόδο και αν εξαιρέσουμε τη Λέσβο και τα νησιά του Βορείου Αιγαίου, και εκεί πάνω προς τη Χαλκιδική και τη Μακεδονία και τη Θράκη. Οι υπόλοιπες περιοχές, δηλαδή η Αττική, ένα κομμάτι της Εύβοιας εμείς, είναι στο πορτοκαλί, που σημαίνει βεβαίως ότι υπάρχει αυξημένη ετοιμότητα από την πλευρά της πυροσβεστικής και των άλλων υπηρεσιών. Και έχουμε και τις γνωστές απαγορεύσεις και παραμονής και διέλευσης στις δασικές εκτάσεις της Κρήτης.

Λοιπόν, έλεγα για την υγρασία και είχαμε, όπως είχαμε και πριν από λίγες ημέρες που είχαμε πάλι αντωνυγρασία, είχαμε τα γνωστά προβλήματα με τους στήλους του ΔΔΕ. Είχαμε εκρήξεις, είχαμε σπινθήρες, είχαμε φωτιά. Είναι ότι χειρότερο βέβαια με αυτές τις καιρικές συνθήκες. Και έτρεχε και δεν έφτανε η πυροσβεστική σε πολλές περιοχές της Κρήτης στη διάρκεια της νύχτας που είχαμε, ήταν πολύ πιο υψηλή η υγρασία, τα επίπεδα της υγρασίας. Διαβάζω σήμερα και στο ιστοσελίδα στο Κρήτη ότι είχαμε φωτιά σε στήλο ηλεκτροδότηση στην ανάληψη στη Χερσόνησο, στη Σιτία, στο Ροδάκινο, στο Ρέθυμνο. Ακόμα εδώ, κοντά, στο γήπεδο του ΠΟΑ, στο Ατσαλένιο, στο Ηράκλειο, σπινθήρες, κόσμος έπαιρνε τηλέφωνο την πυροσβεστική και ενημέρωνε για τα προβλήματα που υπάρχουν στους στήλους για τις σπινθήρες. Είχαμε και διακοπές ρεύματος και είναι τώρα ό,τι χειρότερο να σου συμβαίνει διακοπή ρεύματος υπό αυτές τις συνθήκες, να θες να ανάψεις το air condition, να θες να ανάψεις τον ανεμιστήρα και να μην μπορείς. Και να προσπαθείς τώρα, τι, με μια βεντάλια να σώσεις την κατάσταση, με ένα ντου. Ή να μπαίνεις, να βάζεις νερό στην μπανιέρα και να κάθεσαι εκεί όλο το βράδυ, να μουλιάζεις. Πραγματικά είναι δύσκολο αυτές οι συνθήκες, είναι δύσκολο αυτό το σκηνικό και το μόνο που έχουμε να πούμε ότι τη βγάλαμε και πάλι και πάμε για τα επόμενα.

Είχαμε και την άσχημη είδηση αυτό το τροχαίο που είχαμε χθες τα ξημερώματα με έναν 76χρονο, ο οποίος μάλιστα είναι από την περιοχή της Μεσαράς και όπως μάθαμε και όλος και από το ρεπορτάζ ήταν παραγωγός ο άνθρωπος και πουλούσε τα προϊόντα του στις λαϊκές αγορές στο Ηράκλειο. Γι' αυτό και είχε σηκωθεί τόσο πρωί, προκειμένου να από τη Μεσαρά, φορτωμένο το αυτοκίνητο με προϊόντα, να κατέβει στο Ηράκλειο να πάει στη λαϊκή αγορά. Μάλιστα έκανε δηλώσεις και ο πρόεδρος των παραγωγών των λαϊκών αγορών, ο κ. Παπαδάκης, ο οποίος τον γνώριζε προσωπικά, γιατί χρόνια τώρα συνυπάρχουν σε λαϊκές αγορές. Ένας ευγενέστατος, όπως είπε, άνθρωπος, που δυστυχώς έχασε με αυτόν τον τρόπο τη ζωή του. Να θυμίσουμε ότι είχαμε μία εκεί στο ύψος του Βενεράτου, στον δρόμο, στην Εθνική Οδό Ηρακλείου Μυρών, είχαμε αυτή τη σύγκρουση ανάμεσα στο αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 76χρονος και επέβαινε και η σύζυγός του, η οποία ευτυχώς τραυματίστηκε ελαφρά, και προηγείται το αυτοκίνητο του ηλικιωμένου και έπεται το αυτοκίνητο του 22χρονου και είχαμε αυτή την σύγκρουση, η οποία ήταν σφοδρότατη. Είναι χαρακτηριστικές και εικόνες, δηλαδή πώς άλλαξε όψη, μορφή το αυτοκίνητο το επιβατικό που οδήγωσε 22χρονος και βεβαίως το αυτοκίνητο του ηλικιωμένου, ο οποίος έχασε τη ζωή του. Τώρα βεβαίως τα αίτια, οι συνθήκες του ατυχήματος διερευνούνται από την ελληνική αστυνομία. Το θέμα είναι ότι ένας ακόμα συνάνθρωπός μας έχασε τη ζωή του και τι χρειάζεται να κάνουμε 4 ώρα το πρωί, θα μου πείτε τώρα, κάτω από ποιες συνθήκες και σε τι κατάσταση ήταν ο ένας, σε τι κατάσταση ήταν ο άλλος. Τι χρειάζεται? Χρειάζεται πολύ πολύ μεγάλη προσοχή στον δρόμο. Πρέπει να δείχνουμε υπευθυνότητα. Δεν παίρνουμε το αυτοκίνητο για να κάνουμε τους οδηγούς της Φόρμουλα 1 και να είμαστε ανεύθυνοι στην οδηγική μας συμπεριφορά. Έχουμε μια ευθύνη και απέναντι στον εαυτό μας και απέναντι στους συνανθρώπους μας που βρίσκονται στον δρόμο και δεν ευθύνονται για το πώς εμείς θα συμπεριφερθούμε και για το πόσο επικίνδυνα θα λειτουργήσουμε όταν βρεθούμε στην άσφαλτο.

Και αύριο βέβαια να μην ξεχνάμε τι έχουμε αύριο στο τέλειωμα της εβδομάδας. Η Αυγουστιάτικη Πανσέλινος είναι αύριο, νομίζω το έχουμε καταλάβει. Έχει γίνει πολύ πιο φωτεινή η νύχτα μας τις τελευταίες ημέρες και έτσι μας προειδεάζει και μας ετοιμάζει για την αυριανή Πανσέλινο. Πάρα πολλές οι εκδηλώσεις που γίνονται και αύριο, αλλά και τις επόμενες ημέρες, δηλαδή και το Σαββατοκύριακο θα έχουμε εκδηλώσεις. Σίγουρα θα έχουμε βέβαια περισσότερα, θα σας πούμε περισσότερα, θα σας πούμε πού μπορείτε να πάτε, αν δεν το έχετε ήδη ψάξει. Αύριο θα σας δώσουμε τις περισσότερες πληροφορίες για τις εκδηλώσεις, για τους αρχαιολογικούς χώρους που θα ανοίξουν, προκειμένου ο κόσμος να μπορέσει να απολαύσει το φεγγάρι με όμορφες εκδηλώσεις, μουσικές εκδηλώσεις που θα έχουμε και στα Μάλια και στο Ανάκτορο, που πάντα μαζεύει πάρα πολύ κόσμο. Θα έχουμε και εκεί, θα έχουμε και στους Αγίους 10, επίσης θα έχουμε εκεί στο Ανάκτορο, και εκεί θα έχουμε εκδηλώσεις. Θα σας τα πούμε αυτά αύριο αναλυτικά. Θα σας πούμε σε όλη την Κρήτη που μπορείτε να πάτε, γιατί δεν χρειάζεται να μείνετε στο Ηράκλειο. Λίγη όρεξη παραπάνω να έχουμε, μπορούμε να ταξιδέψουμε και λίγο πιο έξω από το Ηράκλειο και να απολαύσουμε τη βραδιά. Λοιπόν, 9 και 30 πρώτα λεπτά η ώρα. Νομίζω ότι μπορούμε στο σημείο αυτό να ακούσουμε ένα τραγούδι και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε να πάμε να βρούμε τον Γιώργο Γιαλιτάκη, τον συνάδελφο στη Σόφια, να μάθουμε όλα τα τελευταία νέα, τα τελευταία νέα από την ετοιμασία, την προετοιμασία του Όφη, τις χθεσινές δηλώσεις που έκανε ο προπονητής της ομάδας, τι βρήκαν εκεί στη Σόφια, ποιο είναι το κλίμα. Όλα αυτά σε πολύ λίγο. Τραγούδι και επιστρέφουμε.

0: Ελπίζουμε, όπως λέει ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, να είναι όλα μαγικά απόψε στη Σόφια και να γυρίσουμε με την πρόκριση, να γυρίσει η ομάδα του με την πρόκριση για τη League Fires του Europa League. Πάμε να βρούμε τον συνάδελφο, τον Γιώργο Γιαλιτάκη, ο οποίος είναι εκεί, βρίσκεται από την πρώτη στιγμή μαζί με την αποστολή του Όφη, αναχώρησαν. Μαζί με την αποστολή του Όφη θα γυρίσει και ελπίζουμε να έχουν πολλά πολλά χαμόγελα και να είναι πανηγυρικό το κλίμα της επιστροφής. Καλημέρα Γιώργο, πώς είναι η Σόφια σήμερα?
1: Δεν ξέρω αν είναι μαγική βραδιά. Καλημέρα καταρχάς Σταυρούλα που είπες εσύ νωρίτερα, αλλά ξέρω ότι είναι μαγική η Σόφια. Έτσι, μια πολύ ωραία πόλη, ειδικά το ιστορικό της κέντρο που δεσπόζουν κτίρια όπως το Κοινοβούλιο, όπως ο ναός του Αλεξάνδρου Νέσκη, η Εθνική Πινακοθήκη τους, πάρα πολύ ωραία κτίρια, και νομίζω ότι θα είναι ακόμα καλύτερα αν Όφη πάρει την πρόκριση απόψε, παίζοντας ένα γήπεδο που χωράει 43.000 θεατές και κάποιος όταν πηγαίνει είναι σχεδόν στο κέντρο της πόλης, το γήπεδο αυτό. Επίσης θα έλεγα ένα παράξενο στοιχείο.
0: Δηλαδή?
1: Στο κέντρο της πόλης να βρεις σε ένα τέτοιο γήπεδο τέτοιας χωρητικότητας.
0: Είναι παλιό γήπεδο, έτσι, δεν είναι...
1: Είναι ένα γήπεδο 70 ετών, το οποίο απ' έξω δεν μοιάζει σαν γήπεδο, μοιάζει περισσότερο και μπαίνοντας στις αίθουσες μέσα αρχικά, μοιάζει σαν μουσείο ή μαυσολείο. Ένα γήπεδο 70 ετών, εδώ έπαιξε και η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός φέτος. Όφη είναι η τρίτη ελληνική ομάδα που παίζει την ίδια χρονιά σε διαφορετικό ευρωπαϊκό κύπελο.
0: Θα είναι γεμάτο.
1: Η ΑΕΚ έπαιξε στο Champions League. Ναι, λένε ότι θα έχει αρκετό κόσμο, διότι η ΤΣΕΣΚΑ μαζί με τη Λεύκη Σόφια είναι οι δύο μεγαλύτερες ομάδες της Βουλγαρίας. Η Λεύκη Σόφια χθες που έχασε από την ΑΕΚ με 4-0 και μάλιστα στο κέντρο της πόλης σε πολλά καφέ υπήρχαν οπαδοί της Λεύκη που παρακολουθούσαν, ξέρεις, όπως γίνεται και στο Ηράκλειο, στο καφέ και σε εμάς. Παρακολουθούσαν το παιχνίδι, αλλά δεν ήταν καθόλου ευχαριστημένοι από την εξέλιξή του.
0: Μάλιστα. Και ελπίζουμε να μην είναι ευχαριστημένοι και απόψε, Γιώργο, έτσι.
1: Εννοείται.
0: Λοιπόν, πού βρισκόμαστε, η ομάδα πώς είναι, εσείς είστε από κοντά στην ομάδα, έχετε μιλήσει, βλέπετε την ψυχολογία, ακούσατε, είχαμε και τις δηλώσεις στη συνέντευξη τύπου χθες των προπονητών. Λοιπόν, τι μπορούμε να πούμε.
1: Εγώ θα μείνω σε αυτό που είπε ο Χρήστος Κόντης Σταυρολά, ότι το μάτς ξεκινάει από το 0-0.
0: Ξεχνάμε το πρώτο παιχνίδι λοιπόν.
1: Ακριβώς, και ότι εδώ είναι, ότι σήμερα είναι ένα ιστορικό παιχνίδι για τον Όφη και αυτό πρέπει να το εκμεταλλευτεί. Οι ποδοσφαιριστές δείχνουν ότι είναι σε καλή κατάσταση, έχουν καταλάβει το τι ακριβώς συμβαίνει στο σημερινό παιχνίδι. Και νομίζω ότι αυτό το οποίο πάνω απ' όλα μετράει είναι το πώς συγκεντρωμένα θα μπουν οι ίδιοι στον αγωνιστικό χώρο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, Σταυρούλα, γιατί η ΤΣΕΣΚΑ θα μπει από την αρχή δυνατά. Το 3-0 δεν καλύπτεται χωρίς και οι ίδιοι να αντιπαραθέσουν δύναμη και πάθος. Άρα λοιπόν πρέπει να είναι πολύ συγκεντρωμένοι οι ποδοσφαιριστές τρόποι για να πετύχουν το στόχο
0: τους. Και ακούσαμε και τον προπονητή της ομάδας της Σόφιας, της ΕΣΕΚΑ, ότι είπε ότι εμείς πιστεύουμε ότι μπορούμε να κάνουμε την ανατροπή, έτσι. Οπότε αντιλαμβανόμαστε ότι για να γίνει αυτό θα υπάρξει πολύ μεγάλη πίεση, όπως λες, από το πρώτο δευτερόλεπτο, Γιώργο.
1: Έτσι είναι, Σταυρούλα, από το πρώτο δευτερόλεπτο θα υπάρχει μεγάλη πίεση, για να μην πω και πριν από το παιχνίδι θα υπάρχει μεγάλη πίεση στο κομμάτι αυτό. Διότι όπως πολύ σωστά είπες και για αυτούς είναι ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Δεν θα θέλουν να αποκλειστούν, διότι υπάρχουν και τα έσοδα, υπάρχουν και ένα σωρό άλλα παρελκόμενα.
0: Σωστό.
1: Από το να συμμετάσχει μια ομάδα στο Europa League ή στο Conference League. Έτσι, και τα έσοδα είναι πολύ μεγαλύτερα.
0: Σωστό. Πατήσανε γήπεδο χθες, κάνανε προπόνηση.
1: Χθες έκανε την πρώτη προπόνηση οι ποδοσφαιριστές του Όφη. Δεν υπάρχουν προβλήματα πριν της γνωστής απουσίας της τελευταίας στιγμής του Άρων Ισέκα, ο οποίος είχε ένα πρόβλημα στους προσαγωγούς και δεν βρέθηκε, μάλλον, και δεν είναι καθόλου στην αποστολή. Οι υπόλοιποι παίκτες είναι κανονικά στη διάθεση του Χρήστου Κόντι, ο οποίος είπε χαρακτηριστικά ότι δεν θα κάνει κάποιο rotation, διότι από εδώ και πέρα όχι θα παίζει Κυριακή, Τετάρτη, Κυριακή σε τρεις διοργανώσεις, πρωτάθλημα, κύπελο και Ευρώπη. Και από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, ουσιαστικά θα είναι πάνω κάτω η ενδεκάδα με την οποία όχι είχε κερδίσει την Τσέσκα Σόφια στο Ηράκλειο με 3-0. Mm-hmm. Εδώ να πω ότι θα υπάρχει αρκετός κόσμος.
0: Θα ταξιδέψει, εννοείς, κόσμος στη Σόφια, έτσι.
1: Ήδη έχει ταξιδέψει. Εμείς κάνοντας μια σταυρούλα, μια βόλτα χθες στο κέντρο της πόλης, της Σόφιας, ναι, βρήκαμε αρκετούς Ηρακλειώτες γνωστούς μας, οι οποίοι δεν είχαν ταξιδέψει με το τσάρτερ του Όφη, αλλά είχαν κανονίσει τη δική τους εκδρομή.
0: Περίπου 500-600 άτομα, Γιώργο, εσύ.
1: Γύρω στα 400-500 άτομα περιμένουμε εμείς στο
0: γήπεδο, έτσι.
1: Ναι, ο κύριος όγκος των οπαδών του Όφη θα έρθει σήμερα το απόγευμα με πτήση τσάρτερ και θα πάει κατευθείαν στο γήπεδο για λόγους ασφαλείας.
0: Η αντίπαλη ομάδα θα παραταχθεί χωρίς προβλήματα. Τι, γνωρίζουμε κάτι το οποίο αξίζει να το επισημάνουμε?
1: Κοίταξε, θα παίξει χωρίς δύο στελέχη της. Ήταν ο Ιτού, ο οποίος αποβλήθηκε στο προηγούμενο μάτς, και ο Πεντρέιντο, ο οποίος είναι τραυματίας. Οι υπόλοιποι παίκτες είναι και αυτοί κανονικά στη διάθεση του Χρήστου Γένεφ, του τεχνικού της ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Ο καιρός είναι...
0: Αυτό θα σε ρωτούσα για τον καιρό.
1: Ηρακλειώτικος, χθες είχε αρκετή ζέστη, το ίδιο και σήμερα. Έτσι, γενικά το βράδυ θα είναι ένα ποδοσφαιρικό παιχνίδι, θα έλεγα, μέσα σε καλές κλιματολογικές συνθήκες.
0: Έτσι, γιατί είναι Βαλκάνια και είναι ψηλά, οπότε δεν ξέρεις καμιά φορά, έτσι.
1: Καμιά φορά, ναι, σωστό.
0: Λοιπόν, οπότε, 9 η ώρα το βράδυ, το παιχνίδι.
1: Και εσείς πότε... από την Era Sport.
0: Βεβαίως. Ναι. Εσείς πότε γυρίζετε, Γιώργο, μετά?
1: Αύριο το πρωί.
0: Οπότε αύριο το πρωί νομίζω ότι πολλοί κόσμος θα βρεθεί στο Νίκος Καζαντζάκης, έτσι. Λοιπόν.
1: Ξημερώματα θα έρθει η αποστολή.
0: Ξημερώματα.
1: Δεν ξέρω αν μπορεί να έρθει, ξέρω εγώ, 5-6 ώρα. Αλλά γιατί όχι.
0: Γιατί όχι. Ναι. Α, δεν θα είστε μαζί με την αποστολή. Δεν γυρίζετε μαζί. Γυρίζετε μετά εσείς.
1: Κοίταξε. Όχι, εμείς γυρίζουμε μαζί με την αποστολή. Αλλά και ο κύριος όγκος των οπαδών του όφη των οργανωμένων θα είναι και αυτός εδώ. Mm-hmm. Έτσι, νομίζω ότι την πρώτη αποθέωση θα τη δουν στο γήπεδο.
0: Λοιπόν, σίγουρα θα έχουμε το χρόνο να πανηγυρίσουν και αυτή τη νίκη και ελπίζουμε και επόμενες νίκες. Γιώργο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία στην ομάδα μας, καλή επιτυχία στον Όφη και να αποδειχτείτε όλοι εσείς που έχετε πάει πάνω γουρλίδες για την ομάδα.
1: Ναι. Αλλά πρώτα απ' όλα πρέπει και οι ίδιοι ποδοσφαιριστές
0: να το πιστέψουν.
1: Να βάλουν το κεράκι τους, μάλλον το ποδαράκι τους.
0: Σωστό. Και όχι το χεράκι τους. Δεν θέλουμε το χεράκι τους.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλή συνέχεια, Σταύρουλα.
0: Ευχαριστούμε. Λοιπόν, 9 η ώρα το βράδυ, συνδρομητικό το κανάλι που μεταδίδει τον αγώνα, οπότε όσοι δεν έχουν Κοσμοτέ, υπάρχει άλλη λύση. Μπορείτε να πάτε στο Πάρκο Γεωργιάδη, τι πιο όμορφο, και με τις καιρικές συνθήκες ιδανικές. Έχει φροντίσει ο Δήμος.

0: Να φύγουμε όμως από το Ηράκλειο και να πάμε στο Λασίθι. Πάμε να βρούμε τον συνάδελφο Ιάσονα Ταυλά, να δούμε τι νέα έχουμε σήμερα στο νομό. Καλημέρα, Ιάσονα.
1: Καλημέρα. Μετά τον παράδοξο χθεσινό.
0: Των αφήξεων, λες τώρα.
1: Των αφήξεων, όπου είχαμε ένα φάσμα αφήξεων όλη την νοτιοανατολική Κρήτη. Δηλαδή, αν δει κανείς το χάρτη, αν δει κανείς το χάρτη, θα πας πλάκα. Δηλαδή, αυτό που συνέβη χθες, είχαμε καιρό να το δούμε.
0: Ναι, ναι. Η μία λέμβος, συγγνώμη, πίσω από την άλλη. Πόσο, πάνω από 300 άτομα.
1: Ναι, πάνω από 300 άτομα. Και
0: 327. Και είχαμε και άλλα περίπου 200 την προηγούμενη μέρα. Πάνω από 500 άτομα.
1: Ναι, διασώσεις είχαμε και μέσα στη θάλασσα και λέμβοι, οι οποίοι έφτασαν στο Γούδρα, έφτασαν στην Ιεράπετρα.
0: Πού να προλάβουν κιόλας, έτσι.
1: Να πω κάτι, ότι η Ιεράπετρα είναι εκτός. Δηλαδή, η διαχείριση των 200 και πλέον ανθρώπων είναι αδύνατη σχεδόν. Δηλαδή δεν υπάρχουν υποδομές αυτές που να στηρίξουν αυτή την κατάσταση. Δεν υπάρχουν και χώροι. Δηλαδή, καλά τώρα που είναι καλοκαίρι, τους πάνε σε ένα σχολείο εκεί, υπάρχει μια τουαλέτα. Mm. Μάλιστα, ο Δήμος προσπαθούσε να βρει μια άκρη να βάλει και τουαλέτες box αυτές τις...
0: τις γνωστές, αυτές τις γνωστές. Εξωτερικού τύπου.
1: Ακριβώς, για να, και εν πάση περιπτώσει να, επίσης ένα άλλο θέμα που αντιμετώπισε ο Δήμος Ιεράπετρας χθες ήταν γιατροί, διότι έπρεπε να έρθουν γιατροί να ελέγξουν τους ανθρώπους αυτούς αν υπάρχει κάποιο νόσος, αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα μεταδοτικότητας, κάποια αρρώστια, κάποια λίμωξη. Ήταν μια κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη. Τώρα υπάρχει υπόσχεση ότι αυτοί οι άνθρωποι θα φύγουν, θα μετακινηθούν προς την πυροτική χώρα. Βέβαια και εκεί είναι γεμάτα.
0: Βέβαια. Δυστυχώς οι συνθήκες είναι δύσκολες.
1: Είναι
0: πολύ
1: μια
0: δύσκολες.
1: Πραγματικότητα την οποία βιώνουμε.
0: Και δεν πρόκειται να σταματήσει κιόλας. Δηλαδή βλέπουμε ότι μόλις βελτιωθούν και λίγο καιρικές συνθήκες, πραγματικά είναι ασταμάτητες οι αφήξεις και οι ροές από τη Λιβύη. Όπως αυτό που βιώσαμε τις τελευταίες δύο μέρες.
1: Τώρα όλες αυτές οι ανακοινώσεις περί συμφωνιών, περί αυτών, όπως αντιλαμβάνεσαι, φαίνεται ότι κάποιοι βγάζουν λεφτά, οπότε και κάποιοι βέβαια προσπαθούν να ζήσουν από την άλλη, γιατί οι συνθήκες που έχουν επικρατούν στη Μέση Ανατολή, όπως βλέπεις, δεν μπορεί να ζήσει κανείς.
0: Έτσι είναι, έτσι.
1: Και στη Βόρεια Αφρική.
0: Λοιπόν, τι άλλο έχουμε, Ιάσονα?
1: Λοιπόν, τώρα μπαίνουμε στο ρυθμό και εμείς τώρα της Πέμπτης, όπου θα είναι μια δύσκολη μέρα. Είναι Παρακύριο Σάββατο, διότι ξεκινάνε οι αέριδες. Είμαστε στο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που έχει εκδώσει το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.
0: Για το πορτοκαλί λες τώρα, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Και πάμε, θα πάμε μέχρι και το Σαββατοκύριακο, έτσι.
1: Μέχρι Σαββατοκύριακο, με κορύφωση το Σαββατοκύριακο εδώ, το Σάββατο φυσικά.
0: Και με απαγορεύσεις βεβαίως, τις γνωστές απαγορεύσεις που δεν επιτρέπεται ούτε να μεταβαίνουμε, ούτε να παραμένουμε σε δασικές.
1: Ναι, εννοείται αυτό. Απαγορεύεται η μετακίνηση και η μετάβαση σε δασικές περιοχές. Απαγορεύεται η κάψη οποιοδήποτε υλικό. Δηλαδή αυτό το ότι κάποιοι με 7-8 μποφόρ πάνε να κάψουν ή να κάνουν
0: εργασίες. Οι εργασίες, ναι.
1: Οι εργασίες είναι τραγικό. Επίσης να σας πω ότι υπάρχουν έλεγχοι από την πυροσβεστική και από τη δασική υπηρεσία που έχει κλιμάκια και από εθελοντές σε όλο το δασικό σύμπλεγμα εδώ στο νομό Λασιθίου. Υπάρχει αρκετός φόβος

0: Έχουμε αρκετό κόσμο εδώ στην περιοχή μας και οι υπηρεσίες και η αστυνομία αλλά και γενικά και οι πυροσβεστικοί θα προσπαθήσουν με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να υπάρχει ένας έλεγχος και να μην συμβεί κάποιο ατύχημα ή οτιδήποτε άλλο που να θέσει κίνδυνο ή να έχουν μια μεγάλη πυρκαγιά ή να θέσει κίνδυνο ζωές, περιουσίες. Εντάξει, είχαμε πυρκαγιές στο Λασίθι αρκετές, όμως δεν κάει και κρίσιμη δασική μάζα. Αυτό είναι, δεν κάει καν δάση. Και, δηλαδή κονοφόρα. Και, οπότε νομίζω ότι είναι καλό να προσπαθήσουμε φέτος να γλιτώσουμε ό,τι μπορούμε, γιατί τα δάση είναι πολύτιμα. Πολύτιμα γιατί η κατάσταση εδώ πέρα όσον αφορά τη φύση στο νομό Λασιθίου. Είδαμε τι άφησε η περσινή πυρκαγιά στην Ιεράπετρα, όπου αποψήλωσε μια περιοχή και χρειάστηκαν να γίνουν μεγάλα έργα προκειμένου να μην έχουμε φέτος κάποια από την βροχή προβλήματα, να κατέβουν χήμαροι, να καταστρέψουν όπως τα προηγούμενα χρόνια εκεί στο Μακρύ Γυαλό. Είχαμε ακόμη και θάνατο από τις πλημμύρες. Πάντως είναι μεγάλη προσπάθεια. Λοιπόν, αυτή είναι η γρήγορη των υπηρεσιών που αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη. Να σας πω βέβαια ότι είχαμε μια ανακοίνωση από την περιφέρεια Κρήτης και ήταν την περιφέρεια Λασαθίου, από τον κύριο Δουλάκη, τον περιφερειάρχη, όπου εκεί γίνεται μια αναφορά σε όλα τα έργα που είναι σε εξέλιξη. Σε συνεργασία με την δασική υπηρεσία Λασιθίου γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια στο νομό Λασιθίου προκειμένου δασικοί δρόμοι να ανοιχτούν, να υπάρχουν κλαδοκοπές μέσα από το Αντινέρο σε περιοχές όπου είναι επικίνδυνες, όπως είναι το δάσο του Κρούστα, όπως είναι η Θρυπτή. Επίσης κατασκευάζονται υδατοδεξαμενές μεγαλύτερες από ό,τι προέβλεπε το έργο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί θα μπορέσει να, σε μια δύσκολη στιγμή να έχει νερό η πυροσβεστική. Γίνεται πάντως μια προσπάθεια σε όλο το νομό αυτή την ώρα. Εξελίσσονται έργα καθαρισμών και επαρχιακών και αγροτικών δρόμων και δασικών δρόμων. Βέβαια υπάρχει ένα τεράστιο αγροτικό δίκτυο που οι Δήμοι δεν το έχουν συντηρήσει, γιατί δεν έχουν τα λεφτά να το κάνουν. Mm-hmm. Υπάρχει ένα ζήτημα τώρα. Αυτό που λένε όλοι όμως, σχετικά με τα Αντινέρω, που είναι πάρα πολύ σημαντικά έργα πια για τη βιωσιμότητά μας, είναι ότι θα πρέπει όλα αυτά να μην συμφωνούνται σαν κεντρικό επίπεδο όπως γίνεται τώρα και να χρειάζεται ένα εργολάβο να προχωνελοποιούν τα έργα. Θα πρέπει να είναι σε συνεργασία όλων των φορέων, δασική υπηρεσία μπροστά, δήμοι, περιφερειακές ενότητες, προκειμένου να γίνεται ένας καλύτερος σχεδιασμός και να μπορούν το ένα έργο να συνδυάζει το άλλο, έτσι ώστε να μπορούν να έχουν πρόσβαση και επιδοσβαστικές, να έχουν και νερό και βέβαια οι πολίτες με τη σειρά τους να μπορούν να συμμετέχουν, να υπάρχει δηλαδή ένα δίκτυο και μια εξέλιξη έργων που να βοηθάει ένα συγκεκριμένο σχέδιο όπου να εμπλέκονται όλοι. Αυτό είναι ένα ζήτημα που ζητούν εδώ και οι Δήμοι και η Περιφέρεια αλλά και όλες τις υπηρεσίες, να γίνει το σχεδιασμός από την περιφέρεια προς το κέντρο και όχι αυτό που συμβαίνει όλα αυτά τα χρόνια που αποφασίζει το κεντρικό κράτος κάτι το οποίο μπορεί ουσιαστικά να μην είναι να μην προσφέρει τα μέγιστα όσο θα μπορούσε να γίνει ο σχεδιασμός εδώ. Τώρα να πάμε και στα καθημάς σήμερα ίσως και αυτή την ώρα να βρίσκεται ο Δήμαρχος Ιτίας στο δικαστήριο της Νέαπολης, όπου και έχουμε ασφαλιστικά μέτρα από την επιχειρηματία στο ποινικό δάσος στην παραλία στο Βάη. Εκεί φαίνεται ότι υπήρχαν τις καλλιτερίες στο Μαϊκός και φαίνεται ότι λειτουργούσε φέτος ο επιχειρηματίας ξαπλώστης στον πρέλες χωρίς να έχει την κατάλληλη έγκριση. Ο επιχειρηματίας φαίνεται ότι κατέθεσε ασφαλιστικά μέτρα κατά της απόφασης αποψήλωσης, έχει γίνει και ένα αυτόφορο. Νομίζω ότι έχουν κατευθεί στατιστικά μέτρα και κατά της κλιματικής υπηρεσίας. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό. Σήμερα λοιπόν είναι δικάζοντα προσωρινά.
1: Μάλιστα.
0: Πάντως, οι πολίτες, και καλά κάνουν, μέσα από το MyCost έχουν δώσει το στίγμα όσον αφορά την προστασία των παραλίων. Γιατί δεν είναι λίγες περιπτώσεις. Και εδώ στην περιοχή της Πλάκας έχει παρατηρηθεί, έχουν παρατηρηθεί παρεμβάσεις πέρα του αυτών που πρέπει. Οι πολίτες κάνουν αυτές τις καταγγελίες μέσα από το MyCost και είναι σημαντικό, διότι πρέπει ναι μεν οι επιχειρηματίες να βγάζουν τα προστοζήν, αλλά και εμείς να έχουμε αυτά που δικαιούμαστε ως πολίτες, να μπορούμε να απολαύσουμε τις πολύ όμορφες θάλασσες που έχουμε στο Λασίθι. Έτσι δεν είναι?
1: Σωστό, βεβαίως, Ιάσονα.
0: Και να σας καλέσουμε να έρθετε, διότι το Βάι, να πω βέβαια από την άλλη, είναι από τα μορφότερα αισθητικά δάση, είναι ένα αρχαίο δάσος το φοινικό δάσος του Βάι. Και έχει πάρα πολύ σημασία κάποια στιγμή να κάνω μια ειδική εκπομπή για το πράσινο που μας έχει απομείνει στην Κρήτη και πώς προστατεύεται αυτό. Η παραλία εκεί είναι φανταστική, όλη η περιοχή εκεί νομίζω ότι είναι από τις ομορφότερες στη Μεσόγειο, και γι' αυτό το λόγο βέβαια και οι πολίτες και οι υπηρεσίες από εκεί πέρα προσπαθούν να προστατέψουν και να γίνεται αυτή η οικονομική δραστηριότητα που πρέπει και όχι αυτή που θα μπορούσε να δημιουργήσει προβλήματα. Πάντως η δασική υπηρεσία εκεί έχει κάνει πάρα πολύ δουλειά, έχει οριοθετήσει το δάσος, έχει ενδιαφέρον και άλλες περιοχές εδώ στο Λασίθι προστατεύονται. Αξίζει κανείς να πάει, να δει, να αντιληφθεί και από την πλευρά της φύσης και της ανάγκης να προστατεύσουμε, αλλά και να απολαύσει αυτό το άγριο, το πανέμορφο που έχει απομείνει σε όλη την Κρήτη και ειδικά εδώ στο Λασίθι.
1: Γεια σου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή σου μέρα. Θα τα πούμε και πάλι αύριο. Λοιπόν, και εμείς φτάσαμε στο τέλος εκπομπής μας με όσα ενδιαφέροντα είχε να μας πει ο Ιάσον Ταβλάς. Θα είμαστε και πάλι αύριο το πρωί εδώ μαζί σας, κυρίες και κύριοι, και βεβαίως ελπίσουμε να έχουμε να σας πούμε πολλά και ευχάριστα και να πανηγυρίσουμε όλοι μαζί. Να πάνε όλα καλά απόψε στις 9 στο παιχνίδι του Όφη με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας, και αύριο εδώ θα είμαστε να πούμε περισσότερα για την επερχόμενη, έτσι θα το πούμε εμείς, μεγάλη επιτυχία της ομάδας του Ηρακλείου. Καλή σας ημέρα, θα είμαστε εδώ και πάλι αύριο το πρωί.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Παρουσία του Πρωθυπουργού αυτή την ώρα, η τελετή παράδοσης της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Στη διάθεση των επιβατών από τις 3 μετά το μεσημέρι, 5 νέοι σταθμοί, Νομαρχία, Καλαμαριά, Ρετσού, Νέα Κρίνη και Μίκρα. Με την επέκταση, το μετρό Θεσσαλονίκης αποκτά συνολικό δίκτυο 14,4 χιλιομέτρων με 18 σταθμούς, ενώ η διαδρομή από τη Μίκρα έως το νέο σιδηροδρομικό σταθμό θα διαρκεί περίπου 25 λεπτά. Στις 12 το μεσημέρι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παρουσιάσει στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης την Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη Βόρεια Ελλάδα. Στη συνέχεια θα έχει συναντήσεις με παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς καθώς και με δημάρχους, ενώ στο επίκεντρο αναμένεται να βρεθούν τόσο μεγάλα έργα της Θεσσαλονίκης όσο και ζητήματα που αφορούν την οικονομία και την καθημερινότητα. Ομάδες διάσωσης δίνουν μάχη με το χρόνο και τη λάσπη στα σύνορα Νεπάλ-Θιβέτ, αναζητώντας περισσότερους από 1.300 αγνοούμενους μετά τις καταστροφικές πλημμύρες και τις κατολισθήσεις που παρέσυραν ολόκληρα χωριά. Επίσημα οι νεκροί είναι τουλάχιστον 165, με τις αρχές να εκφράζουν φόβους ότι ο τελικός απολογισμός θα είναι πολύ μεγαλύτερος. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί ο μεγάλος αριθμός ξένων επισκεπτών που βρίσκονταν στην περιοχή. Οι πλημμύρες προκάλεσαν σοβαρές ζημιές σε υποδομές και υδροηλεκτρικά έργα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενεργοποίησε το δορυφορικό σύστημα Κοπέρνικους για τη χαρτογράφηση των περιοχών που επλήγησαν. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η καταστροφή ενδέχεται να πυροδοτήθηκε από σεισμική δόνηση, η οποία προκάλεσε την κατάρρευση τμήματος παγετώνα και εκτεταμένη κατολίσθηση πάγου και βράχων. Η κατακόρυφη αύξηση των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου την τελευταία εβδομάδα εντείνει τους φόβους των ειδικών την ώρα που οι Δήμοι ρίχνονται στη μάχη των ψεκασμών. Η Αττική εξακολουθεί να έχει το μεγαλύτερο αριθμό κρουσμάτων. Τα στοιχεία δείχνουν ότι η φετινή έξαρση είναι σχεδόν τριπλάσια συγκριτικά με την αντίστοιχη περσινή. Σε εφαρμογή τίθεται το πλαίσιο κρατικής αρρωγής για τους πολίτες και τις περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του Ιουλίου και του Αυγούστου. Ενεργοποιείται το πλαίσιο στεγαστικής συνδρομής και προσωρινής στέγασης στις περιφερειακές ενότητες Θεσσαλονίκης, Αχαΐας, Βιωτίας, Φωκίδας, Δυτικής Αττικής, Αργολίδας και Ρεθύμνου. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Κρήτη, Εύβοια, Χίο, Σάμου, Ικαρία, Κυκλάδες, Κάλυμνο, Κο και Κάρπαθο. Αρχίζει σήμερα η διαδικασία εγγραφής των επιτυχόντων των πανελλαδικών εξετάσεων στα πανεπιστήμια της χώρας, με τους νέους φοιτητές να έχουν προθεσμία έως και την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου για να ολοκληρώσουν τη διαδικασία. Οι εγγραφές πραγματοποιούνται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά. Σταθερές οι τιμές στα σχολικά είδη και σε ορισμένες κατηγορίες υπάρχουν και μειώσεις, όπως σε κασετίνες, τσάντες και φωτοτυπικό χαρτί, σύμφωνα με έρευνα του Earth News Radio. Άπειρο ελάχιστες αυξήσεις και πάρα πολύ μικρές στις τάξεις των 5 και 10 λεπτών παρατηρούνται σε κάποια εισαγόμενα είδη. Οι τιμές των σχολικών ειδών παραμένουν στα περσινά επίπεδα, είτε γιατί τις όποιες αυξήσεις τις απορροφούν οι εταιρείες που παράγουν κάποια προϊόντα, είτε τα βιβλιοπωλεία προσπαθώντας να είναι ανταγωνιστικά. Η οικονομική τρομοκρατία χαρακτηρίζει Τεχεράνη τις αμερικανικές κυρώσεις κατά του Ιράν. Καλεί τις υπόλοιπες χώρες να μην εφαρμόσουν τα μέτρα. Σε επιστολή προς τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, το Συμβούλιο Ασφαλείας και τα κράτη-μέλη, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών κατηγορεί τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι επιχειρούν να εμποδίσουν τις νόμιμες οικονομικές συναλλαγές του Ιράν με τρίτες χώρες. Ο Αμπάς Αραχτσί υποστηρίζει πως η Ουάσιγκτον στρέφεται πλέον στην οικονομική ασφυξία της χώρας, αφού δεν κατάφερε να επιτύχει τους στόχους της μέσω του πολέμου κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Πυρηνική κόλαση στη βορειοανατολική Αλγερία, 12 νεκροί, εκενώσεις οικισμών, κλειστοί δρόμοι από τις δασικές πυρκαγιές που ενισχύονται από ισχυρούς ανέμους. Οι οικογένειες εγκαταλείπουν εσπεσμένα τα σπίτια τους καθώς οι φλόγες πλησιάζουν κατοικημένες περιοχές.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη και σήμερα, μικρή ανάσα από αύριο, μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, άνεμοι βόρειοι, τοπικά στα Πελάγη, 7 Μποφόρ. Έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
4: Ψαραδέλης θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλή διάθεση. Πέμπτη πλέον, 27 του Αυγούστου. Πάει, το φάγαμε το καλοκαιράκι, αδέλφια. Έτσι ξεκινάμε. Οι εικόνες αποκάλυψης, πραγματικά αυτό χθες στο Νεπάλ είναι ένα μήνυμα για το μέλλον, γιατί διαβάζω διάφορες επιστημονικές αναλύσεις, όσο γρήγορα βέβαια μπορούν να γίνουν, γιατί έμοιαζαν σαν εικόνες βγαλμένες από τεχνητή νοημοσύνη. Πώς υπάρχουν κάτι real που βλέπεις, ας πούμε, μια μαζική καταστροφή, κάτι κύματα που σκεπάζουν κτίρια και λες πω, ας πούμε, τι κάνουν οι άνθρωποι. Η αλήθεια είναι ότι όταν είδα χθες το πρώτο βίντεο από τον Νεπάλ, που δείχνει ένα τεράστιο κτίριο, κάτι σαν κυβερνητικό ή μεγάλος σταθμός, και κύματα λάσπης απλά το καλύπτουν, λέω εντάξει, φτιάξα ένα κινηματογραφικό σκηνικό. Και μετά έρχεται και το δεύτερο βίντεο από το σταθμό των λεωφορείων, όπου η λάσπη τα παίρνει και μέσα σε 5 λεπτά έχουν εξαφανιστεί τα πάντα. Είναι άγνωστος ο αριθμός των νεκρών, γιατί είναι το Νεπάλ είναι μια τουριστική χώρα, τύπου τουριστική χώρα. Υπάρχει πολλοί κόσμος που θέλει να επισκεφθεί, ας το πούμε, το σκαλοπάτι προς το Everest, και στη συγκεκριμένη περιοχή υπήρχαν και πάρα πολλοί τουρίστες. Είναι πραγματικά τρομακτικό, δηλαδή είναι εκεί που λες ότι η φύση αυτή τη στιγμή εκδικείται, μπορεί να κάνει τα πάντα. Είναι αυτό για το οποίο συζητάει ο πλανήτης όσον αφορά τις καταστροφές και το τι μπορεί να γίνει και σε άλλες περιοχές, και υπάρχουν ήδη έτσι αρκετά σενάρια. Τώρα, σε ευχάριστα τα δικά μας, έχουμε την επέκταση του μετρό στην Θεσσαλονίκη. 5 ακόμα σταθμοί προσθέθηκαν στο υπάρχον δίκτυο. Πλέον, για όσους γνωρίζουν από την Θεσσαλονίκη, φτάνει μέχρι και τη Μίκρα. Η Μίκρα, να σας πω, είναι μετά την Καλαμαριά. Εντάξει, επειδή οι περισσότεροι όσοι δεν είναι εξοικειωμένοι με Θεσσαλονίκη και πιθανόν να τη γνωρίζουν από τα τραγούδια του Μακεδόνα στην Καλαμαριά. Αυτό είναι το κομμάτι, μετά την Καλαμαριά η Μίκρα. Για όσους είμαστε στο παδί του Ηρακλή, ξέρουμε ότι εκεί είναι το προπονητικό κέντρο της ομάδας, οπότε ξέρουμε που τι βρίσκεται. Τώρα, κατά λοιπά, έχουμε αρκετές εξελίξεις στο διεθνές τοπίο, με μυστικές συναντήσεις μεταξύ κορυφαίων Αμερικανών και Ρώσων, με CIA μέσα, αλλά έχουμε και νέα αεροπλανοφόρα να κατεβαίνουν στην περιοχή, οπότε όσοι ελπίζαμε ότι θα έχουμε μια κατάπαυση του πυρός, μια εξομάλυση της κατάστασης εκεί πέρα, μάλλον θα διαψευστούμε ικτρά. Φαίνεται ότι η ένταση θα συνεχιστεί σε αυτή την περιοχή, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την δική μας τσέπη, γιατί πλέον θα μπούμε σιγά σιγά στην διαδικασία να συζητάμε πώς θα περάσουμε το χειμώνα. Πετρέλαιο και τα λοιπά. Οπότε τα σενάρια από εκείνη την περιοχή επίσης είναι δύσκολα. Κρατήστε μια πολύ σημαντική απόφαση που πολύ πιθανόν να είναι προβομπός αποφάσεων και για ευρωπαϊκές χώρες. 16 δισεκατομμύρια πλήρωσε ως πρόστιμο η Meta, η εταιρεία δηλαδή, η οποία έχει το Facebook και το Instagram, γιατί παραδέχτηκαν με αυτόν τον τρόπο ότι όντως οι αλγόριθμοι που έχουν φτιάξει είναι εθιστικοί για τους εφήβους. Γιατί 29 πολιτείες στις Ηνωμένες Πολιτείες ξεκίνησαν μια διαδικασία σε βάρος της εταιρείας του κ. Ζούκεμπερκ, θεωρώντας ότι υπάρχουν τα στοιχεία ότι η Meta χρησιμοποίησε μεθόδους όχι και τόσο καθαρές, ώστε να πιάσει με αυτόν τον τρόπο πώς θα μπορέσει να πιάσει τους εφήβους, να δημιουργήσει ένα είδος εθισμού και να τους έχει βέβαια τύπου εξαρτημένους από αυτή. αρχικά είχαν μπει, αν ενώναμε όλα τα πρόστιμα που θα έπεφταν από τις 29 πολιτείες ότι ζητούσαν, υπήρχε ένα άθροισμα της τάξης του 1,2 τρισεκατομμυρίων σε βάρος της ΜΕΤΑ. 1,2 τρισεκατομμύρια είναι η αξία της μετοχής της συγκεκριμένης εταιρείας, οπότε καταλαβαίνετε ότι θα είχαμε ένα παγκόσμιο οικονομικό κράχ, γιατί μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες του κόσμου θα κατέρε. Ουσιαστικά δεν πήγε ποτέ σε δίκη η εταιρεία του Ζούκεμπεργκ, γιατί τι πήγε και έκανε, συμφωνία προτού φτάσει η υπόθεση στις αίθουσες. Δηλαδή πήγε σε κάθε ομοσπονδιακό, πήγε σε κάθε δικαστήριο πολιτείας και τα βρήκανε δίνοντας ένα μεγάλο ποσό, 16 δισεκατομμύρια δολάρια. Αυτό βέβαια ανοίγει τώρα την πόρτα και για τις των εξελίξεων και για τις υπόλοιπες πολιτείες των ΗΠΑ, φυσικά, που δεν συμμετείχαν στο πρώτο κύμα. Επιβεβαιώνει όλους όσους εδώ και πάρα πάρα πολύ καιρό έκρουναν τον κόδωνα του κινδύνου, ότι είναι έτσι φτιαγμένα τα προγράμματα που χρησιμοποιεί ΜΕΤΑ στο Instagram και στο Facebook, ώστε να δημιουργεί αυτόν τον εθισμό, να κάνει πολτό το μυαλό και να σε βάζει με αυτό το σκρολάρισμα, το χωρίς αύριο και χωρίς κανένα νόημα, και απλά να κάθεις να χάνεις την ώρα σου σε αυτό. Και αυτό είναι αφορά το κομμάτι των εφήβων. Να θυμίσω ότι υπάρχει μια συζήτηση στο Ευρωκοινοβούλιο. Εντάξει, όταν πάρει απόφαση η Ευρώπη, η ΜΕΤΑ θα έχει δημιουργήσει άλλες 4-5 εταιρείες. Αλλά λέμε ότι υπάρχει σε εξέλιξη μια συζήτηση για τους τρόπους που μετέρχεται η εταιρεία, ώστε να δημιουργεί εθισμό και στους μεγαλύτερους, και με αυτόν τον τρόπο επίσης να περνάει και παράνομα διαφημιστικά μηνύματα, ή να επιτρέπει τα παράνομα διαφημιστικά μηνύματα από πετυχημένους τύπου, ας πούμε, Νίκος Τσιπλάκης. Να λέει, ας πούμε, ο πρόεδρος που βρίσκεται στη ρύθμιση των ήχων, κάθε πρωί που ξυπνάω, με το που τεντώνω τα χέρια μου, βγάζω 5 χιλιάρικα. Γιατί υπάρχουν κάτι τέτοιες διαφημίσεις, έρχεται ο άλλος και λέει, ο γνωστός ηθοποιός, κάθομαι στην καρέκλα μου και κερδίζω 3 χιλιάρικα, 5, 10 χιλιάρικα. Δεν τα έχει πει ποτέ ο άνθρωπος. Δεν έχουν μπλέξει μέχρι και τον κύριο Στουρνάρα και βλέπεις υπουργούς, μιλάμε για το ελληνικό γίγνεσθε, και όλα αυτά εδώ πέρα βέβαια με την ανοχή της ΜΕΤΑ. Τι έχει αλλάξει τώρα για όσους το ενδεχομένως το παρατηρήσατε? Σας ήρθε ένα μηνυματάκι, τουλάχιστον εμένα μου ήρθε από το Facebook, που σου έχει την εξής επιλογή: θέλεις να συνεχίσουμε να σου στέλνουμε διαφημίσεις? Αν θέλεις να συνεχίσουμε να σου στέλνουμε διαφημίσεις, θα κάνεις αυτή την επιλογή. Εάν δεν θέλετε ο λογαριασμός σας να επηρεάζεται από διαφημίσεις και οτιδήποτε άλλο, θέλουμε 7,99 το μήνα. Οπότε τα 16 δισεκατομμύρια που πλήρωσε ο Ζούκεμπεργκ, νομίζω ότι πολύ γρήγορα θα τα βγάλει. Και αυτό αφορά τις δύο πλατφόρμες. Δεν αναφέρομαι τώρα στο TikTok, Snapchat και όλα τα υπόλοιπα, τα οποία απευθύνονται κυρίως στα παιδιά και στους εφήβους. Λοιπόν, πολλά θα έχουμε να πούμε και σήμερα, εδώ το έχουμε και λέμε. Earth News Radio 105,8. Καλημέρα σε όλη την Ελλάδα που ακούει τη φωνή του Earth News Radio, από τον Εύρο μέχρι την Φλόρινα, από τη Δράμα, το Κιλκί στην Μπέλα μέχρι και την Κρήτη, από το Ιόνιο μέχρι τα Δωδεκάνησα. Μια μεγάλη μεγάλη καλημέρα σε μια ημέρα που έχει την δική της ειδησιογραφία, τώρα που πλησιάζουμε στη ΔΕΘ. Την άλλη εβδομάδα ξεκινάει, και σε λιγότερο από εβδομάδα, αν βάλουμε ότι 2 του μηνός είναι ο κύριος Τσίπρας, 3 περιμένουμε από το ΠΑΣΟΚ ενώπιση και των γενεθλίων, 4 πηγαίνει ο Πρωθυπουργός, 5 το Σάββατο έχουμε το δείπνο εκεί που θα ακουστούν, 6 Κυριακή πάμε στην συνέντευξη, η οποία θα βγάλει τα επιπλέον νέα που δεν θα βγουν όλα το Σάββατο. Οπότε έχουμε μπροστά μας την αντίστροφη μέτρηση για τη ΔΕΘ, με ό,τι αυτό εδώ πέρα σημαίνει. Ουσιαστικά οριοθετεί και την έναρξη της προεκλογικής περίοδου επισήμως, διότι παρενευλήθησαν οι διακοπές του καλοκαιριού. Με Νίκο Τσιπλάκη στη ρύθμιση των ήχων, με Λουίζα Μαραβελάκη και Βασιλική Κολτσίδα στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Άσφαλτος και σήμερα, Ήρα Παρανίδου στα ωραία τραγούδια που θα ακούσουμε, Στέλιος Ευραδέλης στο μικρόφωνο, παρέα με όλους και όλες εσάς μέχρι και τις 12. Από Δευτέρα επιστρέφει ο Δημήτρης Πετρόπουλος κανονικά στην ώρα του, και με Γιώργο Πίκουλα επιστρέφουμε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις στη 1. Λοιπόν, πάμε. στον Χρήστο Τσαλικίδη, τον συνάδελφο από την ΕΤΡΙΑ, για να μας δώσεις, Χρήστο, έτσι το κλίμα των εγκαινίων και μερικά στοιχεία για την γραμμή, η επέκταση του μετρό της Θεσσαλονίκης σε 5 νέους σταθμούς. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα από το σταθμό της Μίκρας, ο οποίος στις 3 το μεσημέρι θα ανοίξει τις πύλες του για το κοινό. Πανηγυρικό το κλίμα εδώ στην Θεσσαλονίκη, καθώς είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή η τελετή των εγγενείων, η λιτή τελετή των εγγενείων, όπως επισημαίνουν στελέχη από την κυβέρνηση. Ο Πρωθυπουργός.
0: Εντάξει, ουσιαστικά είναι επέκταση. Δηλαδή τα εγγένεια, και ειδικά στη Θεσσαλονίκη, έχετε χορτάσει από γενέθλια. Αυτή είναι μια επέκταση γραμμής. Αν για κάθε επέκταση κάνουμε εγγένεια, κόβουμε κορδέλες.
1: Όχι, αλλά δεδομένου ότι τις προηγούμενες δεκαετίες, μάλλον όχι χρόνια, τις προηγούμενες δεκαετίες το έργο του μετρό είχε γίνει ανέκδοτο πάνω από 20 χρόνια για να μπορέσει να ολοκληρωθεί η βασική γραμμή. Και μόλις περίπου 1,5 χρόνο από την παράδοση της βασικής γραμμής έχουμε και την ολοκλήρωση της.
0: Αυτό είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό.
1: Ναι, δείχνει ότι το έργο έχει μπει σε μια τροχιά η οποία έρχεται να αναβαθμίσει τον συγκοινωνιακό χάρτη της Θεσσαλονίκης. Και αυτό τονίζουν στην ουσία και στις τοποθετήσεις τους και όλοι οι ομιλητές μέχρι στιγμής στην τελετή εδώ στον σταθμό της Μίκρας.
0: Χριστό, με την επέκταση τώρα, με τους 5 νέους σταθμούς, πλέον κάποιος μπορεί να πάρει το μετρό από τον σιδηροδρομικό σταθμό και να φτάσει μέχρι και την Μίκρα. Είναι μια πολύ μεγάλη απόσταση, διασχίζεις όλο το κέντρο της Θεσσαλονίκης, περνάς και την Καλαμαριά κτλ. Περίπου πόσος κόσμος υπολογίζετε ότι θα εξυπηρετείτε καθημερινά?
1: Περίπου 80.000 κόσμος καθημερινά μόνο από τους 5 σταθμούς της επέκτασης.
0: Α, μόνο από τους 5 σταθμούς,
1: μόνο,
0: ναι.
1: Μόνο.
0: Ναι, εντάξει, είναι και πυκνοκατοικημένες περιοχές, ειδικά το κομμάτι προς Καλαμαριά και...
1: σημαντικό είναι ότι μικραίνουν οι αποστάσεις, δηλαδή χωρίς μετεπιβίβαση από το ανατολικό άκρο, από εδώ που είμαστε, από το σταθμό της Μίκρας μέχρι το σιδηροδρομικό σταθμό θα χρειάζεται κάποιος 25 λεπτά.
0: 25 λεπτά.
1: 15 λεπτά για να έρθει από τα ανατολικά στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
0: Όταν θα γίνει και το flying over, Χρήστο, θα είναι πλέον Μητρόπολη η Θεσσαλονίκη.
1: Είναι έργα τα οποία τα διεκδικούσε χρόνια και έπρεπε να περάσουν δεκαετίες για να μπορέσει να τα δει, για να υλοποιούνται. Είναι αυτό που περιέγραψε χθες και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης, στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών εδώ στη Θεσσαλονίκη, ότι βιώνει η πόλη την επανάσταση του αυτονόητου. Δηλαδή, αφήνουμε στην άκρη τα θα γίνει το μετρό, θα γίνει το flyover, θα γίνει η επέκταση του έκτου προβλήτα στο λιμάνι και είμαστε πλέον στο στάδιο του γίνεται. Για να μπορέσει λοιπόν να το χαρεί, να το απολαύσει ο Θεσσαλονικιός, και το κλίμα σήμερα είναι πανηγυρικό.
0: Ναι, εντάξει, είναι μεγάλες αλλαγές για την πόλη, η οποία είναι η αλήθεια ότι από την περίφημη τρύπα του Κούβελα που είχε ξεκινήσει, το νιώσι ήμουν και γέρασα και ήταν το μετρό της Θεσσαλονίκης ένα σύντομο ανέκδοτο, υλοποιήθηκε. Δεν ξέρω αν υπάρχει πλάνο επέκτασης τώρα, Χρήστο, ανακοινώθηκε κάτι, ας πούμε, προς όπου θα είναι.
1: Το μεγάλο στοίχημα, η μεγάλη πρόκληση πλέον για την πολιτική, για την κατασκευάσια εταιρεία, για τους όποιους ενδιαφέρονται τέλος πάντων, αλλά και για την ελληνικό μετρό, για το μετρό Θεσσαλονίκης, να μπορέσει να πάει στα βορειοδυτικά πλέον. Μιλούμε για πυκνοκατοικημένες.
0: Δηλαδή να πιάσει Κορδελιό, Αμπελόκηπους, και το Εύωσμο κτλ.
1: Να φτάσει μέχρι Ευκαρπία. Είμαστε αυτή τη στιγμή στο στάδιο των μελετών. Μπαίνει το έργο σιγά σιγά σε μια ρότα, σε μια τροχιά, όχι κατασκευαστική ακόμα, αλλά είμαστε στο προπαρασκευαστικό στάδιο στην παρούσα φάση, αλλά πλέον είναι το επόμενο μεγάλο στοίχημα, η επόμενη μεγάλη πρόκληση, και αυτό λογικά που θα ανακοινώσει και ο Πρωθυπουργός είτε σήμερα εδώ από τον σταθμό της Μίκρας, είτε
0: την άλλη εβδομάδα στη ΔΕΘ. Με τους 10 προϋπάρχοντες σταθμούς έχουμε κάποια στοιχεία πόσους κόσμους εξυπηρετούνταν καθημερινά, γιατί είπαμε ότι οι 5 καινούργοι θα δώσουν έως και 80.000.
1: Αυτή τη στιγμή δεν μου είναι,
0: okay,
1: είναι εύκολο να μπορέσω να σου δώσω.
0: Πάντως σίγουρα βοήθησε την εικόνα της πόλης. Ως συχνός επισκέπτης της περιοχής, μπορώ να πω ότι όντως χρησιμοποιώντας το μετρό μπορούσες να κάνεις πολύ άντα πλέον τη δουλειά σου στο κέντρο.
1: Έχεις δει και τη μείωση των αυτοκινήτων στο κέντρο της πόλης, η οποία υπολογίζεται σε περίπου 15%.
0: Είναι πολύ σημαντικό. Η μοναδική μου ένσταση, και δεν ξέρω, μπορεί να μου το πεις και εσύ, δεν φτιάχτηκε είναι οι αρρώστιες της Αθήνας. Δεν φτιάχτηκε πάρκινγκ στο σιδηροδρομικό σταθμό για να παρκάρουν όσοι έρχονται από Ανατολική Θεσσαλονίκη τα αυτοκίνητα για να χρησιμοποιήσουν το μετρό. Εκεί γίνεται ένας χαμός. Στο κομμάτι της Δυτικής Θεσσαλονίκης, λάθος. Τώρα στο κομμάτι που εγκαινιάστηκε στη Μίκρα ή στην Καλαμαριά, υπάρχει κάποια πρόβλεψη για πάρκινγκ ή...
1: Υπάρχει μια πρόβλεψη. Προχωρούν οι σχετικές εργασίες. Θα μπορέσουν φυσικά να ανακουφιστούν και είναι εύκολο. Είναι πολύ πιο εύκολο να έρχεσαι να αφήνεις το αυτοκίνητο σου να επιβιβάζεις στο σειρμό και να φεύγεις από το να χρειαστεί να ψάχνεις πάρκινγκ για να μπορέσεις να μπεις στο μετρό.
0: Ναι, γιατί το ξέρεις ότι εκεί, ειδικά στην περιοχή του σιδηροδρομικού σταθμού, δεν βρίσκεις πάρκινγκ με τίποτα.
1: Ως κάτοικος Δυτικής Θεσσαλονίκης που θέλω περίπου ένα δεκάλεπτο περπάτημα ή 15 λεπτά για να φτάσω από αμπελόκηπο στο σιδηροδρομικό σταθμό. Το... Από πείρα μπορώ να στο πω.
0: Προτιμάς να το κόψεις με τα πόδια, ναι, εννοείται, και 10-15 λεπτά.
1: Έχουμε το προνόμιο στη Θεσσαλονίκη να μπορούμε να την περπατάμε και εύκολα.
0: Αυτό. Χρήστος, ευχαριστώ πολύ. Χρήστος Τσολακίδης μαζί μας για την επέκταση. Χρήστος Τσαλικίδης με διορθώνει εδώ πέρα το, εντάξει, η διευθύντρια. Χρήστος Τσαλικίδης. Εντάξει, καμιά φορά από τα μικρόφωνα δεν περνάει σωστά ο ήχος. Έπιασα την αρχή, έπιασα το τέλος. Κάπου τώρα, εντάξει, στο ενδιάμεσο χάσαμε λίγο κάνα φωνή, κάνα σύμφωνο και τα λοιπά. Λοιπόν, από εκεί έχουμε τα ευχάριστα. Είναι και πολύ ωραία η σύρμη της Θεσσαλονίκης. Καταρχήν δεν έχουν μέσα οδηγούς. Δεν το λέω για καλό ότι δεν έχουν οδηγούς και γι' αυτό είναι ωραίοι. Αλλά είναι αυτό το φουτουριστικό. Πραγματικά μπορείς να κάτσεις στην αρχή του μετρό και να νιώθεις ότι εσύ το οδηγάς. Είναι, όπως το βλέπετε στις ταινίες, είναι αυτόματο, είναι μια πολύ ωραία εμπειρία. Γίνονται λοιπόν πραγματάκια, αργήσανε. Το ζητούμενο σε αυτές τις περιπτώσεις είναι αν αργούν τουλάχιστον να υλοποιούνται. Λοιπόν, πριν από λίγη ώρα έγινε γνωστό ότι η συστοιχία των ελληνικών πάτριων στη Σαουδική Αραβία κατέρευσαν και εχθρικά drones, και ο Γιώργος Σιδέρης είναι μαζί μας για περισσότερες λεπτομέρειες. Καλημέρα, Γιώργο.
2: Καλή σας ημέρα. Όντως, όπως είπες και εσύ, Στέλιο, η Patriot της Σαουδικής Αραβίας, η ελληνική Patriot, για ακόμη μια φορά, εντός εισαγωγικών θα το πω, μίλησαν κατά της απειλής η οποία πλησίαζε. Μιλάμε για μη επανδρομένα αεροσκάφη, είχαν εκτοξευθεί αρκετά. Τρεις είναι οι πύραυλοι οι οποίοι εκτοξεύτηκαν από την πλευρά της ελληνικής πυροβολαρχίας. Οι στόχοι κατερρύφθηκαν. Αποκινούμε συνεργαζόμενα συστήματα εράμινας του βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας. Αν δεν κάνω λάθος, Στέλιο, πρέπει να είναι η τέταρτη ή πέμπτη φορά που έχουμε αυτή την εμπλοκή των ελληνικών Patriot στη Σαουδική Αραβία κατά στόχων. Είναι μια κίνηση η οποία την έχουμε δει από τον Μάρτιο αυτές τις φορές που έχουμε απαριθμίσει. Από εκεί και έπειτα να δούμε ποιο θα είναι και το μέλλον της πυροβολαρχίας και του προσωπικού του
0: γιατί ακούγεται κάποιο σενάριο απεμπλοκής από εκεί πέρα.
2: Ακριβώς. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, στο επερχόμενο ΚΙΣΕ, πότε θα γίνει αυτό δεν το γνωρίζουμε, θα αναμένεται να λάβει είτε μικρή παράταση η παραμονή των Patriot, είτε να ληφθεί η απόφαση για τον επαναπατρισμό μετά από, αν δεν κάνω λάθος, από το 2021.
0: Κάπου
2: που βρίσκονται εκεί.
0: Αυτό μπορεί να σχετίζεται με την νέα αμυντική συμφωνία που υπέγραψε η Σαουδική Αραβία με την Τουρκία και το Πακιστάν, ή είναι...
2: Θεωρώ ότι αυτό έχει σχέση και με αυτό, αλλά σχετίζεται παράλληλα και με την έναρξη της ή καλύτερα τον ανασχεδιασμό των δυνάμεων των ελληνικών, γιατί έχουμε ξεκινήσει ουσιαστικά μετά και το τελευταίο πράσινο φως του ΚΙΣΕΑ να ανασχεδιάζεται η αεράμινα της χώρας στο πλαίσιο του νέου θόλου μετά τις αποφάσεις. Οπότε μπορεί να σχετίζεται και με αυτό. Κρατάμε αυτές τις δύο παραμέτρους, δηλαδή και αυτή.
0: Και αναμένουμε το νέο Κησέα για να δούμε το τιμελιγενές.
2: Και βεβαίως και κάποιες πληροφορίες, τους λόγους που όθησαν την ελληνική πλευρά να λάβει αυτή την απόφαση, είτε για μικρή παραμονή, είτε για επαναπατρισμό.
0: Μάλιστα. Άρα το θεωρούμε σχεδόν δεδομένο, απλά θα μάθουμε την χρονική διάρκεια.
2: Ακριβώς.
0: Μάλιστα.
2: Ακριβώς.
0: Γιώργος Σιδέρης μαζί μας στην άμεση ενημέρωση σχετικά με την εμπλοκή των ελληνικών πάτριων που κατέριψαν εχθρικά drones από κινούμενα συστήματα αεράμενας της Σαουδικής Αραβίας. Καλημέρα στο Γεράσιμο, καλημέρα στο Δημήτρη, καλημέρα στη Χρυσή, καλημέρα στη Μαρία, στο Γιώργο. Θα τα πω τα μηνύματα με το που θα επιστρέψω, γιατί τώρα έχουμε τίτλους ειδήσεων και σε λίγο πάμε με το δεύτερο μέρος.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Παρουσία του Πρωθυπουργού, η τελετή παράδοσης της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά. Επόμενο μεγάλο βήμα, η επέκταση του μετρό στη Δυτική Θεσσαλονίκη, ανέφερε ο Απόστολος Τζιτζικώστας, Ευρωπαίος Επίτροπος αρμόδιος για τις βιώσιμες μεταφορές. Εικόνες απόλυτης καταστροφής στο Νεπάλ, με τα σωστικά συνεργεία να δίνουν μάχη με το χρόνο και τις λάσπες για τον εντοπισμό εκατοντάδων αγνοωμένων, τουλάχιστον 165 οι νεκροί μέχρι στιγμής. Πορτοκαλί συναγερμό σήμερα για εκδήλωση πυρκαγιά σε Αττική, Εύβοια, Αίγαιο, Αιγαίο και Κρήτη. Επιποδός ο κρατικός μηχανισμός. Αρχίζουν οι ηλεκτρονικές εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών μέχρι τις 4 Σεπτεμβρίου η διαδικασία. Στα περσινά επίπεδα οι τιμές στα σχολικά είδη, σύμφωνα με έρευνα του Earth News Radio 105,8. Ιράν και Ομάν κατέληξαν σε συμφωνίες για την κατανομή των εσόδων από τα στενά του Ορμούζ, δηλώνουν οι φρουροί της Επανάστασης. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 38 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

Καλημέρα στη Δημήτρη. Λέει ο Δημήτρης. Σημειωτέν ένα από τα drone στοιχίζει από 50 έως 100.000 ευρώ. Μπορώ να σου πω και φθηνότερα πλέον έτσι όπως βγαίνουν. Ας πούμε ότι πήγε η Lamborghini των drones. Ναι. Ένας Patriot στοιχίζει πολύ περισσότερο. Patriot, να ξέρετε ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα γιατί παράγονται μόνο 500 το χρόνο. Τόσο μπορεί να βγάλει η εταιρεία. Και γι' αυτό το λόγο υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στο αποθεματικό των Patriot. Όχι στην Ελλάδα. Γενικώς το έχει καταρχήν ο Αμερικανικός στρατός. Δεν μπορεί η εταιρεία να παράξει περισσότερους. Αυτό προφανώς επίσης το γνωρίζουν και οι άλλοι που εξαπολύουν τις επιθέσεις. Τώρα, χωράν πολλές ερμηνείες για την επικείμενη απόφαση της επιστροφής της εσυστοιχίας από την Σαουδική Αραβία. Όσοι ακούνε, όσοι είστε καλοί μαθητές και ακούτε εδώ πέρα την εκπομπή, όταν είχε βγει το σύμφωνο μεταξύ Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας, Πακιστάν, είχα θέσει σαν ερώτημα αν θα το επηρεάσει. Τότε ήταν ένα κατηγορηματικό όχι. Τώρα, από όσο καταλαβαίνω, αλλάζουν τα κόζια στην περιοχή. Γεράσιμε, υλοποίηση αλλά με σεμνότητα. Έτσι. Ειδικά για το μετρό της Θεσσαλονίκης, θα ήθελα κάποια στιγμή να βγει. Τώρα που είμαστε σε φάση υλοποίησης και είμαστε πάνω στα ωραία, στα γιορτινά, και έτσι πρέπει να γίνεται. Μια σύγχρονη πόλη πρέπει να έχει και ένα σύγχρονο μετρό. Ειδικά ένα έργο που μας πήρε 35 χρόνια να υλοποιηθεί. Θα ήθελα να βγει όμως ένα συγκριτικό και να μας ενημερώσει το αρμόδιο Υπουργείο ότι το μετρό της Θεσσαλονίκης σε αυτά τα 35 χρόνια κόστισε χι ποσό. Για να δούμε την αναλογία, ότι πόσο κόστισε πραγματικά το να αποκτήσεις, γιατί μπορείς να φτιάξεις ένα δρόμο ξοδεύοντας 100, μπορεί να κοστίζει πραγματικά 100 και εσύ για να το υλοποιήσεις να έχεις πληρώσει 1000. Άρα ναι, μεν έχεις δρόμο, αλλά κάποιος έχει φάει στη μέση πολλά. Και θα ήταν καλό επίσης να αποδοθούν και ευθύνες σε όλους αυτούς που για πολλά χρόνια απλά κορόιδευαν, κάνανε εγγένεια επί εγγενείων, μέχρι και σε μουσαμάδες μπροστά, σε τρύπες, σε οτιδήποτε άλλο. Έτσι για να ξέρεις τουλάχιστον ότι υπάρχει ένα αίσθημα περί δικαίου. Δεν είναι ότι κάποιος παίρνει μια απόφαση, βάζει μέσα το κράτος, πληρώνεις εσύ ως κορόιδο φορολογούμενος, θα πάρεις ένα έργο, θα πανηγυρίσεις, αλλά θα το πάρεις μετά από 35 χρόνια. Και πόσο σου έχει κοστίσει αυτό. Το ίδιο ισχύει και για τους δρόμους και τα λοιπά. Σε προηγμένες δημοκρατίες, ας πούμε, θα επικαλεστώ το παράδειγμα της Νορβηγίας, γιατί πολλοί λένε για τη Σκανδιναβία. Τι γίνεται, κοστίζει ένα έργο αλφα ποσό. Σου λέει, εμείς φτιάξαμε αυτή την γέφυρα, η οποία κόστισε 100 εκατομμύρια. Βάζουν διόδια για να εξυπηρετήσει τη συγκεκριμένη γέφυρα η Νορβηγία. Μόλις θα φτάσει, μόλις θα περάσει ο πολίτης που θα γράψει ως έσοδο τα 100 εκατομμύρια, το αμέσως επόμενο αυτοκίνητο σταματάει να πληρώνει διόδια. Σου λέει, πόσο μας κόστισε τόσα χρήματα. Τόσα χρήματα πήραμε από το φορολογούμενο, αφού τα πήραμε πίσω μέσω των διόδιων, την επόμενη ακριβώς ημέρα σταματάει η χρήση των διόδιων. Το λέω αυτό γιατί στην Ελλάδα έχουμε φτάσει στην άλλη πλευρά. Δρόμος πληρωμένος τελείως από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Εγνατία, από την Ιγουμενίτσα μέχρι την Αλεξανδρούπολη, πλήρως πληρωμένος από την Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ και χρόνια. Φτιάξαμε 31 σταθμούς διοδίων. Με την υπόσχεση ότι θα γίνουν έργα αναβάθμισης 3 δισεκατομμυρίων, που μέχρι τότε θα τα πάρει σε πολλαπλάσια από τα διόδια, γιατί κάπου χαρίστηκαν 31 σταθμοί διοδίων. Με τους κεντρικούς, τους παράπλευρους και τα λοιπά, όσοι κίνονται. Και λέω για σταθμό, για δρόμο που είναι 100% πληρωμένος από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα μην πω για τα υπόλοιπα, κάτι Πατρών Κορίνθου που πληρώναμε τα διόδια για να έχουμε δρόμο. Στο τέλος, λες τουλάχιστον φτιάχτηκε δρόμος. Χρυσή μου, ναι, εννοείται. Πέρα ότι είναι ο παδός του Ηρακλείου ο Ρέμος, είναι ένας καταπληκτικός καλλιτέχνης, οπότε 12 του Σεπτέμβρη, εκεί στην Εξέδρα μπροστά στο άγαλμα του μεγάλου Αλεξάνδρου, τους άλλους σε εκείνο το σημείο έχουν δοθεί πολύ μεγάλες συναυλίες. Μία από τις καλύτερες που θυμάμαι ήταν Νίκος Παπάζογλου,
σε μια φορτηγίδα να τραγουδάει στον Θερμαϊκό και όλοι οι υπόλοιποι να βρισκόμαστε εκεί στο κομμάτι προς το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Κάτι παρόμοιο εκτιμώ ότι θα γίνει και με τον Αντώνη Ρέμο φέτος, αυτή είναι η παιδιακή συναυλία που όλοι περιμένουν όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη αλλά κυρίως εκεί.

0: τώρα θα τελειώσει το Σιπέλαιο στις 12 του Σεπτέμβρη. Θα κάνουν τα δάχτυλα από τους αναπτήρες. Λοιπόν, το αφήνω το υπόλοιπο να το απολαύσετε στα ζωντανά στις 12 του Σεπτέμβρη. Νομίζω θα είναι μία από τις μεγαλύτερες συναυλίες της φετινής περίοδου. Για τα ευχάριστα. Είναι για το σβήσιμο του καλοκαιριού, έτσι, σιγά σιγά. Λοιπόν, πάμε σε θέματα τα οποία θα έχουμε ήδη συναντήσει. Έχουμε μια τελείως στολή εικόνα για το τι μέλη γενέστε, αλλά είναι από αυτά που μας επηρεάζουν άμεσα. Το τι γίνεται στο κομμάτι της ενέργειας εκεί στενά του Ορμούς, πετρέλαιο μπαίνει, πετρέλαιο δεν βγαίνει. Γιάννης Κοντζιάς μαζί μας, πρόεδρος Συνδέσμου Μεσητών Ναυτιλιακών Συμβάσεων, για να μας δώσετε έτσι λίγο μια εικόνα του τι μπορεί να περιμένουμε, κύριε Κοντζιά. Καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Βραδέλη, καλημέρα και στους ακροατές μας ακούνε.
0: Λοιπόν, έχουμε ως νεότερο μια συμφωνία μεταξύ Ομάν και Ιράν για τα τύπου διόδια, ας πούμε, τι θα πληρώνουν τα πλοία, τα βρήκαν μεταξύ τους. Από την άλλη έχουμε τους Αμερικανούς οι οποίοι λένε ότι κανονικά θα υπάρχει απρόσκοπτη ναυσιπλοεία. Τι ισχύει τώρα, πόσα πλοία μπαίνουν, πόσα πλοία βγαίνουν, πόσες ποσότητες εξάγονται, πόσες θα έπρεπε να είναι κανονικά?
1: Ναι, κύριε Βραδέλη, βάζετε πολλά ερωτήματα, τα οποία είναι όλα ερωτήματα που όλος ο κόσμος πραγματικά θέλει να πάρει απαντήσεις.
0: Α, τα πάρουμε ένα-ένα έτσι για να τα...
1: Το θέμα είναι ότι ξεκινάμε από κάτι το οποίο δεν υπήρχε πριν τις 28 Φεβρουαρίου που ξεκίνησε αυτή η πολεμική επιχείρηση και ο πόλεμος μεταξύ Ιράν και Αμερικής. Τα στενά αυτά ήταν ένα ελεύθερο πέρασμα. Ήταν ελεύθερα για όλα τα πλοία όλων των εθνικοτήτων. Περνάγαν ελεύθερα χωρίς να υπάρχει ούτε καν η έννοια του να πληρώσεις για να περάσεις ένα πέρασμα το οποίο υπόκειται στις διεθνείς συμβάσεις ελεύθερης ναυσιπλοείας. Δηλαδή δεν μπορείς να πεις σε κάτι το οποίο δεν είναι τεχνητό, δεν είναι ένα...
0: Δεν είναι δηλαδή Παναμάς ή Σουέζ που
1: ακριβώς,
0: υπάρχουν...
1: Ακριβώς, ναι, δεν είναι κάτι στο οποίο έχεις

0: Λοιπόν, δεν μπορείς να μπεις τώρα και να πεις εγώ επιβάλλω, είτε λέγομαι Ομάν, είτε λέγομαι Ιράν, είτε λέγομαι οποιοδήποτε, και σου βάζω κάποιο τέλος διέλευσης. Γιατί αυτό μπορεί να δημιουργήσει πολύ μεγάλο πρόβλημα στο μέλλον, σε όλα τα περάσματα τα οποία υπάρχουν στον κόσμο, σε όλους τους διάβλους που υπάρχουν. Όλα τα οποία περνάνε από στενά, περνάνε από κάποια σημεία τα οποία είναι η κοντινότερη απόσταση. Δεν μπορείς λοιπόν αυτό να το διαταράξεις και να αρχίζεις να βάζεις μετά, να ανοίγεις δηλαδή την όρεξη εθνών και χωρών και δεν ξέρω τι κρατών να μπουν μέσα στο τρυπάκι να αρχίσουν να χρεώνουν.
1: Υπάρχει μια ένδειξη, έχετε λάβει εσείς τώρα ως μεσίτες ναυτιλιακών συμβάσεων, περίπου πόσα θα ζητήσουν οι Ιρανοί και από το Ομάν?
0: Είναι πολύ συγκεκριμένα αυτά τα οποία ακούγονται και αυτά τα οποία έχουμε ακούσει ότι έχουν συμβεί. Δηλαδή δεν είναι μόνο μια φήμη η οποία είναι περιραίουσα στην ατμόσφαιρα ή οτιδήποτε. Είναι πράγματα τα οποία είναι δηλαδή έχουν γίνει επί του πρακτέου. Πλοία έχουν πληρώσει και 2 εκατομμύρια για να μπορέσουν να περάσουν με την, ας το πούμε, με ασφάλεια, κάτω από ότι έχοντα την πράσινη κάρτα από τους Ιρανούς, από το IRGC που είναι
1: Τώρα πόσα πλοία μπορούν και περνάνε και πόσα πλοία είναι ακόμα εγκλωβισμένα μέσα?
0: Λοιπόν, έχω κάποια νούμερα τα οποία τα έχουμε επικαιροποιημένα μέχρι και τη χθεσινή ημέρα. Δεν είναι πολλά αυτά τα οποία περνάνε, είναι γύρω στα 5 με 10 πλοία, μέσα εκεί είναι περίπου το νούμερο.
1: Που κανονικά θα έπρεπε να περνάνε πόσα? Σε κανονικές ζωές.
0: Δεκαπλάσιο νούμερο ήταν σίγουρα 100 πλάσια αυτά που είχαμε.
1: Περνούσαν 100 την ημέρα και τώρα φτάσαμε στα 5 με 10.
0: 5 με 10 και υπάρχουν και κάποια άλλα τα οποία δεν καταγράφονται, γιατί όπως καταλαβαίνετε είναι μερικά που περνάνε, ας το πούμε, κάτω από...
1: Με ειδικές συμφωνίες κτλ.
0: Με ειδικές συμφωνίες, με κλειστό ραντάρ για να μην μπορείς να το ανοιχνεύσεις και να μην μπορείς να δεις την πορεία του, και το ανοίγουν όταν έχουν απομακρυνθεί τελείως από τον Αραβικό κόλπο. Αυτό όμως που έχει αρκετή σημασία είναι ότι υπάρχουν αρκετά πλοία μέσα και έξω από τα στενά του ορμού. Μέσα από το στενό, άμα θέλουμε να πούμε ποια είναι τα στενά του ορμού, εκεί που υπάρχει η περιοχή που είναι η πιο στενή περιοχή, που είναι το Ομάν από τη μία μεριά προς την...
1: Αυτό είναι περίπου 3 μίλια ή...
0: Όχι, είναι γύρω στα 50 χιλιόμετρα απόσταση, είναι γύρω στα 30 ναυτικά μίλια.
1: Α, έχει.
0: Αυτό το πέρασμα. Ναι, δεν είναι, μιλάμε για στενό, αλλά μιλάμε για...
1: Εντάξει, ναι, δεν είναι σοκάκι στην πλάκα που
0: χωράνε. Εκεί μπορούσαν να περνάνε και με πολύ μεγάλη απόσταση μεταξύ τους πλοία σε 2-3 διάβλους. Βέβαια υπάρχουν και τα βαθύ, υπάρχουν και τα σημεία τα οποία είναι δηλαδή δημιουργούν διάβλους εκεί πέρα, οπότε περνά συντεταγμένα. Έτσι ήταν η παλιά κατάσταση, και πλέον αυτό το οποίο έχει δημιουργηθεί είναι να έχουμε περισσότερα πλοία απ' έξω από τα στενά του ορμού, τα οποία περιμένουν λίγο πολύ το να πάρουν το πράσινο φως από τον πλειοκτήτη. Το θέμα της ασφαλείας, ότι μπορεί να είναι με ασφάλεια να μπεις, και όταν θα μπεις, θα φτάσεις εκεί που έχεις να κάνεις την εμπορική σου πράξη, δηλαδή στο λιμάνι, να πας να φορτώσεις.
1: Χωρίς να ξέρεις πότε θα βγεις μετά.
0: Ναι, αυτό είναι το θέμα. Ότι υπάρχουν και κάποια αρκετά πλοία, δηλαδή γύρω στα 180 δεξαμενόπλοια, τα οποία βρίσκονται μέσα από τα στενά του ορμού, και 140 πλοία μεταφοράς ξηρού φορτίου.
1: Τα δηλαδή οποία για πόσο καιρό βρίσκονται εκεί, δηλαδή κανένα δίμηνο?
0: Όχι, αυτά έχουν κάνει μια, ας το πούμε, έχουν κάνει μια μεγάλη, ας το πούμε, σκάντζα, να το πω πιο λαϊκά. Όταν ήταν η κατάσταση λίγο πιο ελεύθερη, όταν είχαμε αυτή την πρώτη συμφωνία, αν θυμάστε, που πήγανε και βγήκαν πολλά πλοία.
1: Εκεί στο τέλος Απρίλη και τα λοιπά.
0: Μπορέσαμε και ελευθερώσαμε πλοία που ήταν μέσα γύρω σε 150 μέρες, τα οποία ήταν μερικά και πριν από τις 28 Φεβρουαρίου. Αυτά φύγανε, βγήκανε, κάνανε την κίνησή τους και μεταφέρουν το
1: φορτίο. Οπότε δεν έχει εγκλωβισμένα πληρώματα από τον Φεβρουάριο.
0: Σε μεγάλο διάστημα, εντάξει, δεν μπορώ να ξέρω κάθε ένα πλοίο πώς είναι.
1: Ναι, αλλά λέμε
0: πλειοψηφία, ναι. Η πλειοψηφία των πλοίων που ήταν εγκλωβισμένα για πολύ μεγάλο διάστημα καταφέρανε και βγήκανε σε εκείνο το χρονικό παράθυρο το οποίο το υποφεληθήκανε με ασφάλεια.
1: Εκτός από το πετρέλαιο, που είναι το κυρίως, έχουμε το υγροποιημένο φυσικό αέριο, το LNG που βγαίνει. Για να καταλάβουμε, δηλαδή, τα στενά του Ορμούζ, τι συνεισφέρουν στην παγκόσμια οικονομία? Πετρέλαιο, υγροποιημένο φυσικό αέριο.
0: Υπάρχουν αυτά τα που αναφέρεται για την ενέργεια. Έχει να κάνει με αργό πετρέλαιο, το οποίο ξεκινάς με την πρώτη ύλη. Έχει να κάνει με παράγωγα πετρελαίου, το οποίο έχει να κάνει με αυτά που χρησιμοποιούμε στο αυτοκίνητό μας, δίζελ, βενζίνη, αεροπορικό καύσιμο επίσης. Αυτά είναι παράγωγα. Παράγονται από το αργό πετρέλαιο, στα δηληστήρια του κόλπου.
1: Και δεν αφορά, για να το κατανοήσει.
0: Μικρότερη ποσότητα από το αργό. Το αργό είναι αυτό το οποίο εξάγουν κατά περισσότερες ποσότητες.

0: και περίπου θα έλεγα γύρω στα 17 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως ήταν η εξαγωγή διαθαλάσσης πριν τον πόλεμο. Κατά τη διάρκεια τώρα, εμείς αυτό το οποίο είδαμε με ανακατευθύνσεις που γίνανε, δηλαδή πετρέλαιο μεταφέρθηκε στην Ερυθρά Θάλασσα της Σαουδικής Αραβίας, στο Γιαμπού, και από εκεί πέρα φύγανε περίπου 6,5 με 7 εκατομμύρια βαρέλια, οπότε αυτά δεν λείψαν από την παγκόσμια αγορά. Αυτό το οποίο έλειψε είναι περίπου γύρω στα 10 εκατομμύρια. Χοντρικά,
1: 10 εκατομμύρια όμως την ημέρα.
0: Την ημέρα.
1: Ναι. Τα οποία άρα μαζεύεται, είναι μεγάλο.
0: Ναι, να καθησυχάσω λίγο τον κόσμο, γιατί η παραγωγή σε άλλες χώρες που δεν είχαν το πρόβλημα αυξήθηκε, όπως η Βενεζουέλα.
1: Α, μάλιστα.
0: Όπως η Αφρική, η Βουστάφρικα και χώρες οι οποίες δεν είχαν καθόλου το πρόβλημα.
1: Από Βενεζουέλα φορτώνεται κανονικά, γιατί.
0: Ναι. Όχι, έχει, πλέον είναι κάτω από το κοντρόλ της Αμερικής, οπότε δεν είναι.
1: Γι' αυτό έλεγα ότι είναι κάτω από το κοντρόλ της Αμερικής, δεν έχει η Αμερική το πάνω χέρι. Δηλαδή, ουσιαστικά λέει η Αμερική ότι εγώ θα πάρω όσο θέλω και ό,τι περισσέψει για σένα.
0: Για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, με όλη αυτή την ανακατοσούρα έχει αυξήσει την παραγωγή του πετρελαίου, του αργού πετρελαίου η Αμερική. Δεν θα παράγω επίσης από τα δηληστηριά της. Έχει βελτιώσει το δικό της το πετρέλαιο, παίρνοντας το πιο όμορφο πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα και το κάνει blend με το δικό της, το οποίο είναι το πολύ ελαφρύ, το light sweet που λέμε. Οπότε θέλει λίγο πιο βαρύ πετρέλαιο αργό για να μπορεί να το κάνει καλύτερο μείγμα στα δηληστήρια. Οπότε ένας μεγάλος ωφελημένος ενεργειακά είναι η Αμερική, γιατί εξάγει και το αέριο το παραπάνω που μας λείπει, γιατί εκεί καταλήγω τώρα.
1: Το υγροποιημένο, ναι.
0: Ένα περίπου 17 με 20% της παγκόσμιας παραγωγής του LNG ήταν από το Κατάρ, το οποίο έχει επηρεαστεί, είχε επηρεαστεί, έχει επηρεαστεί και παραμένει να είναι κάτω από λίγο.
1: Κύριε Κοντζιά, θα μου επιτρέψετε λίγο να κάνουμε μια διακοπή, γιατί θα μιλάει τώρα ο Πρωθυπουργός για το μετρό και θα επανέλθουμε. Πάμε να συνδεθούμε με Θεσσαλονίκη.
2: Κύριε Δήμαρχη, αγαπητοί συνάδελφοι στην κυβέρνηση και στη Βουλή, αγαπητέ Επίτροπε, φίλες και φίλοι, το θυμάστε καλά, το Νοέμβριο του 2024 πάτησα το κουμπί στο αμαξοστάσιο και μπήκα τότε στο παρθενικό δρομολόγιο του μετρό Θεσσαλονίκης από την Νέα Ελβετία προς το νέο σιδηροδρομικό σταθμό. Σήμερα, στους 13 αυτούς πρώτους σταθμούς, προστίθονται ακόμα 5 και μαζί τους 15 καινούργιοι σειρμοί, διαμορφώνοντας ιστορικά μια διαδρομή σχεδόν 15 χιλιόμετρων που φτάνει πια μέχρι την Ομαρχία, την Καλαμαριά, την Αρετσού, τη Νέα Κρίνη, τη Μίκρα. Κυρία Δήμαρχε, είχατε την ευκαιρία χθες πρώτη να ξεναγηθείτε σε αυτήν την τόσο σημαντική επέκταση του μετρό για την πόλη της Καλαμαριάς και σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Νομίζω ότι και η ίδια η πόλη δεν έχει αντιληφθεί πόσο θα αλλάξει η ποιότητα ζωής και πόσο θα αναβαθμιστεί η αξία της με αυτήν την πολύ σημαντική δημόσια επένδυση. Δεν πρόκειται να σας κουράσω με αριθμούς, τα είπαν εξάλλου όλα οι προλαλήσαντες και νομίζω ότι έπρεπε σήμερα να δώσουμε τον λόγο σε πολλούς για να καταδείξουμε το συλλογικό χαρακτήρα αυτής της μεγάλης προσπάθειας για να φτάσουμε σήμερα στο σημείο το οποίο βρισκόμαστε. Για να όμως το πιο σημαντικό είναι οι ίδιοι οι πολίτες να αναγνωρίζουν τον τρόπο με τον οποίο έχει αλλάξει η καθημερινότητα στην πόλη της. Πόσο καινούριος συγκοινωνικός χάρτης έχει βελτιώσει, κύριε Δήμαρχε, κυρία Δήμαρχε, την καθημερινότητα των Θεσσαλονικιών. Όχι μόνο η κατασκευή αλλά και η επέκταση του μετρό, τα πολλά καινούργια ηλεκτρικά λεωφορεία συνθέτουν πια έναν διαφορετικό συγκοινωνιακό χάρτη για την πόλη. Θέλω να θυμίσω για ακόμα μια φορά ότι για να φτάσουμε στο σημείο που βρισκόμαστε σήμερα, χαμογελαστή, να υποδεχόμαστε ουσιαστικά την ολοκλήρωση της βασικής γραμμής του μετρό έτσι όπως αυτή είχε σχεδιαστεί, χρειάστηκαν να περάσουν σχεδόν, αγαπητέ Νίκο, 40 χρόνια. Ενώ για πολύ καιρό το μετρό της Θεσσαλονίκης ήταν συνώνυμο με την κυβερνητική αδιαφορία, με την αναποτελεσματικότητα, το πιο σύντομο ανέκδοτο στην πόλη, με αποκορύφωμα βέβαια κάποια εγγένεια παροδία. Αυτά όμως ευτυχώς ανήκουν στο παρελθόν. Η πόλη μπορεί να καμαρώνει ένα μετρό το οποίο είναι από τα πιο σύγχρονα και όμορφα στην Ευρώπη, πλήρως αυτοματοποιημένο με τακτικά δρομολόγια, με προσωπικό ασφαλείας, με πρόσβαση για όλους, κυρίως τους συμπολίτες μας, με αναπηρία. Με ένα από τα πιο φτηνά εισιτήρια, να το τονίσουμε και αυτό, και ακόμα χαμηλότερο μάλιστα για μαθητές, φοιτητές, πολύτεκνους και τους συμπολίτες μας άνω των 65. Δικαιώνοντας έτσι το δύσκολο στοίχημα που η κυβέρνησή μας έβαλε από την αρχή. Ναι, για να μπορέσουμε σήμερα να σταθούμε μπροστά σας και να πούμε με αυτοπεποίθηση «Το είπαμε και το κάναμε». Και ίσως πουθενά αλλού όσο στο μετρό της Θεσσαλονίκης, αλλά και στην εκβάθρον ανάταξη του συγκοινωνιακού χάρτη της πόλης, δεν αποτυπώνεται εντονότερα η πεποίθηση που καθοδηγεί τη δράση μας, ότι τα μεγάλα έργα υποδομής αλλά και οι σημαντικές μεταρρυθμίσεις που πολλοί πίστευαν στην Ελλάδα ότι αυτά δεν γίνονται, όμως γίνονται. Αρκεί να έχει κανείς σχέδιο και επιμονή, να βάζει το μακροπρόθεσμο καλό πάνω από το πρόσκαιρο κόστος και να ξέρει να δίνει λύση στα προβλήματα, αφού αναπόφευτα κάθε μεγάλη αλλαγή συναντά δυσκολίες. Στο μετρό της Θεσσαλονίκης ήταν πολλές, σεβασμιότατε τα γνωρίζετε και εσείς καλά, πολλές οι ενστάσεις, οι διαμαρτυρίες, οι προσφυγές καθυστέρησαν το έργο, αύξησαν το κόστος τους και σε συνδυασμό με την πολιτική ατολμία και τη γραφειοκρατία κράτησαν για πάρα πολύ καιρό το έργο στα χαρτιά και τις λαμαρίνες στους δρόμους. Με τεράστιο κόστος και για την κοινωνία και για την πολιτεία, αλλά και οι αντικειμενικές προκλήσεις όπως η εξεύρεση της χρηματοδότησης. Και ναι, αγαπητέ μου Επίτροπε, αξίζει να θυμίζουμε ότι και το έργο αυτό συγχρηματοδοτήθηκε από πολύ σημαντικούς ευρωπαϊκούς πόρους. Η ευθύνη προστασίας της μοναδικής, κύριε Δήμαρχε, πολιτισμικής κληρονομιάς της Θεσσαλονίκης. Όλα αυτά κατάφεραμε και τα ξεπεράσαμε, τα πετύχαμε, έτσι ώστε να μπορέσουμε σήμερα να είμαστε αυτήν την χαρούμενη μέρα έτοιμοι στις 3 το μεσημέρι να θέσουμε σε λειτουργία το μετρό, το οποίο θα συνδέσει πια τη Θεσσαλονίκη με την Καλαμαριακή. Γιατί τα αναφέρω όλα αυτά? Η βασική γραμμή του μετρό έχει μπει πια για τα καλά στη ζωή των Θεσσαλονικιών. Μπορεί για κάποιους να θεωρείται σήμερα ένα αυτονόητο και κεκτημένο. Όμως, σας διαβεβαιώνω, όλα αυτά δεν ήταν καθόλου δεδομένα. Και αξίζει αυτή τη μέρα να θυμηθούμε τις μεγάλες μάχες που δώσαμε κόντρα στις δυνάμεις της άρνησης και της ακινησίας, αναλαμβάνοντας βέβαια και το ανάλογο κόστος. Και αυτή η ολοκλήρωση της βασικής γραμμής του μετρό με τις 2 πλέον διακλαδώσεις του είναι απτή απόδειξη ότι η Ελλάδα μπορεί να κάνει σταθερά μεγάλα βήματα μπροστά υπερβαίνοντας τις αντιστάσεις. Με τη Μακεδονία βέβαια και τη Θεσσαλονίκη όχι απλά να ανεβάζουν ταχύτητα, αλλά να βρίσκονται σήμερα στην πρώτη γραμμή, το ξαναλέω, στην πρώτη γραμμή των μεγάλων έργων υποδομής που γίνονται στην πατρίδα μας. Και όλα αυτά βέβαια δεν έγιναν τυχαία, ήταν μια συνειδητή πολιτική επιλογή να επιστρέψει αυτή η κυβέρνηση στην Θεσσαλονίκη, αυτά που θεωρούμε ότι η κεντρική πολιτεία και το κράτος τις όφυλαν εδώ και πολλές δεκαετίες. Και αυτή τη συμφωνία αλήθειας την οποία υπογράψαμε με τους Θεσσαλονικείς από το 2019 αισθάνομαι ότι την τηρούμε στο ακέραιο. Δεν θέλω σήμερα να κάνω έναν απολογισμό όλων των σημαντικών παρεμβάσεων που γίνονται στην πόλη, θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και στη συνέχεια, αρκεί να αναφέρω μόνο τα καινούργια λεωφορεία, το flyover, ένα έργο το οποίο αντιμετωπίστηκε με τόση μεγάλη επιφυλακτικότητα και καχυποψία από τους Θεσσαλονικείς, ένα έργο το οποίο ναι, μεσοπρόθεσμα ταλαιπώρησε την πόλη, θα είναι ολοκληρωμένο το πρώτο εξάμηνο του 2027. Ο Δυτικός Προαστιακός πια με τρεις γραμμές προσθέτει ένα ακόμα μέσο σταθερής τροχιάς, η επέκταση του έκτου προβλήτα, η δημιουργία κέντρου logistics στο στρατόπεδο Γκόνου και βέβαια η εμβληματική, κύριε Δήμαρχε, και θέλω να σας ευχαριστήσω δημόσια για την εξαιρετική συνεργασία την οποία είχαμε και για τις προτάσεις σας, η ανάπλαση της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, η οποία πια και αυτή έχει μπει σε μία νέα τροχιά. Όλα αυτά είναι έργα που δεν μένουν στα χαρτιά. Παίρνουν σάρκα και οστά. Γίνονται σταδιακά μέρος της καθημερινότητας μιας πόλης η οποία αλλάζει και γίνεται πολύ καλύτερη. Και βέβαια, δεν σταματάμε εδώ. Η πολιτική απόφαση της κυβέρνησης είναι σαφής και αδιαπραγμάτευτη. Τώρα που ολοκληρώθηκε η βασική γραμμή του μετρό, ξεκινάει με πολύ γρήγορους ρυθμούς ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της επέκτασης του μετρό στις βορειοδυτικές συνοικίες της Θεσσαλονίκης. Αυτές οι πυκνοκατοικημένες γειτονιές της Νεάπολης, της Σταυρούπολης, της Ευκαρπίας, των Αμπελοκήπων, του Ευόσμου, του Κορδελιού, αυτή η δυναμική νέα Θεσσαλονίκη, νέα και ηλικιακά Θεσσαλονίκη, αξίζει και αυτή να έχει εκείνες τις υποδομές που θα καταδείξουν ότι οι κάτοικοι της Δυτικής Θεσσαλονίκης σεβασμιότατε δεν είναι παιδιά ενός κατώτερου Θεού. Και βέβαια, εγώ να πω το μόνο κλείνοντας το εξής. Κάθε έργο το οποίο εγκαινιάζουμε είναι μια σφραγίδα σε ένα διαβατήριο αξιοπιστίας. Διότι σήμερα, όταν θα δεσμευθούμε για τα έργα τα οποία θα κάνουμε στο μέλλον στη Θεσσαλονίκη, οι Θεσσαλονίκοι θα γνωρίζουν ότι πριν από κάποια χρόνια τους μιλήσαμε για τα έργα τα οποία ολοκληρώνουμε σήμερα και καταφέραμε και τα ολοκληρώσαμε. Άρα έχουν κάθε λόγο να μας περιβάλλουν με την εμπιστοσύνη τους και πιστεύω ότι σε ένα περιβάλλον γενικότερα μειωμένης εμπιστοσύνης, όπου οι ανέξοδες υποσχέσεις δεν κοστίζουν εξάλλου τίποτα, οι στέρες σχέσεις εμπιστοσύνης χτίζονται μόνο μέσα από τη συνέπεια λόγων και έργων. Και εδώ στη Θεσσαλονίκη έχουμε κάθε λόγο να είμαστε υπερήφανοι, γιατί τηρήσαμε και τηρούμε τις βασικές μας δεσμεύσεις προς την πόλη. Κλείνοντας, θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όσες και σε όσους εργάστηκαν νυχθημερών, στην κυριολεξία νυχθημερών, για να φτάσουμε μέχρι εδώ. Στην ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών, στη διαχρονική ηγεσία του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών. Κανένα έργο δεν ξεκινάει και δεν ολοκληρώνεται με την ίδια ηγεσία. Και θέλω να θυμίσω ότι και στη σημερινή εκδήλωση προσεκλήθησαν όλες οι ηγεσίες του Υπουργείου Υποδομών και από προηγούμενες κυβερνήσεις και όλοι οι βουλευτές και άλλων παρατάξεων. Το αν επέλεξαν να είναι ή να μην είναι εδώ είναι δικό τους θέμα, αλλά είναι κάτι το οποίο πρέπει εμείς να το αναγνωρίσουμε. Ένα ευχαριστώ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στα στελέχη του Άκτορα, της ΘΕΜΑ, της Hitachi, της Honeywell. Νομίζετε ότι τελειώσατε? Κύριε Εξάρχου, όχι. Έχουμε την Πόντου να φτιάξουμε. Έτσι δεν είναι? Και να ορίσουμε από τώρα εδώ, έτσι δημόσια, μια ημερομηνία, να πούμε 1η Απριλίου του 27 ότι θα είναι έτοιμη η Πόντου. Να ξαναβρεθούμε εδώ πέρα για να την εγκαινιάσουμε και αυτή. Για να μην νομίζετε ότι θα ξεφύγετε έτσι εύκολα. Αλλά το μεγαλύτερο ευχαριστώ είναι στους εργαζόμενους της Ελληνικό Μετρό, στους οποίους αξίζει ένα θερμό χειροκρότημα. Αλλά βέβαια και ένα μεγάλο ευχαριστώ, και τολμώ να πω και μια διαχρονική συγγνώμη, στους Θεσσαλονικείς, στους κατοίκους της Καλαμαριάς, οι οποίοι έκαναν ξανά υπομονή στις απαραίτητες περιόδους διακοπής λειτουργίας που ήταν απαραίτητες για τη διασύνδεση και για τις σημαντικές δοκιμές ασφάλειας. Εξάλλου, αυτοί θα είναι και οι πρώτοι οι οποίοι θα το χαρούν έχοντας από σήμερα τη δυνατότητα να πάνε ακόμα πιο μακριά. Καλό ταξίδι, η επέκταση του μετρό της Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά.
1: Κυριάκος Μητσοτάκης, λοιπόν, στα γένεια της επέκτασης του μετρό στην Θεσσαλονίκη. Η είδηση που βγήκε είναι η επέκταση της γραμμής του μετρό και προς τις πυκνοκατοικημένες συνοικίες, πυκνοκατοικημένους δήμους βασικά στη Δυτική Θεσσαλονίκη, με αναφορά σε Σταυρούπολη, Νεάπολη, με Κορδελιό, Αμπελόκηπους, αλλά και ότι ο flying over, ο δρόμος, ο περιφερειακός που ετοιμάζεται στην Θεσσαλονίκη θα παραδοθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2027. Αυτά από την Θεσσαλονίκη που σήμερα φοράει τα γιορτινά της. Έχει να χαρεί για κάτι που σίγουρα θα δώσει ανάσα. Είπαμε μέχρι και 80.000 πλέον κόσμος θα μπορεί να εξυπηρετηθεί λόγω των 5 νέων σταθμών. Πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, ένα τραγουδάκι και στη συνέχεια ερχόμαστε με το τρίτο μέρος εδώ του Έχουμε και Λέμε.
3: Earth News Radio 105,8.
4: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
5: Ψαραδέλης.
6: Ψαραδέλης θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
3: Earth News Radio 105,8.

Αυτό είναι το Σαν Βισέντε ντι Λον. Σαν Βισέντε είναι το νησί στο οποίο βρίσκεται το Μιντέλο, η πρωτεύουσά του είναι δηλαδή, εκεί που γεννήθηκε η Σεζάρια Εβραία.

0: Λοιπόν, απάντησε ένας φίλος μου, το Σιλοχρήστος. Γνωρίζαμε το πράσινο ακροτήρι από τον Ντανιέλ Μπατίστα και τον Νόνι Λίμα, τους δύο ποδοσφαιριστές που κάναν καριέρα στην Ελλάδα. Με τον Πανιόνιο.
1: Έχει αποκλείσει ο φίλος μας ο Χρήστος το μισό πληθυσμό, το γυναικείο πληθυσμό.
0: Εντάξει, κάποιοι όμως γνωρίζαμε το πράσινο ακροτήρι, Αντωνόπουλε, από τον Μπατίστα και από τον Νόνι Λίμα που ήταν πριν και από τον Μπατίστα. Παίχτης μεγάλος του Πανιονίου. Ο Μπατίστα νομίζω έπαιξε και στην ΑΕΚ, αν δεν κάνω λάθος.
1: Στην ΑΕΚ, από την ΑΕΚ.
0: Και αυτός όμως.
1: Έκανε καριέρα μεγάλη.
0: Ναι, και αυτός στον Πανιόνιο. Οπότε ξέρουμε το πράσινο ακροτήρι. Δεν το μάθαμε μόνο από τη Σιζάρια, αλλά το μάθαμε κυρίως από τη Σιζάρια Έβορα. Ακούτε Κόσμος.

0: Όταν το έγραψε αυτό το 71 ο Ζαμπέτας, το 1971 το πεντάρι με τον Ναπολέοντα Ελευθερίου, τους στίχους δηλαδή ο Ελευθερίου, τη μουσική ο Ζαμπέτας, αλλά ο Ζαμπέτας έχει μείνει διότι αυτός το τραγούδισε. Ο πεντάρης Λεωνίδα μου, είτε λες, σου λέει κάπου.
1: Δύο νοσοκόμες.
0: Και ένα γιατρό μόνιμο. Αλλά αυτά όχι το 71, το 51 ας πούμε, το 40. Τώρα σου λέει το 71, τώρα είσαι εραστής.
1: Ωραία. Και έχεις τέχνη στο φιλί.
0: Και σε αυτό το αφιερώνω, γιατί εσύ που είσαι λίγο παραπάνω από πενιντάρης, όπως και εγώ. Εντάξει, μας δίνουμε ελπίδες, ρε παιδί μου.
1: Χρειάζομαι μία νοσοκομεία.
0: Ωραία.
1: Και έναν ημιμόνιμο.
0: Αυτό είναι ένα τραγούδι που μας πήρε τηλέφωνο ο Μάρκος Κούμαρης, μου λέει: άκουσε το, μου λέει, να δεις αν σου κάνει. Του λέω: θες να πεις κάτι, θες να μου πεις κάτι προσωπικά. Όχι, μου λέει προσωπικά, αλλά κάνει ωραία για το κόσμο. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και μία καινούργια Μαρή Φρόες που δεν είναι πενιντάρα, είναι πολύ μικρότερη.
1: Αλλά την αγαπάμε παρόλα αυτά.
2: Não consigo mais deixar pra trás.
1: Από το καινούργιο της άλμπουμ Esquina de Sol, η φωνή από τη Βραζιλία, η φρέσκια φωνή από τη Βραζιλία που μας αρέσει πολύ. Αυτό λέγεται Reza Braba.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Το είπαμε και το κάναμε. Ξεκινάει η επέκταση στις βορειοδυτικές συνοικίες. Η πόλη δεν έχει αντιληφθεί ακόμη πόσο θα αλλάξει, ανέφερε ο Πρωθυπουργός κατά την τελετή παράδοσης της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά. Εικόνες απόλυτης καταστροφής στο Νεπάλ, με τουλάχιστον 165 νεκρούς. Εκατοντάδες αγνοούμενοι αναζητούνται από τα σωστικά συνεργεία. Πορτοκαλί συναγερμός σήμερα για εκδήλωση πυρκαγιά σε Αττική, Εύβοια, Αιγαίο και Κρήτη. Επιποδός ο κρατικός μηχανισμός. Αρχίζουν οι ηλεκτρονικές εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών μέχρι τις 4 Σεπτεμβρίου η διαδικασία. Στα περσινά επίπεδα οι τιμές στα σχολικά είδη, σύμφωνα με έρευνα του RT News Radio 105,8. Οικονομική τρομοκρατία χαρακτηρίζει Τεχεράνη τις αμερικανικές κυρώσεις κατά του Ιράν και καλεί τις υπόλοιπες χώρες να μην εφαρμόσουν τα μέτρα. Πυρηνική κόλαση στη βορειοανατολική Αλγερία. Δεκάδες πυρκαγιές με 12 νεκρούς, μεταξύ των οποίων και 8χρονο αγόρι. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 38 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Κόσμος 93,6.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
3: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
4: Πεντάστερο.
5: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
2: Cosmos Radio.gr.

0: Αυτό είναι το νέο ντουέτο του Eric Hilton με τον Puma Pach, ο οποίος ακολουθεί, εντάξει, ο Eric Hilton την κλασική γραμμή του ντουέτου τους, ας πούμε, τον Thiever Corporation, ο ίδιος ήχος είναι στην πραγματικότητα. Και διαβάζαμε ότι πέθανε μια καλλιτέχνης πολύ πολύ γνωστή στην παγκόσμια avant-garde τέχνη, για Γιοή Κουσάμα, μια καλλιτέχνης η οποία πέρασε πάνω από 50 χρόνια της ζωής της σε ψυχιατρικό ίδρυμα, μπήκε μόνη της μάλιστα. Οικειοθελώς μπήκε για να νιώθει πιο πολύ ασφάλεια στην Ιαπωνία. Η ίδια είχε ξεκινήσει από την Ιαπωνία νέα, πήγε στην Αμερική εκεί τη αρχή της δεκαετίας του 50 και διγνώρισε επιτυχία, ποτέ όμως δεν μπόρεσε να ανταγωνιστεί, ας πούμε, τους καλλιτέχνες της μοντέρνας τέχνης της εποχής, τον Warhol και άλλους που τότε πρωτοβγαίναν. Γύρισε στη χώρα της και έγινε πάρα πάρα πολύ γνωστή. Το πιο γνωστό της χαρακτηριστικό είναι ότι ήταν μια γυραιά κυρία, έτσι, αυτό, εκεί τη βλέπουμε στις φωτογραφίες, με κάτι κόκκινες περούκες.
1: 97
0: πέθανε με κάτι μπλε κόκκινες περούκες. Το χαρακτηριστικό της ήταν αυτά τα πολύ έντονα πουά έργα που έκανε. Mm. Κόκκινα με άσπρο, έκανε φυσικά πίνακες, έκανε video art, έκανε γλυπτά. Έκανε performance, έκανε ποίηση. Όπου μπορούσε να πλώσει το χέρι της στην τέχνη, η Γιαγιοή Κουσάμα το άπλωνε και άφησε πίσω της μερικά πολύ εντυπωσιακά έργα. Πρέπει να τα δει κανείς σε φωτογραφία. Το χαρακτηριστικό, όπως είπαμε όμως, είναι ότι ήδη είχε διαλέξει για να νιώθει και να είναι προστατευμένη, να μείνει σε ένα ψυχιατρικό ίδρυμα από τα μέσα της δεκαετίας του 70 σχεδόν. Όταν είχε γυρίσει δηλαδή πίσω στην Ιαπωνία, πέθανε στα 97 της χρόνια. Αξίζει να την ψάξει κανείς για να δει τα έργα της, δηλαδή δεν περιγράφεται αυτό. Για Γιοή Κουσάμα, υπάρχουν πολλά από αυτά τα έργα της που θα τα δείτε πολύ εντυπωσιακά στο διαδίκτυο.

0: Αυτός βέβαια ήταν ο Μάικλ Γιωαννούκας στο όχι remix, πρόσωπο, στο edit αυτού του κομματιού του Love and Hate, το οποίο ήταν 7 λεπτά.
1: Ναι, ήταν,
0: έκανε την
1: μεγάλο.
0: Επιτυχία ως 7 λεπτό και μετά ο ίδιος ο Μάικλ Γιωαννούκα έφτιαξε μια λίγο πιο radio-friendly εκδοχή αυτό το 3 λεπτό.

0: Καλιφόρνια εδώ από τους MRC και διαβάζουμε ότι ήδη έχουν μαζευτεί πάνω από 70.000, 72 είναι αυτή τη στιγμή, αλλά μπορεί να είναι και λίγο παραπάνω υπογραφές. Στο Νάσφιλ, εκεί στην Αμερική, ξεκινάει λοιπόν συγκέντρωση υπογραφών για να ονομαστεί το αεροδρόμιο του Νάσφιλ ως αεροδρόμιο Dolly Parton, έτσι,
1: να προσθεθούν και οι δικές μας υπογραφές.
0: Ήδη είναι, λέει, 72.000 υπογραφές και ανεβαίνει. Δεν είναι απίθανο να συμβεί, ξέρεις, αυτό, να γίνει αεροδρόμιο, να ταξιδεύουμε στο αεροδρόμιο Dolly Parton.
1: Εννοείται.
0: Εντάξει, Τίνα Τέρνερ αεροδρόμιο που την ακούμε εδώ δεν υπάρχει και θα έπρεπε ίσως να υπάρχει και ένα τέτοιο.
1: Εντάξει, το Λιμπάρτον για τον Νάσφιλ είναι.
0: Είναι πάνω από την Τίνα Τέρνερ, αλήθεια είναι αυτή.
1: Θεσμός.

0: μορφή.
1: Τι υπέροχη. Τίνα Τέρνερ αυτή η εκδοχή της.
0: Gospel, ε, το έκανε.
1: Gospel, εντάξει. Από εκεί προέρχεται, από την εκκλησία προέρχεται η φωνή, η κουλτούρα, το στυλ, τα πάντα.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, εμείς προερχόμαστε από τον απλό λαό.
0: Εμείς προερχόμαστε από τη λάσπη και εκεί θα γυρίσουμε, Λεωνίδα.
1: Εκεί θα γυρίσουμε, ακριβώς.
0: Δεν ξέρω για τον Γιώργο Μουχταρίδη που ακολουθεί, δεν ξέρω πού προέρχεται. Όμως έχει ωραίες μουσικές. Το δισάκι του μου είπε, φέρνει ωραίες μουσικές για να παίξει για τις επόμενες.
1: Ακόμα με δισάκι κυκλοφορεί. Δεν έχει πάρει ένα backpack ο άνθρωπος.
0: Λοιπόν, τις επόμενες δύο ώρες θα είναι ο Γιώργος Μουχταρίδης εδώ.
1: Λοιπόν, για αυτές που όμως προηγήθηκαν ήταν ο Γιάννης Δημητριάδης και ο Λεωνίδας Αντωνόπουλος στο μικρόφωνο και τις μουσικές, τον ήχο η Ελπίδα Μπαμπουτσή και η Βίβια Νικολοπούλου. Και εμείς θα τα πούμε αύριο πάλι στις 10 εδώ.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
5: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
6: Το τέλος του κόσμου ήταν μόνο η αρχή. Μια συγκλονιστική ιστορία επιβίωσης από τον Ρίντλεϊ Σκοτ. Με τους Τζέικο Μπελόρντι, Τζος Μπρόλιν και Μάργαρετ Κουάλεϊ. Ο αστερισμός του σκύλου. Από 27 Αυγούστου στους κινηματογράφους από τη Feelgood.

Πάντα έχει κάτι ξεσηκωτικό αυτό το τραγούδι και πάντα έχει κάτι ξεσηκωτικό αυτή εδώ η μουσική, η country. Εδώ τον ακούμε τον υπέροχο Johnny Cash στην πρώτη του μεγάλη επιτυχία και σε αυτή που έγραψε παρέα με τη σύζυγό του, τη June Carter, εδώ στον κόσμο και τη 93,6. Καλημέρα σε όλους, καλό μεσημέρι. Είναι λίγα λεπτά, είναι 5 λεπτά μετά τις 12. Είμαι ο Γιώργος Μουχταρίδης και παρέα πάμε και σήμερα μέχρι δείκτες του ρολογιού να δείξουν 2. Είστε πάντα στη φωτεινή πλευρά του δρόμου ή αλλιώς The Bright Side of the Road, παρέα και με την Ελπίδα Παπουτσί που φροντίζει τον ήχο. Συζητήσαμε αρκετά εχθές για την Dolly Parton και για την απώλεια της Dolly Parton. Μου στέλνει ένας φίλος εχθές από την Πενσιλβάνια των Ηνωμένων Πολιτειών, μου λέει εδώ τα ραδιόφωνα παίζουν όλη τη μέρα, ακόμα και στο βορρά δηλαδή. Μου λέει παίζουν συνέχεια Dolly Parton. Μάλιστα κάποια στιγμή σκρολάροντας και κατεβαίνοντας στον τοίχο μου, βλέπω στη συναυλία, λίγο πριν την έναρξη συναυλίας, τον Tame Impala να παίζει το I Will Always Love You, και όσοι έχουν πάει να δούνε τους Tame Impala στην Αμερική να τραγουδούν εν χορό σε μια μεγάλη αρένα των 25.000 θέσεων με μια τεράστια, σαν μια τεράστια χοροδία, το τραγούδι αυτό που έκανε τεράστια επιτυχία της Dolly Parton. Καλό μεσημέρι σε όλους. You're no good που τραγουδάνε και οι τριάδες εδώ.

0: And you never will be. You're no good.
1: Σε αυτό εδώ το κομμάτι που κυκλοφόρησε πριν από λίγα χρόνια, το 2024, συμμετέχει και η Emmylou Harris με την Dolly Parton, αλλά και η Sheryl Crow, στη θέση ίσως της Linda Ronstadt, που παλιότερα είχαν κάνει οι τρεις τους, η Dolly Parton, η Emmylou Harris και η Linda Ronstadt, ένα υπέροχο άλμπουμ με ένα υπέροχο τρίο, όπως λεγότανε, τρεις φοβερές φωνές με πολλά crossover τόσο στην country όσο και στην μεξικάνικη μουσική. Έγραψε ένα πολύ ωραίο κείμενο χθες, το διάβασα λίγο αργότερα αφού είχε φύγει από την εκπομπή, η Βίβιαν Ευθυμιοπούλου στο Facebook. Η Parton, λέει, αφού είχε γράψει διάφορα, μεγάλωσε σε ένα περιβάλλον με πολύ συγκεκριμένες προδιαγραφές για τις γυναίκες. Ακόμα και τα παλιά λαϊκά τραγούδια από τα Απαλάχια Όρη, όπου μεγάλωσε ακούγοντάς τα, εξήραν φόνους γυναικών υμνώντας την ανδρική ισχύ. Και ενώ υπηρέτησε το λαϊκό είδος της country, λέει, δεν υπερεύει απλώς την καταγωγή της, δεν επέτρεψε στα βιώματά της να την ορίσουν. Θα μπορούσε να γίνει, για παράδειγμα, κομπλεξική και μισάνθρωπος και να χρησιμοποιήσει την απίστευτη δημοφιλία της για να προκαλεί. Το βλέπουμε άλλωστε σε πολλούς να συμβαίνει αυτό. Λειτουργήσε όμως ως γέφυρα στην αχανή πληθυσμιακά και πολιτισμικά ανομοιογενή χώρα της. Και αυτό, για μένα, λέει, την κάνει πολύ σημαντική πέραν της υπόλοιπης κοινωνικής φιλανθρωπικής της δραστηριότητας. Αυτό είναι που έκανε την Dolly Parton και να συγκινήσει τόσο πολύ με την απώλειά τους πολλούς σημαντικούς και πολύ μα πολύ διαφορετικούς Αμερικανούς, αλλά κυρίως και ένα μεγάλο κομμάτι του κόσμου. Και μάλιστα της απαντάει και η Τζίνα Μοσχολίου λίγο πιο κάτω. Η Dolly Parton έγραφε και τραγουδούσε τραγούδια λαϊκά, έβγαλε χρήματα από το λαό της και επέστρεψε πολλά στην κοινωνία. Διότι το να την πεις, λέει, το να πεις για κάποιον πλούσιο ότι είναι φιλάνθρωπος δεν λέει πολλά πράγματα, αλλά αν δεις ποιο είναι το προφίλ της φιλανθρωπίας του και της δραστηριότητας του γενικώς, τότε καταλαβαίνεις περισσότερα.

Ίσως ένα από τα πιο σημαντικά τραγούδια που έγραψε, αλλά κυρίως αυτό που έλεγα και πριν, δείχνει αυτό το τραγούδι, δείχνει ακριβώς ποιες ήταν οι προϋποθέσεις, τι θα μπορούσε δηλαδή να είχε γίνει και τι έγινε τελικά η Dolly Parton. Όπως λέει και εδώ, το παλτό που φορούσα με τα πολλά χρώματα που το είχε φτιάξει και το είχε ράψει η μητέρα της με όλα αυτά τα κουρέλια που έβαζε, μικρά κομματάκια όπως τη βίβλο με τον Ιωσήφ, λέει μέσα. Εγώ ξέρω ότι ήμασταν πολύ φτωχοί, αλλά μέσα μου ένιωθα πλούσια, λέει, ακόμα και με αυτό το παλτό που φορούσα, που ήταν και μάλιστα είχε δεχτεί τότε πολύ bullying και στο σχολείο, την κοροϊδεύανε δηλαδή για την ταπεινή και φτωχική καταγωγή της. Και παρότι έγινε μια από τις πιο πλούσιες γυναίκες στην Αμερική και θα μπορούσε να κάνει όλα τα αντίθετα, έκανε αυτά που έπρεπε να κάνει για να γίνει ένα υπόδειγμα σοβαρό. Νομίζω ότι στην τέχνη, στη μουσική, στους ανθρώπους, στην πολιτική για παράδειγμα, αυτό που έχει αξία μεγαλύτερη από τα λόγια που λέει ο καθένας είναι το τι παράδειγμα δίνει και πώς βοηθάει τους υπόλοιπους, καταλαβαίνετε τι εννοώ, πόσο βοηθάει τους υπόλοιπους να εξελίσσονται είτε προσωπικά και ατομικά, είτε να εξελισσόμαστε σαν σύνολο. Κάτι δηλαδή σαν πολύ μεγάλο που μπορεί να γίνει αφορμή για να γίνεις καλύτερος άνθρωπος και να εξελίσσεσαι συνεχώς. Στην ιστορία της ανθρωπότητας υπάρχουν πολλά καλά τραγούδια, να το πω έτσι απλά. Το θέμα είναι ποιος μπορεί να ξεπεράσει αυτά και ποιος μπορεί να γίνει κάτι μεγαλύτερο από τα τραγούδια.

disco. It ain't no country club either.

Από τα πολύ αγαπημένα μου τραγούδια, All I Wanna Do Is Have Some Fun. Fun λεγόταν και το ποίημα του Win Cooper του 1987, ίδια χρονιά, από το οποίο η υπέροχη εδώ Sheryl Crow δανείστηκε στίχους. Από αυτό το ποίημα, μάλιστα από τα δικαιώματα που πήρε τότε και από την προσοχή που πήρε ο Win Cooper, ο ποιητής, κέρδισε πάρα πολλά χρήματα και η ποιητική του συλλογή, στην οποία υπήρχαν αυτοί οι στίχοι, πήρε πολύ δημοσιότητα και προβολή και διαβάστηκε αρκετά. Ένα από τα πολύ αγαπημένα μου κομμάτια της έδωσε και μεγάλη επιτυχία, μάλλον μια μεγάλη όθηση. Κάποια στιγμή βρέθηκε να ανοίγει και για τους Rolling Stones, αλλά έδωσε μια όθηση σε αυτήν την τραγουδοποιό από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Sheryl Crow, μια έτσι πολύ δυνατή στιγμή. Και μάλιστα θεωρήθηκε για ένα τραγούδι τότε που μιλούσε για τη νέα γενιά που έβγαινε, δηλαδή τους τότε 25άριδες, να μιλήσουν για το γεγονός ότι δεν τους δίνονται ευκαιρίες για να εξελιχθούν στη ζωή επαγγελματικά, και επίσης να μιλήσουν για τους χαμηλούς μισθούς που έπαιρναν εκείνη την περίοδο, 1987. Τα ίδια παντελάκι μου. Μάε Καρινιώσα.

Από εκείνα τα παλιότερα χρόνια του κόσμου, στα πρώτα χρόνια του κόσμου, μου άρεσε πάρα πολύ πως την έλεγε ο Δημητριάδης, την Εβόρα Τσεζαρία την έλεγε. Μάλιστα είχαμε κάνει και μια συνέντευξη μαζί, οι δυο μας δηλαδή, με την Τσεζαρία Εβόρα, τη Τσεζαρία Εβόρα δηλαδή. Έχει γενέθλια σήμερα, δεν έχει γενέθλια, γεννήθηκε σαν σήμερα πριν από 85 χρόνια, έφυγε το 2011 το Δεκέμβριο, γεννήθηκε 27 Αυγούστου το 1941 και γνώρισε την πρώτη της μεγάλη επιτυχία σε ηλικία 51 ετών, μια πολύ προβληματική και δύσκολη ζωή. Σήμερα, επειδή με αφορμή τα γενέθλιά της, θα θυμηθούμε λίγο την ιστορία της, θα παίξουμε κομμάτια, έχει και καινούριο single σήμερα, πώς γίνονται αυτά τα πράγματα. Πάμε για δελτίο με τη φωνή της Μπριζίτ Μπαρντό.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Νέα εποχή για τις αστικές συγκοινωνίες της Θεσσαλονίκης. Το είπαμε και το κάναμε. Ξεκινάει η επέκταση στις βορειοδυτικές συνοικίες. Η πόλη δεν έχει αντιληφθεί ακόμη πόσο θα αλλάξει, ανέφερε ο Πρωθυπουργός κατά την τελετή παράδοση της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά. Εικόνες απόλυτης καταστροφής στο Νεπάλ με τουλάχιστον 165 νεκρούς. Εκατοντάδες αγνοούμενοι αναζητούνται από τα σωστικά συνεργεία. Σε εξέλιξη φωτιά σε δασική έκταση στοιχείο, ήχησε το 112 για ετοιμότητα στο Βίκυ. Επιχειρούν 5 εναέρια μέσα, 35 πυροσβέστες, εθελοντές και 11 οχήματα. Πυρκαγιά σε εξέλιξη σε δασική έκταση στην περιοχή Χρώμιο Γρεβενών. Πορτοκαλί συναγερμό σήμερα για εκδήλωση πυρκαγιά σε Αττική, Εύβοια, Αιγαίο και Κρήτη. Αρχίζουν οι ηλεκτρονικές εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών μέχρι τις 4 Σεπτεμβρίου η διαδικασία. Στα περσινά επίπεδα οι τιμές στα σχολικά είδη σύμφωνα με έρευνα του Earth News Radio 105,8. Στο Ρέθυμνο συνελήφθη 45χρονος Γερμανός μετά από καταγγελία για σεξουαλική παρενόχληση 13χρονου στο λιμάνι της πόλης. Οικονομική τρομοκρατία χαρακτηρίζει Τεχεράνη τις αμερικανικές κυρώσεις κατά του Ιράν και καλεί τις υπόλοιπες χώρες να μην εφαρμόσουν τα μέτρα. Πυρηνικόλαση στη βορειοανατολική Αλγερία, δεκάδες πυρκαγιές με 12 νεκρούς, μεταξύ των οποίων και 8χρονο αγόρι. Και ο καιρός γενικά έθριος, έως 38 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
4: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
5: Ψαραδέλης.
6: Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
7: Κόσμος 93,6.

Από τα πιο ταξιδιάρικα σχήματα που έχω ακούσει τα τελευταία χρόνια δεν είναι άλλη από τους Grand Brothers, τους Γερμανούς, αυτό το υπέροχο ντουέτο που παντρεύει την μετακλασική, να το πω έτσι, με την ηλεκτρονική και τα πειραματικά στοιχεία και το κάνει με έναν πολύ ωραίο τρόπο. Σας θυμίζω 16 Σεπτεμβρίου στο Fee Hill Sessions, στο θέατρο Δώρα Στράτου, εκεί θα είναι ταξιδιάριδες. Να έχει πέσει και λίγο η θερμοκρασία βέβαια, γιατί έχουμε κλατάρει αυτές τις μέρες. Αυτό λέμε και όλοι εδώ μεταξύ μας, στο chat, στο Viber δηλαδή, του σταθμού, να γυρνάς από τις διακοπές σου, να περιμένεις, να πρέπει να γυρίσεις στη δουλειά και να έχεις και 38-39 βαθμούς και μάλιστα με πολύ ψηλές θερμοκρασίες το βράδυ, είναι δύσκολο, κομματάκι δύσκολο, κομματάκι μη διαχειρίσιμο. Καλημέρα σε όλους, κόσμος 93,6, είμαι ο Γιώργος Μουχταρίδης, παρέα πάμε και σήμερα μέχρι δείκτες του ρολογιού να δείξουν 2, η Ελπίδα Παπουτσή φροντίζει τον ήχο.

Γνωστό ότι θα ακούσουμε αρκετά τραγούδια σήμερα τη Σεζάρια. Ελπίζω να μην κουραστείτε. Θα ακούσουμε και το καινούριο, θα ακούσουμε και πιο γνωστά, όπως αυτό εδώ. Είχε ζήσει 51 χρόνια στην απόλυτη φτώχεια. Θα θυμηθούμε την ιστορία της σήμερα, γιατί είναι καλό να την θυμόμαστε. Και βρήκε η τεράστια επιτυχία, τη συνάντησε σε ηλικία 51 ετών. Μέχρι τότε ζούσε στην απόλυτη φτώχεια, ορφανία από πατέρα, πηγαίνοντας πέρα δόθε, δουλεύοντας από πολύ νεαρή ηλικία. Στα 10 της βρέθηκε σε ορφανοτροφείο, στα 16 της τραγουδούσε στα μπαρ και στα καφέ και στις ταβέρνες του Μιντέλο, από το Πράσινο Κροτήρι. Αλλά όσοι τη θυμούνται, θυμούνται πάντα τη δύναμη που είχε, η ίδια την εσωτερική δύναμη, την υπερηφάνεια που ένιωθε και το γεγονός ότι δεν άφηνε τσιγάρο να σβήσει πριν ανάψει το επόμενο. Είχε μονίμως ένα τσιγάρο στο χέρι. Αυτό ήταν το πρώτο της άλμπουμ. Κυκλοφόρησε το 1992 και ήταν και η μεγάλη της επιτυχία. Μης Περφουμάδο λέγεται. Εμένα μου το γνώρισε πολύ αργότερα ένας πολύ καλός φίλος, ο Θάνος Φουριώτης, και τον ευχαριστώ γι' αυτό. Έτσι πρωτάκουσα την Σεζάρια. Το άλμπουμ της αυτό έγινε πολύ μεγάλη επιτυχία στην Ευρώπη. Πούλησε 500.000 αντίτυπα μόνο στη Γαλλία, ενώ στην Αμερική έγινε το πιο εμπορικό αφρικανικό άλμπουμ του 20ου αιώνα για πάρα πολύ καιρό. Η ίδια μάλιστα κατάφερε να βάλει το Πράσινο Ακροτήρι, αυτή τη μικρή χώρα των 530.000 κατοίκων, στο χάρτη, στον παγκόσμιο μουσικό χάρτη, και γι' αυτό όσοι την ακολούθησαν και όσοι την ακολουθούν στη μουσική, εννοώ τα χρόνια αυτά που δεν ζει πια, λένε ότι θα κάνουν το παν για να κρατήσουν το όνομά της και τη μνήμη της ζωντανή. Εν πάση περιπτώσει, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1941. Σε λίγο θα ακούσουμε και το καινούριο της τραγούδι. Μάλιστα ετοιμάζεται και ένα άλμπουμ με ακυκλοφόρητα τραγούδια που θα βγει τον Οκτώβρη, και ταυτόχρονα θα θυμόμαστε λίγο την ιστορία της.

Θα επανέλθω στην ιστορία της Σεζάρια Εβόρα σε λίγο, με αφορμή το γεγονός ότι γεννήθηκε σαν σήμερα το 1941. Ας θυμηθούμε όμως κάτι που αγάπησαμε πάρα πολύ το φετινό καλοκαίρι, δηλαδή τις συναυλίες που άφησαν και ένα πολύ έντονο αποτύπωμα στην μετακαλοκαιρινή συζήτηση και σε σχέση με το πόσος πολλοί κόσμος πήγε φέτος να παρακολουθεί συναυλίες και πόση μεγάλη επιτυχία είχαν όλες οι μεγάλες ξένες συναυλίες, αυτές που έρχονται δηλαδή στα μεγάλα φεστιβάλ, αλλά κυρίως την εντύπωση που άφησαν οι καλλιτέχνες που βρέθηκαν εκεί. Να αλλάξω ένα θέμα. Χθες το βράδυ παρακολουθούσα και το μάτς της ΑΕΚ με την Λεύσκη Σόφιας, αλλά και, και το μετά, το post-game όπως λένε. Μακάρι της ΑΕΚ να της βγει σε καλό αυτό το φοβερό μάτς που έπαιξε χθες. Ήταν μια τρομερά μονταρισμένη ομάδα, δηλαδή για τέλος Αυγούστου ελληνική ομάδα, εγώ δεν θυμάμαι άλλη να είναι τόσο νωρίς, τόσο καλά προετοιμασμένη και τόσο καλά μελετημένη. Έπαιξε σπουδαίο ποδόσφαιρο, το κοινό της ήταν αυτό που έπρεπε ακριβώς, δηλαδή ένα γεμάτο γήπεδο με οικογένειες, με κόσμο, με μικρά παιδιά, με πατεράδες, με μανάδες, με τέλος πάντων πολύ κόσμο μέσα, με άψογη συμπεριφορά, σε ένα πολύ ωραίο γήπεδο ούτως ή άλλως. Ήταν μια πολύ ωραία ευρωπαϊκή βραδιά, στο τέλος όλοι αγκαλιαστήκανε, δεν υπήρχαν ούτε ακρότητες, ήταν μια πολύ ωραία στιγμή για το ελληνικό ποδόσφαιρο και μια ομάδα που λέω και πάλι έπαιξε σπουδαία μπάλα από πολύ νωρίς, μακάρι να μην της βγει σε κακό. Εκεί όμως που παρακολουθούσα λίγο το post-game, δηλαδή τις αναλύσεις και τις κουβέντες και τις συνεντεύξεις και όλα αυτά τα πράγματα, ξαφνικά είχε αδειάσει το γήπεδο και, και στα μεγάφωνα του γηπέδου παίζει στην τζίτα το «Μη μιλάς δεν είναι απαραίτητο, μη μιλάς θα φύγω σε ένα τέταρτο». Και λέω, τι παράξενη χώρα είμαστε εκεί που έχουμε διοργανώσει μια πολύ ωραία βραδιά ποδοσφαιρική. Η ομάδα μας έχει παίξει σούπερ, ήταν φοβερή, φιλοξενήσανε με φοβερή, με πολύ ωραίο τρόπο όλους τους ξένους που βρέθηκαν. Ξαφνικά ακούς στη τζίτα ένα τέταρτο μετά, μη μιλάς δεν είναι απαραίτητο, και με πιάσαν τα γέλια. Λέω, ώρες-ώρες γυρνάμε πίσω στο 80 ή στο 70 και ξαναπάμε μπροστά και θέλουμε να ξαναγυρίσουμε πίσω. Σας θυμίζω ότι το τραγούδι αυτό το είχε πει φυσικά η Πίτσα Παπαδοπούλου, τους στίχους τους είχε γράψει ο Γιάννης Πάριος και τη μουσική ο Αντώνης Βαρδής.

Συγγνώμη αγαπητέ μου, λέει μια φίλη εδώ ακροάτρια, και τι εννοείται να μην της βγει σε κακό? Εννοώ δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι είναι πολύ νωρίς, μπορεί να ξεφουσκώσει, μπορεί και όχι, και το ελπίζω όχι, γιατί έπαιξε μπαλάρα η ΑΕΚ εχθές, όπως είχε παίξει και στα play-offs. Θυμάστε ότι από ένα σημείο και μετά έπαιζε φοβερή μπάλα η ΑΕΚ πέρσι και δικαίως πήρε το πρωτάθλημα και. Δύο πράγματα λοιπόν. Το ένα είναι να μην ξεφουσκώσει, γιατί είναι πολύ νωρίς. Μακάρι να συνεχίσει και να έχει βάθος στον πάγκο ώστε να ξεκουράζονται και οι παίχτες και να έχει το rotation. Και δεύτερον, ξαφνικά καταλάβαν όλοι ότι είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα. Ενώ στο εξωτερικό θα προσαρμόζουν κάποιες ομάδες τα παιχνίδια τους, φαντάζομαι, στην Ευρώπη, με τον τρόπο που θα βλέπουν ότι η ΑΕΚ παίζει, γιατί έπαιξε πολύ ωραία μπάλα. Αυτό εννοώ και τίποτα παραπάνω. Και μακάρι να παίξει επίσης σπουδαία μπάλα. Μ' άρεσε που αυτό που είπε και ο Στρακός, θέλω να παίξουμε τη Ρεάλ, να παίξουμε σε ένα φοβερό γήπεδο κι εμείς, λέει.

0: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
1: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
0: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
1: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρία Τοπαλίδου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Λιάκος. 5η σήμερα, 27 Αυγούστου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Στις 3 μετά το μεσημέρι θα ξεκινήσει για το κοινό η λειτουργία του κλάδου του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Νωρίτερα έγινε η τελετή παράδοσης παρουσία του Πρωθυπουργού. Ξεκινάμε γρήγορους ρυθμούς ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης προς τις βορειοδυτικές συνοικίες, είπε ο κ. Μητσοτάκης. Νέα γυναικοκτονία στη Ροδόπη. 53χρονος φέρεται να σκότωσε με μαχαίρι τη 43χρονη σύζυγό του και στη συνέχεια προσπάθησε να βάλει τέλος στη ζωή του. Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Βίκη, στη Χίο. Ισχυρή δύναμη η πυρόσβεση στην περιοχή. Συλλαλητήριο κτηνοτρόφων στη Μυτιλίνη με κυρίω αίτημα τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση των ζωονόσων. Τον κόδωνα του κινδύνου για τις αγροτικές επιδοτήσεις του 2026 κρούν οι αγρότες συνδικαλιστές της Κρήτης. Παρατείνονται ως το τέλος του χρόνου οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Εγνατία Οδό από την Ιγουμενίτσα μέχρι τα Ιωάννινα.

0: Αυτά και άλλα θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και ένα νέο κεφάλαιο άνοιξε σήμερα για το Μετρό Θεσσαλονίκης με τα εγγένεια της επέκτασης προς την Καλαμαριά. Η τελετή παράδοσης του έργου έγινε παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στις 3 μετά το μεσημέρι. Θα ξεκινήσει για το κοινό η λειτουργία του κλάδου του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά με τους 5 νέους σταθμούς. Να πάμε στη Σοφία Πακαλίδου. Σοφία, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Η επόμενη μεγάλη πρόκληση πάντως για το Μετρό Θεσσαλονίκης θα είναι πλέον η δυτική πλευρά της πόλης. Η επέκταση προς την Καλαμαριά που παραδόθηκε σήμερα στους πολίτες αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την αλλαγή του συγκοινωνιακού χάρτη της πόλης, αλλά ταυτόχρονα ανοίγει τη συζήτηση για την επέκταση του δικτύου προς τις πυκνοκατοικημένες περιοχές βορειοδυτικά της Θεσσαλονίκης. Το μήνυμα αυτό έστειλε και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το τερματικό σταθμό Μίκρα, όπου πραγματοποιήθηκε η τελετή εγγενείων της επέκτασης του μετρό προς την Καλαμαριά. Πρωθυπουργός έφτασε στο σταθμό με το ίδιο το μετρό, ξεκινώντας από την Ομαρχία μαζί με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Η εκδήλωση ξεκίνησε λίγο μετά τις 9.30, ολοκληρώθηκε γύρω στις 11. Όπως είπες και εσύ Βίκη, στις 3 το μεσημέρι οι 5 νέοι σταθμοί θα τεθούν σε εμπορική λειτουργία. Στη Μίκρα τώρα το μεγαλύτερο σταθμό της επέκτασης τελέστηκε ο αγιασμός από το Μητροπολίτη Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς Ιουστίνο, παρουσία των εκπροσώπων της πολιτείας, της αυτοδιοίκησης αλλά και πολιτών. Με τους 5 νέους σταθμούς, Νομαρχία Καλαμαριά, Ρετσού, Νέα Κρίνη και Μίκρα, το δίκτυο του μετρό φτάνει πλέον τους 18, με συνολικό μήκος σχεδόν τα 15 χιλιόμετρα. Η επέκταση της Καλαμαριάς, περίπου 4,8 χιλιόμετρα, συνδέεται με τη βασική γραμμή του μετρό, θα πρέπει να πούμε, στην 25η Μαρτίου σε αυτή τη στάση και δημιουργεί νέες δυνατότητες μετακίνησης για χιλιάδες κατοίκους Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Τώρα, για τους πολίτες Καλαμαριάς και των γύρω περιοχών η αλλαγή δεν είναι μόνο συγκοινωνιακή, είναι μια αλλαγή στην καθημερινότητα και αυτό θα το δουν άμεσα οι άνθρωποι που ζουν εκεί, αλλά και με τα έργα που αναμένεται να ολοκληρωθούν στην Οδό Πόντου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράφει στην ομιλία του ότι η Θεσσαλονίκη δεν έχει ακόμα αντιληφθεί πλήρως το μέγεθος των αλλαγών που προκαλεί επέκταση. Όπως σημείωσε, η επένδυση αναμένεται να επηρεάσει όχι μόνο τις μετακινήσεις, αλλά και την ποιότητα ζωής και την αξία των περιοχών που συνδέονται με το δίκτυο. Στην ομιλία του έκανε αναφορά στην πολυετή ιστορία του έργου. Υπενθύμησε ότι χρειάστηκαν σχεδόν 40 χρόνια μέχρι το Μετρό Θεσσαλονίκης να γίνει πραγματικότητα. Σήμερα, όπως είπε, η πόλη διαθέτει ένα από τα πιο σύγχρονα και όμορφα μετρό της Ευρώπης, πλήρως αυτοματοποιημένο, προσβάσιμο σε όλους και με ένα χαμηλό κόστος εισιτηρίου μέχρι τώρα. Το είπαμε και το κάναμε, είπε ο Πρωθυπουργός, και τόνισε ότι κάθε έργο που παραδίδεται αποτελεί μια σφραγίδα σε ένα διαβατήριο αξιοπιστίας. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ακόμη ότι ξεκινά με γρήγορους ρυθμούς ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της επέκτασης του μετρό προς τις βορειοδυτικές περιοχές της Θεσσαλονίκης, Νεάπολη, Σταυρούπολη, Ευκαρπία, Αμπελόκηπη, Εύοσμος και Κορδελιό, περιοχές που βρίσκονται στο επίκεντρο του επόμενου σχεδιασμού. Πρόκειται για μια μεγάλη και πυκνοκατοικημένη ζώνη της πόλης με σημαντικό πληθυσμό και έντονη καθημερινή κινητικότητα, είπε ο κ. Μητσοτάκης και τόνισε ότι κάτι της Δυτικής Θεσσαλονίκης δικαιούνται τις σύγχρονες υποδομές που θα βοηθήσουν την καθημερινότητά τους. Τώρα, η επέκταση του μετρό εντάσσεται, σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, σε ένα ευρύτερο σχέδιο μεγάλων έργων που αλλάζουν σταδιακά τη Θεσσαλονίκη. Στο ίδιο πλαίσιο αναφέρθηκε στο flyover, το δυτικό προαστιακό, την επέκταση του προβλήτα στο λιμάνι, στο κέντρο logistics στο στρατόπεδο Κόνου και την ανάπλαση της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, Βίκη.
0: Μάλιστα. Να περάσουμε σε αυτό το σημείο, Σοφία, να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.
2: Χρειάστηκαν να περάσουν σχεδόν, αγαπητέ Νίκο, 40 χρόνια, ενώ για πολύ καιρό. Το μετρό της Θεσσαλονίκης ήταν συνώνυμο με την κυβερνητική αδιαφορία, με την αναποτελεσματικότητα, το πιο σύντομο ανέκδοτο στην πόλη, με αποκορύφωμα βέβαια κάποια εγγένεια παροδία. Αυτά όμως ευτυχώς ανήκουν στο παρελθόν. Η πόλη μπορεί να καμαρώνει ένα μετρό το οποίο είναι από τα πιο σύγχρονα και όμορφα στην Ευρώπη, πλήρως αυτοματοποιημένο, με τακτικά δρομολόγια, με προσωπικό ασφαλείας, με πρόσβαση για όλους, κυρίως τους συμπολίτες μας, με αναπηρία. Με ένα από τα πιο φτηνά εισιτήρια, να το τονίσουμε και αυτό, και ακόμα χαμηλότερο μάλιστα για μαθητές, φοιτητές, πολύτεκνους και τους συμπολίτες μας άνω των 65. Δικαιώνοντας έτσι το δύσκολο στοίχημα που η κυβέρνησή μας έβαλε από την αρχή. Ναι, για να μπορέσουμε σήμερα να σταθούμε μπροστά σας και να πούμε με αυτοπεποίθηση «Το είπαμε και το κάναμε». Και αυτή η ολοκλήρωση της βασικής γραμμής του μετρό με τις δύο πλέον διακλαδώσεις του είναι απτή απόδειξη ότι η Ελλάδα μπορεί να κάνει σταθερά μεγάλα βήματα μπροστά υπερβαίνοντας τις αντιστάσεις. Με τη Μακεδονία βέβαια και τη Θεσσαλονίκη όχι απλά να ανεβάζουν ταχύτητα αλλά να βρίσκονται σήμερα στην πρώτη γραμμή, το ξαναλέω, στην πρώτη γραμμή των μεγάλων έργων υποδομής που γίνονται στην πατρίδα μας. Και όλα αυτά βέβαια δεν έγιναν τυχαία, ήταν μια συνειδητή πολιτική επιλογή να επιστρέψει αυτή η κυβέρνηση στην Θεσσαλονίκη αυτά που θεωρούμε ότι η κεντρική πολιτεία και το κράτος της όφυλαν τώρα που ολοκληρώθηκε η βασική γραμμή του μετρό. Ξεκινάει με πολύ γρήγορους ρυθμούς ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της επέκτασης του μετρό στις βορειοδυτικές συνοικίες της Θεσσαλονίκης. Κάθε έργο το οποίο εγκαινιάζουμε είναι μία σφραγίδα σε ένα διαβατήριο αξιοπιστίας. Διότι σήμερα, όταν θα δεσμευθούμε για τα έργα τα οποία θα κάνουμε στο μέλλον στη Θεσσαλονίκη, οι Θεσσαλονικοί θα γνωρίζουν ότι πριν από κάποια χρόνια τους μιλήσαμε για τα έργα τα οποία ολοκληρώνουμε σήμερα και καταφέραμε και τα ολοκληρώσαμε. Άρα έχουν κάθε λόγο να μας περιβάλλουν με την εμπιστοσύνη τους και πιστεύω ότι σε ένα περιβάλλον γενικότερα μειωμένης εμπιστοσύνης όπου οι ανέξοδες υποσχέσεις δεν κοστίζουν εξάλλου τίποτα, οι στέρες σχέσεις εμπιστοσύνης χτίζονται μόνο μέσα από τη συνέπεια λόγων και έργων. Και εδώ στη Θεσσαλονίκη έχουμε κάθε λόγο να είμαστε υπερήφανοι γιατί τηρήσαμε και τηρούμε τις βασικές μας δεσμεύσεις προς την πόλη.
0: Σοφία, αυτή την ώρα ο κύριος Μητσοτάκης συναντάται με φορείς και εκπροσώπους της περιοχής εδώ της Θεσσαλονίκης.
1: Πάντως η εξέλιξη βρίσκεται στο Μέγαρο Μουσικής της Θεσσαλονίκης. Η εκδήλωση με θέμα Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη στη Βόρεια Ελλάδα, παρουσία του Πρωθυπουργού και κυβερνητικών στελεχών. Να πούμε ότι σύμφωνα με το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού, μετά την εκδήλωση θα πραγματοποιηθούν διαδοχικές διαβουλεύσεις με εκπροσώπους των παραγωγικών και επιστημονικών φορέων της Βόρειας Ελλάδας εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνεται επίσης διευρυμένη σύσκεψη με εκπροσώπους τοπικής αυτοδιοίκησης. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να συναντηθεί με δημάρχους από την Κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, καθώς και τη Δυτική Μακεδονία, ενώ το βράδυ θα βρεθεί στη Φλόρινα και αύριο στην Κοζάνη.
0: Τώρα να γίνουμε και πιο πρακτικοί, Σοφία, για όσους μας ακούν. Πες μας για το ωράριο τώρα και για τα δρομολόγια του Μετρό Θεσσαλονίκης.
1: Είπαμε ότι σε ό,τι αφορά στην Καλαμαριά, ξεκινούν σε λίγη ώρα από τώρα, σε περίπου 2 ώρες από τώρα, τα δρομολόγια. Από σήμερα λοιπόν, από τις 5 και 4 το πρωί, θα ξεκινούν οι σειρμοί από τους θερματικούς σταθμούς της Νέας Ελβετίας, της Μίκρας και του συνδεροδρομικού σταθμού είναι τα πρώτα δρομολόγια μέχρι και τις 12.30 το βράδυ, από Δευτέρα μέχρι Πέμπτη και την Κυριακή. Παρασκευή και Σάββατο, από τις 5 και 4 το πρωί μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα. Θυμίζουμε ότι την περίοδο της έκθεσης, τα 2 Σαββατοκύριακα δηλαδή, θα υπάρχει 24ωρη λειτουργία του μετρό. Ένα ενδεχόμενο που μπορεί να συζητηθεί ξανά με το νέο χρόνο, αν μπορεί να γίνει σε όλο το δίκτυο καθημερινά βίκη.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σοφία. Να αλλάξουμε τώρα θέμα και κλίμα. Για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση του νόμου περί όπλων, κατηγορείται ο 53χρονος, ο οποίος δολοφόνησε χθες την 43χρονη σύζυγό του στο Διαλαμπή της Ροδόπης. Βέβαια για αυτές τις εξελίξεις της νέας υπόθεσης γυναικοκτονίας θα μας μεταφέρει η Αμαλία Γαριφαλίδου από την ΕΡΤΑ Κομωτινής αμέσως μετά κατά τη διάρκεια της εκπομπής, καθώς τώρα με ενημερώνουν ότι έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Θοδωρή Πηλιώτη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Χίο, καθώς έχουμε εκεί μία πυρκαγιά σε εξέλιξη στην περιοχή Βίκη. Θοδωρή.
3: Καλό μεσημέρι. Πράγματι είναι κοντά στο χωριό Βίκη, στη Βόρεια Χίο. Εμείς βρισκόμαστε τώρα λίγο πριν από το χωριό Αμάδες. Να ξεκινήσουμε λέγοντας ότι δεν κινδυνεύει Βίκη κάποιος οικισμός στην περιοχή, αλλά είναι μέσα σε δασική έκταση, σε πευκοδάσος. Και επίσης το θετικό είναι ότι δεν έχουμε ανέμους ισχυρούς στην περιοχή αυτή την ώρα. Είναι 3 ελικόπτερα και 2 πυροσβεστικά αεροσκάφη τα οποία συμμετέχουν από αέρος, ενώ έχουν κινητοποιηθεί 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 13ης ΕΜΟΔΕ και 12 οχήματα. Παράλληλα με οχήματα, και αυτή την ώρα ανεβαίνει πυροσβεστικό όχημα στην περιοχή, παράλληλα με οχήματα από την πλευρά του Δήμου Χίου για την βοήθεια ειδικά υδροφόρων, έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν τέτοιου είδους ζητήματα. Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 11, υπήρξε το σήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας Χίου. Είναι σε εξέλιξη, με θετικό στοιχείο το ότι δεν έχουμε ανέμους δυνατούς στην περιοχή.
0: Και δεν κινδυνεύει μάλιστα και καμία κατοικημένη περιοχή.
3: Ναι. Να σε... όπως είναι αυτή την ώρα η κατάσταση, δεν κινδυνεύουν.
0: Ναι. Να σε ευχαριστήσουμε.
3: Με Βίκη, με συγχωρείς.
0: Ναι.
3: Έχει δοθεί σήμα 112 πριν από 45 λεπτά περίπου, έτσι ώστε να είναι ενήμεροι όσοι κινούνται στην περιοχή αυτή της Βόρειας Χίου, δηλαδή από το χωριό Αμάδες μέχρι και το χωριό Βίκη και Καβιά.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Και να πάμε τώρα στην Αμαλία Γαριφαλίδου από την ΕΡΤ Κομωτινής για να μας δώσει όλες τις εξελίξεις στη νέα υπόθεση γυναικοκτονίας. Αμαλία, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι από την Κομωτινή. Τραγωδία σημειώθηκε στην Διαλαμπή Ροδόπης, όπου ένας 53χρονος φέρεται να σκότωσε με μαχαίρι τη 43χρονη σύζυγό του μπροστά στα μάτια των παιδιών τους και στη συνέχεια προσπάθησε να βάλει τέλος στη ζωή του. Το ζευγάρι αλβανικής καταγωγής έμενε μόνιμο εδώ και πολλά χρόνια στη Διαλαμπή και έχει 3 παιδιά, το ένα ανήλικο. Ένα από αυτά κάλεσε την αστυνομία. Μετά το περιστατικό, ο άνδρας φέρεται να κατανάλωσε το φάρμακο, προσπαθώντας να βάλει τέλος στη ζωή του. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο που νοσηλεύεται φρουρούμενος, εκτός κινδύνου πρέπει να πούμε. Η άθικη 43χρονη δούλευε σεζόν στη Θάσο, πήρε μια μέρα ρεπό και επέστρεψε στο σπίτι της για να γιορτάσουν όλοι μαζί τα γενέθλια της ανήλικης κόρης τους. Ο άντρας φαίνεται να είχε απασχολήσει ξανά τις αρχές πριν από 4 χρόνια, όταν η σύζυγός του τον είχε καταγγείλει στο Ηράκλειο της Κρήτης για ενδοοικογενειακή απειλή. Οι έρευνες της αστυνομίας για τις ακριβείς συνθήκες του εγκλήματος βρίσκονται σε εξέλιξη.
0: Μάλιστα.
4: Αυτά από την Κομωτινή.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Αμαλία. Σε εξέλιξη εντωμεταξύ είναι αυτή την ώρα συλλαλητήριο, το οποίο διοργανώνει η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλογών Λέσβου μπροστά από τα γραφεία της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου στη Μυτιλίνη, με κύριο αίτημα τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση των ζωονόσων. Η Μυρσίνη Τζινέλη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο θα μας μεταφέρει τώρα την εικόνα. Μυρσίνη.
5: Καλό μεσημέρι από τη Λέσβο. Πράγματι, είναι σε εξέλιξη συλλαλητήριο που διοργανώνει ο Φορέας Πρωτογενούς Τομέα και στηρίζει η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων, Εργατικό Κέντρο και το Νομαρχιακό Τμήμα Λέσβου της ΑΔΔ. Ενώ την ίδια ώρα, μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, βρίσκεται σε εξέλιξη συνεδρίαση για την ενημέρωση για την ζωονόσο του αχθόδους πυρετού. Να σου πω, Βίκυ, ότι εδώ καταγράφεται η αγωνία των ανθρώπων του ΜΟΧΤΟΥ, των ανθρώπων που βρίσκονται στο χωράφι του πρωτογενού τομέα, γιατί έχουν εξαντληθεί, βλέπουν ότι δεν υπάρχει σωστή διαχείριση της ζωονόσου. Αυτό που λέγαμε και χθες, 5,5 μήνες μετά, και συνεχίζουμε να βρίσκουμε κρούσματα. Και δεν υπάρχει λύση. Από την πλευρά του, το Υπουργείο λέει ότι προχωρούν οι αποζημιώσεις και όλα αυτά που προβλέπονται. Αλλά η κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει ο πρωτογενής τομέας στην Λέσβο είναι δραματική. Άνθρωποι δεν έχουν χρήματα να αγοράσουν ζωοτροφές για τα σταυλισμένα ζώα τους. Οι επιδοτήσεις οι οποίες είχαν υποσχεθεί έχουν καθυστερήσει. Έρχονται μέσω ΚΙΑ, λέει το Υπουργείο. Και αυτά που έχουν πληρωθεί μέχρι στιγμής είναι μόνο οι μισές εκμεταλλεύσεις που έχουν εντοπιστεί με αυτόδη πυρετό και τα ζώα έχουν θανατωθεί. Βρίσκεται σε εξέλιξη η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Τοποθετούνται οι άνθρωποι του πρωτογενού τομέα. Να σου πω ότι σε τηλεδιάσκεψη παρακολουθεί τη συζήτηση ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κ. Αθανάσιος Καβαδάς, ο οποίος και αναμένεται να τοποθετηθεί, ενώ λίγη ώρα πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, με δελτίο τύπου το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ενημέρωσε για το τι έχει γίνει μέχρι στιγμής, ποια μέτρα έχουν ληφθεί για την Λέσβο. Όσον αφορά αυτά που ζητάνε από εδώ και πέρα οι αγρότες, είπαν ότι αναμένεται η οικία για τις επιδοτήσεις, για τις αποζημιώσεις, τις οποίες είναι και υποσχεθεί η κυβέρνηση, και ότι κάποια στιγμή θα ολοκληρωθεί και η συνυλάτηση. Όμως, 5,5 μήνες μετά και με κρούσματα να εντοπίζονται ακόμα και σε καθαρές περιοχές, δεν νοείται ο όρος της συνυλάτησης σύμφωνα με τους καθηγητές. Κλείνοντας, να πω ότι οι αντιπεριφερειάρχες πρωτογενούς τομέας, όπως και οι πρωτογενείς τομέας, ζητάνε εμβολιασμό των ζώων.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μυρσίνη. Τον κόδωνα του κινδύνου τώρα για τις αγροτικές επιδοτήσεις του 2026 κρούν οι αγροτοσυνδικαλιστές της Κρήτης. Χθες ο πρόεδρος της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, Σταύρος Γαβαλάς, μαζί με εκπροσώπους των κέντρων υποβολής δηλώσεων των γνωστών ΚΙΔ, στην διάρκεια συνέντευξης τύπου, έκαναν λόγο για δυσλειτουργία του MyArgo, της νέας εφαρμογής της ΑΔΕ, όπου υποβάλλονται οι αιτήσεις για την ενιαία ενίσχυση. Σταυρούλα Κατσουλάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου είναι μαζί μας. Σταυρούλα.
6: Καλό μεσημέρι. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, η διαδικασία της υποβολής δηλώσεων ΟΣΔΕ των ενιαίων αιτήσεων ενίσχυσης για το 2026 ουσιαστικά δεν έχει ξεκινήσει, καθώς η πλατφόρμα που δημιουργήθηκε για την εξυγίανση των αγροτικών επιδοτήσεων δεν λειτουργεί. Επισημάνθηκε χθες στη συνέντευξη τύπου ότι ενδεικτικό της δυσλειτουργίας της εφαρμογής που ξεκίνησε στις 4 του Αυγούστου είναι το γεγονός ότι ελάχιστες είναι οι αιτήσεις που έχουν οριστικοποιηθεί στο νησί. Την ώρα που να θυμίσουμε ότι η Κρήτη έχει περίπου 80.000 δικαιούχους. Προθεσμία λήγει στις 16 Οκτωβρίου. Ο κ. Γαβαλάς τη χαρακτηρίζει ανέφικτη, ενώ ο εκπρόσωπος της Ειδικής Επιτροπής που εξελέγει από τη Γενική Συνέλευση όλων των ΚΙΔ της Κρήτης, ο Γιώργος Γεωργουλάκης, επισήμανε ότι το πρόβλημα οφείλεται σε τεχνικά ζητήματα που αντιμετωπίζει η πλατφόρμα, αλλά υπάρχει και το νομικό πλαίσιο, καθώς μετατίθεται στα ΚΙΔ οι ευθύνες όλων των ελέγχων εγγράφων για τη γνησιότητα και την ακρίβειά τους. Αλλιώς υπάρχουν κυρώσεις με βαρύτατα πρόστιμα. Σύμφωνα με τα αγροτικά στελέχη, βρίσκονται στον αέρα οι επιδοτήσεις στο ΠΚΠ για το 26, τα σχέδια βελτίωσης, η ταξινόμηση αγροτικών οχημάτων, οι νέοι αγρότες, ενώ και η παραγωγή του ρεθύμου που κάηκαν οι καλλιέργειές τους, αδυνατούν να λάβουν αποζημιώσεις εάν δεν λειτουργήσει το MyAgro ώστε να εκδοθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Υπάρχει ένα καθολικό αίτημα για παράταση μέχρι και 4 μήνες της προθεσμίας, όπως επισημαίνεται και σε υπόνοιμα της Κοινής Επιτροπής Εκπροσώπησης όλων των συνεταιριστικών και ιδιωτικών ΚΙΔ της Κρήτης, η οποία συγκροτήθηκε πριν από λίγες ημέρες.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταυρούλα. Σε κατάσταση διαρκού συναγερμού παραμένουν οι κτηνοτροφικές υπηρεσίες της Ηλίας και η παραγωγή, καθώς ο εφιάλτης της ευλογίας των αγωπροβάτων συνεχίζει να πλήττει την ευρύτερη περιοχή. Από την ΕΡΤ Πύργου τώρα ο Μπάμπης Πλάγος είναι μαζί μας. Μπάμπη.
7: Πράγματι έτσι έχει η κατάσταση, καθώς από τις 3 Ιουλίου έως σήμερα, δηλαδή σε ένα διάστημα περίπου 2 μηνών, ο απολογισμός είναι δραματικός. Έχει επιβεβαιωθεί η θανάτωση συνολικά 257 ζώων στο πλαίσιο των αυστηρών υγειονομικών πρωτοκόλων για τον περιορισμό της μετάδοσης της νόσου. Η αρχή έγινε στις 3 Ιουλίου στην περιοχή του Πανόπουλου, όταν εντοπίστηκε το πρώτο μεγάλο κοπάδι με ζώα και θανατώθηκαν 135 ζώα. Η ανησυχία εντάθηκε στα μέσα Αυγούστου, όταν η νόσος έκανε ξανά την εμφάνισή της, συγκεκριμένα στις 14 Αυγούστου στην Πέρσενα, οδηγήθηκαν σε θανάτωση 51 ζώα, ενώ στις 16 Αυγούστου καταγράφηκε ένα τρίτο νέο κρούσμα στο Χελιδόνι με τη θανάτωση ακόμα 71 ζώων. Οι αρμόδιες αρχές βρίσκονται, όπως είπε, σε πλήρη ετοιμότητα, διενεργούν συνεχείς ελέγχους και επιβάλλουν ζώνες προστασίας και επιτήρησης, την ώρα που οι κτηνοτρόφοι συνεχίζουν να εκφράζουν την απόγνωσή τους για το μέλλον του ζωικού τους κεφαλαίου. Και είναι σε λειτουργία επίσης η σταθμή, το δίκτυο καλύτερα να πω, των σταθμών απολίμανσης στην Λία, τα οποία είναι στο Παλαιοχώρι, είναι στο Θολό, στην Κρέστενα, στην Παλαιοβαρβάσενα, στα Λεχενά, στο Πανόπουλο και βέβαια στην πύλη εισόδου εκταλάσσης για το νομό Ηλίας στο λιμάνι της Κυλλήνης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Σε αγωνία βρίσκονται οι παραγωγοί εισιτηρών της Αρκαδίας για τις αποζημιώσεις μετά και τις ζημιές που υπέστησαν από τις πλημμύρες για τον παγετό του περασμένου χειμώνα και του περασμένου Μαΐου. Επιστολή του Αγροτικού και Κτηνοτροφικού Συνεταιρισμού Αρκαδίας στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και στον ΕΛΓΑ για να μην αποκλειστούν από τις αποζημιώσεις λόγω των προβλεπόμενων προθεσμιών. Θα μας πει περισσότερα τώρα ο Σταύρος Ορμπαλάς από την ΕΡΤ Τρίπολη. Σταύρο.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Βίκη, δεν έχει προκύψει κάποια εξέλιξη πάνω στο θέμα της αποζημίωσης πληγέντων παραγωγών σιτηρών της Αρκαδίας, του Δήμου Τρίπολης κυρίως, οι ζημιές των οποίων στα σιτηρά δεν ήταν δυνατόν να διαπιστωθούν εξ αρχής και έτσι λοιπόν τότε δεν μπορούσαν να κάνουν τέτοιες δηλώσεις. Υπάρχει κίνδυνος λοιπόν να μην πάρουν αποζημίωση, για τον λόγο αυτό εδώ και καιρό με επιστολή του ο Αγροτικός Συνοτροφικός Συνεταιρισμός Αρκαδίας ζητά να εξεταστεί κάθε πρόσφορος τρόπο για να υπάρξει μια κάλυψη αυτού του κενού. Πρόκειται λοιπόν για ζημιές που υπέστη η παραγωγή σιτηρών από τις πλημμύρες του περασμένου χειμώνα και έναν παγετό το Μάιο που μας πέρασε. Τότε, όπως είπα, οι παραγωγοί δεν μπόρεσαν να τηρήσουν τις προθεσμίες για την κίνηση των διαδικασιών αποζημίωσης από τον ΕΛΓΑ, διότι αρχικά δεν φαινόντουσαν οι ζημιές στις καλλιέργειες. Φάνηκαν αργότερα. Δεν είχαν γίνει δηλαδή αντιληπτές οι ζημιές. Και τώρα ζητείται λοιπόν από το Υπουργείο και τον ΕΛΓΑ να υπάρξει μέρημνα, να εξεταστεί γρήγορα και ουσιαστικά η δυνατότητα αντιμετώπισης των περιπτώσεων αυτών, ώστε να μην αποκλειστούν από την λήψη αποζημίωσης αυτή η παραγωγή. Και βέβαια αναγνωρίζουν όλοι ότι πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος για να υπάρξει μια κάλυψη αυτού του κενού και να εξαρτηθεί κάθε δυνατότητα που παρέχει δίκη το θεσμικό πλαίσιο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Παρατείνονται ως το τέλος του χρόνου οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Εγνατία Οδό από την Ιγουμενίτσα μέχρι τα Ιωάννινα. Και έτσι παρατείνεται φυσικά και η ταλαιπωρία των οδηγών. Η Βάσο Γκόρου από την ΕΡΤ Ιωαννίνων είναι μαζί μας. Βάσο.
2: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, με απόφαση που έδωσε στη δημοσιότητα χθες η αστυνομική διεύθυνση της Προτείας, παρατείνονται οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, δηλαδή η μονή λωρίδα στις σύραγγες της Εγνατίας Οδού από την Ιγουμενίτσα μέχρι τα Ιωάννινα, ενώ οι ίδιες αποφάσεις αναμένονται μέχρι το τέλος του μήνα για ολόκληρο το μήκος της Εγνατίας Οδού. Να πούμε ότι οι προηγούμενες αποφάσεις έλεγαν 31 Αυγούστου. Δεν λείπουν βέβαια τα παράπονα και οι διαμαρτυρίες από τους οδηγούς, καθώς στην ουσία οι μονοδρομήσεις, οι μονές λωρίδες στις σύραγγες δημιουργούν ατέλειωτες ουρές οχημάτων, ενώ και το οποιοδήποτε μικρό ατύχημα συμβεί μέσα στις σύραγγες με τα κολονάκια δημιουργεί ουρές μέχρι και 10 χιλιόμετρα. Την ίδια στιγμή πλησαίνουν και οι διαμαρτυρίες για το γεγονός ότι παρόλο που ο δρόμος είναι λειψός, τα αδειώδια έχουν σχεδόν διπλασιαστεί. Όλο αυτό γίνεται για να δοθούν οι απαραίτητες πιστοποιήσεις από την διαχειριστική αρχή σειράγκων στις σύραγγες της Εγνατίας Οδού σε περίπτωση ατυχήματος με φορτηγά που μεταφέρουν υγρά καύσιμα ή άλλα επικίνδυνα φορτία. Όμως, επειδή αυτό έχει ξεκινήσει από τις αρχές του έτους, οπότε και πέρασε η Εγνατία οδός σε παραχωρησιούχο και πλέον το διάστημα που έχει περάσει είναι 8 μήνες και θα συνεχίσει χωρίς να είναι γνωστό κάποιο χρονοδιάγραμμα πότε θα τελειώσουν οι καταγραφές των αναγκών και πότε θα εγκατασταθούν τα νέα συστήματα στις σύραγγες, καταλαβαίνετε ότι όλη αυτή η αβεβαιότητα αλλά και η ταλαιπωρία προκαλεί συνεχείς διαμαρτυρίες από τους οδηγούς και κυρίως τους επαγγελματίες, οι οποίοι πλέον δεν μπορούν ούτε να υπολογίσουν τους χρόνους άφιξης στο λιμάνι της Ιγουμενίτσας για να προλάβουν τα πλοία για Ιταλία.
0: Ναι, έτσι ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε, Βάσο, και να πάμε στο Σάκη Ασβεστά από την ΕΡΤ Καβάλας. Καθώς, Σάκη, ο Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας έχει στείλει επιστολή για τη μονοδρόμηση τούνελ στην εξοχή. Μιλάμε πάντοτε για τούνελ, για σύραγγα της Εγνατίας Οδού.
3: Πράγματι, καλησπέρα, Βίκη. Ο κύριος Μαρκόπουλος, ο Αντιπεριφερειάρχης, έστειλε μια επιστολή διαμαρτυρίας προς την Εγνατία Οδό ΑΕ, αναφορικά με την καθυστέρηση του έργου του τούνελ της Εξοχής και την ταλαιπωρία των πολιτών. Όπως αναφέρει, έχουν παρατηρήσει ότι τα έργα εντός εισαγωγικών, γιατί δεν υπάρχει καμία πρόοδος, τα οποία διακόπτονται στο τούνελ που βρίσκεται μεταξύ του Αγίου Ανδρέα και Εξοχής στην περιφερειακή ενότητα, έχουν οδηγήσει στον αποκλεισμό ενός ρεύματος κυκλοφορίας σε κάθε κατεύθυνση και έχουν προκαλέσει διάφορα προβλήματα στην κίνηση των οχημάτων, δεδομένου ότι το τούνελ υπερβαίνει τα 1000 μέτρα και όλα τα αυτοκίνητα είναι υποχρεωμένα να ακολουθούν κάθε βαρύ όχημα που προπορεύεται, παράδειγμα τα λύκες. Ταυτοχρόνως η ποιότητα των υπηρεσιών προς τους οδηγούς δεν είναι οφειλόμενη, παρά το γεγονός ότι η εταιρεία εισπράττει ιδιαίτερα υψηλά διόδια στους παρακείμενους σταθμούς, στις μουστένεις, πλευρικά διόδια ελευθερών, πλευρικά διόδια έξω κτλ. Όπως τονίζει ο κύριος Μαρκόπουλος, και στο πλαίσιο αυτό είναι υποχρεωμένοι να ζητήσουν την ενημέρωσή τους, αλλά και την ενημέρωση όλων των φορέων για τους λόγους που κυκλοφορία του εξάγεται από αυτές τις συνθήκες, και επίσης κάνουν αίτηση στην εταιρεία για την ελεύθερη διέλευση όλων των οχημάτων από τα παρακείμενα διόδια, καθώς η πληρωμή σε αυτά έχει και οφείλει να έχει ανταποδοτικό χαρακτήρα και δεν μπορεί να γίνει ανοιχτό οι πολίτες αλλά και οι επισκέπτες της περιοχής να πληρώνουν για συνθήκες τις οποίες δικαιούνται αλλά δεν απολαμβάνουν. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η διαδικασία δωρεάς οργάνων από 60χρονο άνδρα, ο οποίος νοσηλευόταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου. Να πάμε στο Σάκη Νέγκα, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Σάκη.
4: Ναι, γεια σας. Είναι η έκτη φορά που συμβαίνει δωρεά οργάνων. Και καθοριστικό ρόλο παίζει σε αυτό ότι υπάρχει ΜΕΘ και λειτουργεί στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου. Στην προκειμένη περίπτωση πρόκειται για δωρεά οργάνων από 60χρονο άντρα με καταγωγή από τη Σαλαμίνα, που είχε υπέστη έμφραγμα και είναι κλινικά νεκρός, και ο οποίος νοσηλεύονταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου, όπως ανακοίνωσε ο διοικητής του νοσοκομείου Χρήστος Στανόπουλος. Η διαδικασία λήψης των νεφρών ξεκίνησε τις πρώτες πρωινές ώρες την Κυριακή 23 Αυγούστου και ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Τα μοσχεύματα μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Ιπποκράτειο και στο Γενικό Νοσοκομείο Λαϊκό, στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων, προσφέροντας ελπίδα και μια νέα ευκαιρία ζωής σε συνανθρώπους μας που ανέμεναν τη μεταμόσχευση. Μάλιστα. Όπως αναφέρει η διοίκηση του νοσοκομείου. Η επέμβαση λήψης των οργάνων πραγματοποιήθηκε από την εξειδικευμένη ομάδα της Χειρουργικής Κλινικής Μεταμόσχευσης Ήπατος και Χειρουργικής Ήπατοπαθών του Γενικού Νοσοκομείου Λαϊκού και του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, διευκρίνησε η διοίκηση. Σύμφωνα με τη διοίκηση του νοσοκομείου, για την επιτυχή υλοποίηση της δωρεάς οργάνων συνεργάστηκαν το προσωπικό της μονάδας εντατικής θεραπείας, του αναισθησιολογικού τμήματος, των χειρουργείων, του ακτινολογικού τμήματος, του μικροβιολογικού, βιοχημικού και αιματολογικού εργαστηρίου, της αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου, καθώς και το ΕΚΑΒ, υπό συνεχή και άρτιο συντονισμό του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων. Μάλιστα, η διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου εκφράζει τα ειλικρινή της συλληπιτήρια για τους οικείους του εκλειπώντος και αποτείει φόρο τιμή στην απόφαση για δωρεά των οργάνων του. Μια πράξη υψής της ανθρωπιάς, όπως αναφέρεται, και αλληλεγγύης, μέσα από την οποία απώλεια μετατρέπεται σε ελπίδα και ζωή για άλλους συνάνθρωπους μας. Τέλος, η διοίκηση του νοσοκομείου τονίζει ότι το νοσοκομείο έμπρακτα στηρίζει κάθε προσπάθεια προώθησης της δωρεάς οργάνων και μεταμοσχεύσεων και υπενθυμίζει τη σημασία της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της κοινωνίας γύρω από μια πράξη που αποτελεί ανεκτίμητη προσφορά ζωής.
0: Σάκη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τώρα, σοβαρές ελλείψεις στην παθολογική κλινική και στο τμήμα επίγοντων περιστατικών του νοσοκομείου Χανίων καταγγέλει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Δημοσίων Νοσοκομείων, κάνοντας λόγο για επισφαλή λειτουργία δύο κρίσιμων τμήματων. Μαρίνα Μανδακάκη από την ΕΡΤ Χανίων έχει το ρεπορτάζ. Μαρίνα.
5: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά και το νοσοκομείο μας εδώ, το μοναδικό που έχουμε, εκπέμπει σήμα κινδύνου. Εφημερεύει βέβαια καθημερινά και το επισκέπτονται προς εξέταση γύρω στους 400 ασθενείς, διπλάσιοι σχεδόν από το ίδιο διάστημα πέρυσι, λένε τα στοιχεία. Μιλάμε για μια επισκεψιμότητα πολύ μεγαλύτερη από τα μεγάλα νοσοκομεία της Αττικής. Κι όμως, στο αυτόνομο τμήμα των επιγόντων περιστατικών, υπηρετεί ένας γιατρός και ένας με απόσπαση στις 8 οργανικές θέσεις. Και στην παθολογική κλινική που αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα και εξετάζονται κάθε μέρα 100 παθολογικά περιστατικά και νοσηλεύονται 50 ασθενείς, λειτουργεί με 3 παθολόγους στις 12 οργανικές θέσεις. Προκηρύξεις γίνονται συνεχώς, αλλά βγαίνουν άγονες. Από το 2020 σταδιακά έχουν προκηρυχθεί 13 θέσεις παθολόγων, μόνο 2 καλύφθηκαν. Ίδια αποκαρδιωτική εικόνα και στο νοσηλευτικό προσωπικό, είναι τεράστιες εκεί οι ελλείψεις. Έχουν προκηρυχθεί 31 θέσεις προσωπικού, έχουν καλυφθεί οι 9, οι 21 νοσηλευτές δεν αποδέχτηκαν τις θέσεις. Τι φταίει? Οι αρνήσεις έχουν να κάνουν με το ύψος των αποδοχών και το ιδιαίτερα αυξημένο κόστος στέγασης είναι γνωστό που υπάρχει εδώ στα Χανιά. Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι από τις 7 χειρουργικές αίθουσες του νοσοκομείου λειτουργούν μόνο οι 3 σήμερα. Γιατί δεν έχει προσωπικό. Για όλους λοιπόν αυτούς τους λόγους, η Ομοσπονδία, όπως είπες πολύ σωστά, Βίκη, ζητά από το Υπουργείο Υγείας και την 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης να προχωρήσουν άμεσα στην κάλυψη των γενών θέσεων αυτών, δίνοντας ιδιαίτερη προτεραιότητα στην παθολογική κλινική και στο τμήμα επιγόντων περιστατικών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Ένα από τα πιο δύσκολα 24 ώρα πέρασε χθες η Ιερά Πέτρα, με τις συνεχείς αφήξεις δεκάδων μεταναστών, ενώ νέα λέμβος εντοπίστηκε νωρίς σήμερα το πρωί νότια της Χρυσής. Ο Ιάσον Ταβλάς από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο έχει το ρεπορτάζ. Ιάσον.
6: Ακριβώς έτσι έχουν τα πράγματα. Αυτή την ώρα εξελίχθηκε η διαδικασία προκειμένου να μεταφερθούν οι άνθρωποι αυτοί. 40 είναι οι μετανάστες οι οποίοι είναι πάνω στο λέμβο σύμφωνα με τις πληροφορίες μας. Πιθανόν να είναι και περισσότεροι, δεν έχουμε εικόνα για τον ακριβή αριθμό. Το θέμα είναι ότι μέσα σε 24 ώρες στην Ανατολική Κρήτη ήρθαν πάνω από 500 μετανάστες. Η πίεση στην Ιερά Πέτρα ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Μέχρι χθες το βράδυ που αποχώρησαν 117, σε κάποια στιγμή μιλάμε για περίπου 280 μετανάστες όπου θα έπρεπε να διαχειριστεί ο Δήμος σε ανύπαρκτες εγκαταστάσεις. Δηλαδή υπάρχει ένα σχολείο στη Μακρυλιά με μια τουαλέτα. Αντιλαμβάνεστε ότι οι συνθήκες δεν είναι οι κατάλληλες. Έπρεπε να βρεθεί και τον ιατρικό προσωπικό προκειμένου να ελέγξει τους μετανάστες αυτούς αν πάσχουν από κάποιες μολυσματικές ασθένειες. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη. Και βέβαια συνεχίστηκε και σήμερα με αυτή τη λέμβωση που βρέθηκε νότια της Χρυσής. Από εκεί πέρα τώρα αυξάνονται οι άνεμοι. Οπότε η εικόνα λέει μέχρι και ο τρόπος που οι δουλέμποροι λειτουργούν και φαίνεται ότι θα σταματήσουν αυτές οι ροές όσο υπάρχει αέρας. Από εκεί πέρα μετά θα συνεχίσει. Δεν έχουμε μείωση καμία όσον αφορά τις μεταναστευτικές ροές στην περιοχή. Τα νούμερα είναι πάρα πολύ μεγάλα.
0: Ναι, έτσι ακριβώς.
6: Μεταφέρονται περισσότεροι στην υπηρετική χώρα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άσον.
7: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και σήμερα είχαμε μία τραγωδία που σημειώθηκε στις Ράγες όταν αμαξοστοιχεία του προαστιακού παρέσυρε και σκότωσε άνδρα που κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες βρέθηκε ο άνδρας αυτός στις Ράγες, στη Λάρισα. Να πάμε στη Μίνα Μαυρογιάννη. Μίνα.
8: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Και πολλά τα ερωτηματικά, βέβαια, όσον αφορά τις συνθήκες στις οποίες ο άνθρωπος αυτός βρέθηκε στις γραμμές. Λίγο έξω από τη Λάρισα και πριν ο προαστιακός, η αμαξοστοιχεία του προαστιακού, που εκτελούσε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη-Λάρισα, το δρομολόγιο 1593 με 68 επιβάτες και λίγο λοιπόν πριν φτάσει στο σταθμό, ο μηχανοδηγός αντιλήφθηκε την παρουσία ενός ατόμου στη σιδηροδρομική γραμμή. Σύμφωνα λοιπόν με ανακοίνωση που έχουμε από την πλευρά της Εργοσέ, ακολουθήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες από την πλευρά του μηχανοδηγού, ο οποίος ενεργοποίησε το σύστημα αυτόματης πέδησης, τα ηχητικά συστήματα της αμαξοστοιχίας, ωστόσο δεν ήταν δυνατό να αποφύγει την παράσυρση του άτυχου άντρα. Να πούμε ότι υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση από την πλευρά της προοδευτικής αστυνομίας και του ΕΚΑΒ. Αντιλαμβάνεστε και το σοκ για τους 68 επιβάτες της αμαξοστοιχίας, οι οποίοι χρειάστηκε βεβαίως μετά να μεταφερθούν με λεωφορείο στον σιδηροδρομικό σταθμό. Παρελήφθη η σωρός του άτυχου άντρα και βεβαίως τώρα διερευνώνται τα αίτια, οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ο άνθρωπος αυτός βρέθηκε στις γραμμές του τρένου. Είχαμε και καθυστερήσεις επειδή διακόπη η κυκλοφορία μέχρι ότου ολοκληρωθεί η επιχείρηση ανάσυρσης της ορού του άτυχου άνδρα από τις γραμμές. Είχαμε και καθυστερήσεις στα δρομολόγια, όμως σιγά σιγά έχει αποκατασταθεί το πρόβλημα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μίνα. Χρήματα και κοσμήματα συνολικής αξίας 80.000 ευρώ απέσπασαν από ολικιωμένο στις ΣΕΡΕΣ επί TV, οι οποίοι προσποιήθηκαν τους υπαλλήλους του ΔΕΒΙΕ για την νέα απάτη με θύμα. 80χρονο αυτή τη φορά θα μας ενημερώσει η Δέσποινα Γιανακίδου από την Ερτσερών. Δέσποινα.
9: Καλό μεσημέρι σε όλους. Τελειωμό δεν έχουν αυτές οι περιπτώσεις, δυστυχώς, με θύματα κυρίως ηλικιωμένους ανθρώπους, αλλά και γενικά το τελευταίο διάστημα και νεότερους σε ηλικία. Αυτή τη φορά θύμα μιας απίστευτης και εξαιρετικά καλωστημένης απάτης έπεσε ένας 80χρονος στην πόλη των Σερών, με τους δράστες, σύμφωνα με πληροφορίες της Σερών, να το αποσπούν με τριτά και κοσμήματα, όπως σωστά είπες, περίπου 80.000 ευρώ. Οι απαταιώνες λοιπόν χρησιμοποίησαν το πρόσχημα των τεχνικών του ΔΕΔΙΕ, εκμεταλλευόμενοι τον τρόμο μιας επικείμενης καταστροφής, για να αναγκάσουν ηλικιωμένο να τους παραδώσουν τους κόπους μιας ζωής. Όλα εξελίχθηκαν με κινηματογραφική ταχύτητα όταν άγνωστος δράστης επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον 80χρονο άνδρα. Προσποιούμενος λοιπόν τον υπάλληλο του ΔΕΔΙΕ, ο πατεώνας υποστήριξε με άκρος πιστικό και επίγοντα τόνο ότι στο δίκτυο της περιοχής και του σπιτιού του είχε σημειωθεί σοβαρή υπέρταση ρεύματος. Ο δράστης φόβησε τον ηλικιωμένο, τονίζοντας πως υπήρχε κίνδυνος και μάλιστα άμεσος, εκδήλωσε μεγάλης πυρκαγιάς στο σπίτι του και με το πρόσχημα αυτό τον έπεισε ότι αν δεν μάζευε άμεσα ό,τι πολύτιμο είχε, τα χρήματα και τα κοσμήματά του θα κεγόταν ή θα καταστρεφόταν από τις δίθεν ηλεκτρολογικές εργασίες αποκατάστασης βλάβης. Ο ηλικιωμένος άνδρας μέσα στον πανικό του και την αναστάτωση που προκλήθηκε από την δίθεν απειλή για το σπίτι του, ακολούθησε πιστά τις οδηγίες των μαϊμού υπαλλήλων, συγκέντρωσε όλα τα μετρητά που είχε στο σπίτι του, μάζεψε και οικογενειακά κοσμήματα και τη μαλφή και τα τοποθέτησε έξω από την πόρτα του σπιτιού του. Όταν ο 80χρονος συνειδητοποίησε ότι το σπίτι του δεν διέτρεχε κανένα κίνδυνο και ότι είχε πέσει θύμα πλάνης, πλέον, όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι, ήταν αργά, καθώς οι δράστες έχουν γίνει άφαντοι.
0: Έτσι, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δέσποινα. Τώρα, απίστευτο περιστατικό συνέβη στο Άργος Ορεστικό, όταν δύο γείτονες καυγάδισαν για τις κότες τους και μάλιστα ο ένας απείλησε τον άλλον με όπλο. Ο Μάριος Κωνσταντινίδης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ στην Καστοριά. Μάριε.
10: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι από την Καστοριά. Όλα ξεκίνησαν όταν ξέσπασε ένας άγριος καυγάς ανάμεσα σε δύο κατοίκους της περιοχής του Άργους Ορεστικού εξαιτίας των μπουλερικών, τις κότες που διατηρούν στην αυλή τους. Με τον έναν να δραστηριοποιείται ως έμπορος και τον άλλον να εκτρέφει για προσωπική χρήση τις κότες. Η κατάσταση εκτροχιάστηκε γρήγορα, Βίκυ, όταν ο ένας κατηγόρησε τον γείτονά του για κλοπή των πτηνών. Οι ύβρις και οι αλληλοκατηγορίες κλιμακώθηκαν επικίνδυνα μέχρι που ο ένας από τους δύο έβγαλε όπλο που προσωμείωσε σε καραμπίνα και απείλησε ευθέως τη ζωή του άλλου. Στο σημείο έφτασαν αμέσως άνδρες της ελληνικής αστυνομίας, οι οποίοι αφόπλησαν και συνέλαβαν τον δράστη στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Από τον αστυνομικό έλεγχο διαπιστώθηκε ότι το όπλο ήταν αεροβόλο, ωστόσο, όπως προγραμμίζουν οι αρχές, αυτό δεν αναιρεί τη σοβαρότητα της πράξης και την επικινδυνότητα, καθώς από κοντινή απόσταση μπορεί να επιφέρει θανάσιμο τραύμα ένα αεροβόλο. Ο συλληφτής τώρα να πούμε ότι διήθηκε στον εισαγγελέα, ο οποίος όρισε τακτική δικάσιμο και συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία.

0: Τα μεγάλα έργα τώρα που βρίσκονται σε εξέλιξη και γενικότερα οι ανάγκες του νησιού βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και ο βουλευτής Κέρκυρας Στέφανος Γκίκας με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Για όλα αυτά θα μας ενημερώσει τώρα η Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κέρκυρας.
1: Καλό μεσημέρι. Ο κύριος Γκίκας ενημέρωσε τον Πρωθυπουργό για την ολοκλήρωση παρεμβάσεων στα τρία κέντρα υγείας και σε πτέρυγες του νοσοκομείου Κέρκυρας, συνολικού ύψους 7 εκατομμυρίων ευρώ, καθώς και για λιμενικά έργα της Μαρίνας Πηλιές και Γουβιών, καθώς και για την αναμενόμενη έναρξη το φθινόπωρο του μεγάλου έργου της Μαρίνας Μεγκαγιότ. Παράλληλα, έγινε αναφορά και στα έργα στο Εθνικό Κέντρο, στο Εθνικό Αθλητικό Κέντρο ύψους 2,3 εκατομμυρίων ευρώ. Στη συνάντηση τέθηκαν επίσης τα μεγάλα λιμενικά έργα στους Οθονούς, στο Μαθράκι, τη Λευκήμη και τον Άγιο Στέφανο Βιωτών, καθώς και η πορεία του Αχιλλείου και του εργοστάσιου διαχείρισης απορριμμάτων. Η ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάγκη επίσπευσης της διαδικασίας για το εργοστάσιο αποσκλήρισης της χρυσίδας δυναμικότητας 15.000 κυβικών μέτρων πόσιμου νερού και συνολικής χρηματοδότησης 22 εκατομμυρίων ευρώ. Ο κ. Γκίκας ζήτησε ακόμη να προχωρήσει η επικαιροποίηση των μελετών για την παρακαψή των Μπενιτσών, ένα χρόνιο αίτημα για το οδικό δίκτυο, ενώ έθεσε στον Πρωθυπουργό ζητήματα που αφορούν τους μικρομεσαίους, το κόστος διαχείρισης απορριμμάτων, τη μετεγκατάσταση των φυλακών και τις ανάγκες στελέχων του νοσοκομείου σε κρίσιμες ειδικότητες ιατρικού προσωπικού.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Στην αναγκαιότητα προστασίας της δημόσιας περιουσίας και στην αποτροπή βανδαλισμών εστιάζει η κοινότητα Μυτιλινιών Σάμου με αφορμή πρόσφατο περιστατικό πρόκλησης φθορών σε παιδική χαρά από αγνώστους. Ο Χάρης Ζαβουδάκης από την ΕΡΤ Βόρειο Αιγαίου στην Σάμου έχει τις λεπτομέρειες. Χάρη.
2: Γεια σας, καλό μεσημέρι από τη Σάμου. Να σας πω ότι από τη μια φωνάζουμε γιατί δεν έχουμε παιδικές χαρές και όταν γίνονται παρεμβάσεις κάποιοι άγνωστοι βγάζουν την... θα έλεγα εκτονώνονται δημιουργώντας μεγάλα προβλήματα όπως παραδείγματος χάρη στο συγκεκριμένο που κατέστρεψαν τα σημεία όπως είδατε που μπαίνουν μέσα τα παιδιά, μάλλον την περίφραξη του χώρου και βεβαίως έχουν προχωρήσει και σε άλλους βανδαλισμούς. Να σημειώσουμε ότι στο χώρο, αυτός ο χώρος προορίζεται για την ψυχαγωγία, την καθημερινή ψυχαγωγία για την ασφαλή παραμονή των παιδιών και των οικογενειών. Η καταστροφή τώρα τμήματος του Τικιού, πέραν από το κόστος που απαιτείται για την αποκατάστασή του, δημιουργεί ζήτημα ασφάλειας για όσους χρησιμοποιούν την παιδική χαρά και ιδίως τα παιδάκια, που καμιά φορά μπορεί να ξεφύγουν και από τα βλέμματα των γονιών. Να πω ότι, όπως είπες και εσύ, οι υποδομές αποτελούν περιουσία όλων των πολιτών και αυτό αναφέρουν. Παράλληλα, απευθύνει έκκληση σε όποιον γνωρίζει κάτι για το περιστατικό να μπορεί να συμβάλλει στην διερεύνηση και να ενημερώσει την κοινότητα. Από εκεί και πέρα, οι αρμόδιες υπηρεσίες θα προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες για την αποκατάσταση.

0: προξενούμε και από μόνοι μας φθορές, το πρόβλημα θα είναι πολύ μεγαλύτερο και οι γονείς θα ζητούν κάθε φορά να υπάρξει ένας χώρος αναψυχής για τα παιδιά τους, αλλά δεν θα τον διαθέτουμε δυστυχώς. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Σε εξέλιξη βρίσκεται τώρα μεγάλο έργο συντήρησης στο σχολικό συγκρότημα του πρώην Πολυκλαδικού Λυκείου Καλαμάτας. Να πάμε στον Κώστα Γαζούλη. Κώστα, καλώς μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά, οι εργασίες επισκευής των εξωτερικών επιφανειών στο σχολικό συγκρότημα του πρώην Πολυκλαδικού βρίσκονται σε εξέλιξη λίγες μέρες πριν από το πρώτο κουδούνι της νέας χρονιάς στις 11 Σεπτεμβρίου. Πρόκειται για ένα μεγάλο σχολικό συγκρότημα, το οποίο φιλοξενεί καθημερινά εκατοντάδες μαθητές και εκπαιδευτικούς και τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίζει αρκετά προβλήματα και φθορές στις εγκαταστάσεις του. Το έργο έχει προϋπολογισμό περίπου 500.000 ευρώ και χρηματοδοτείται δίκαιη και εκτελείται από τις κτηριακές υποδομές ΑΕ. Οι παρεμβάσεις επικεντρώνονται στην αποκατάσταση των φθορών που έχουν προκληθεί από την ενανθράκωση του σκυροδέματος με στόχο την προστασία και την αισθητική αναβάθμιση των κτηρίων. Στο ίδιο συγκρότημα είχε προηγηθεί έργο άνω του 1.000.000 ευρώ για τη στεγανοποίηση και ενεργειακή αναβάθμιση των ορόφων με την τοποθέτηση ρηγών υγρομονωτικών και θερμομονωτικών υλικών. Την πορεία τώρα των εργασιών επιθεώρησε ο Δήμαρχος Καλαμάτας Ανάσης Βασιλόπουλος, συνοδευόμενος από τον Αντιδήμαρχο Συντήρησης Υποδομών Δημήτρη Μαθαγγελόπουλο, και κατά την αυτοψία υπήρξε επικοινωνία και με τον Διευθύντονα Σύμβουλο των Κτηριακών Υποδομών, τον κ. Θανάση Γιάνναρη. Το ζητούμενο, Βίκη, πλέον είναι οι παρεμβάσεις αυτές να προχωρήσουν χωρίς καθυστερήσεις και η σχολική κοινότητα να επιστρέψει σε ένα ασφαλέστερο και λειτουργικότερο περιβάλλον. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Στον εισαγγελέα οδηγήθηκε σήμερα ένας 49χρονος καθηγητής δημοσίου σχολείου στην Πάτρα, ο οποίος κατηγορείται για παιδική πορνογραφία, ενώ καταγγέλθηκε και από μία ενήλικη σήμερα όμως κοπέλα ότι όσο ήταν μαθήτρια είχε συνάψει σχέσεις μαζί της. Ο Νίκος Γιαπρακάς από την ΕΡΤ Πάτρας θα μας πει περισσότερα. Νίκο.
3: Πριν από λίγη ώρα έφτασε στον εισαγγελέα της Πάτρας ο 49χρονος καθηγητής, ο οποίος συνελήφθη από άνδρες της αστυνομίας έπειτα από καταγγελία που έκανε μια 18χρονη σήμερα φοιτήτρια, ότι ο ίδιος είχε προχωρήσει σε ασθενικές πράξεις βάρωσης κατά την διάρκεια που η ίδια ήταν ανήλικη και μάλιστα μαθήτριά του. Σύμφωνα με την καταγγελία λοιπόν της κοπέλας, από τα 14 της χρόνια φαίνεται να υπήρχε να γινόντουσαν αυτές οι ασθενείς πράξεις ευάρωσης από τον συγκεκριμένο καθηγητή, τον οποίο τον είχε μάλιστα και εκπαιδευτικό στο σχολείο που φοιτούσε η κοπέλα, αλλά της έκανε και ιδιαίτερα μαθήματα στο σπίτι. Η ιστορία αυτή κράτησε μέχρι τα 17 της χρόνια. Στη συνέχεια οι δρόμοι των δύο χώρισαν και πλέον η κοπέλα βρήκε το θάρρος να κάνει την σχετική καταγγελία στις αστυνομικές αρχές, ενώ ο καθηγητής αντιμετωπίζει, όπως είπε και εσύ, την κατηγορία της παιδικής πορνογραφίας, καθώς στο κινητό του τηλέφωνο υπήρχαν φωτογραφίες και βίντεο με την κοπέλα, με την 18χρονη σήμερα φοιτήτρια, οι οποίες είναι από την εποχή που γινόντουσαν αυτές οι ασθενείς στην πράξη της βάρωσης.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Η διεύρυνση τώρα του πτυτικού προγράμματος της Wizz Air προς τη Σκιάθο και το ενδεχόμενο σύνδεσης του νησιού με νέες τουριστικές αγορές βρέθηκαν στο επίκεντρο συνάντησης εργασίας που πραγματοποιήθηκε χθες, για την οποία θα μας ενημερώσει τώρα η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου. Ελένη.
4: Καλό σας μεσημέρι. Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Δήμαρχος Σκιάθου, ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού Αλέξανδρος Ευσταθίου και η Διευθύντρια Ανάπτυξη Αεροδρομίων της Wizz Air, η Σβίζια Βασβάρη. Και η συζήτηση αφορούσε το σχεδιασμό των κοινών δράσεων προβολής για το 2027 και επίσης την περαιτέρω ενίσχυση συνεργασίας ανάμεσα στο Δήμο και την αεροπορική εταιρεία. Δόθηκε έμφαση κυρίως στο ενδεχόμενο επέκταση της διάρκειας των πτήσεων κατά 3-4 εβδομάδες στην αρχή και στο τέλος τουριστικής περίοδου, τον Ιούνιο δηλαδή και το Σεπτέμβριο. Εξετάστηκε το άνοιγμα νέων γραμμών στις αγορές, οι οποίες σύμφωνα με το Δήμο καταγράφεται αυξημένο ενδιαφέρον για τη Σκιάθο. Δεν ανακοινώθηκαν βέβαια άμεσα νέοι προορισμοί, έγινε συζήτηση. Πάντως, κατά την φετινή τουριστική περίοδο, η Wizz Air συνδέει το αεροδρόμιο της Σκιάθου με τη Ρώμη και το Μιλάνο, πραγματοποιώντας συνολικά 7 πτήσεις την εβδομάδα. Και σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, το πρόγραμμα εμφανίζει αύξηση 18% σε σύγκριση με το 2025. Οι επαφές με την εταιρεία τη συγκεκριμένη, του Δήμου δηλαδή, με την εταιρεία ξεκίνησαν το 2021. Με στόχο να ενταχθεί το νησί σε απευθείας προορισμού της εταιρείας από διεθνή αεροδρόμιο της Ιταλίας. Η πρώτη σύνδεση, να υπενθυμίσω, έγινε το 2022 με τη συμμετοχή του Δήμου σε κοινό πρόγραμμα τουριστικής προβολής. Συνεργασία που συνεχίστηκε βέβαια μετά πολύ πιο διευρυμένη τα επόμενα χρόνια.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ.

0: Benny. Στα 268 εκατομμύρια ευρώ είναι το επενδυτικό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Ζητείται όμως άμεση ενίσχυση προσωπικού που απαιτείται για να διαχειριστεί τα έργα. Η Φωτεινή Γαλογαύρου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Κοζάνης. Φωτεινή.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Σε μια περίοδο κατά την οποία το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας εισέρχεται σε μία από τις μεγαλύτερες φάσεις ανάπτυξης της ιστορίας του, βρίσκεται αντιμέτωπο με ένα σοβαρό πρόβλημα, όπως πολύ καλά και εσύ προείπες, την έλλειψη προσωπικού που απαιτείται για να διαχειριστεί τα έργα. Το επενδυτικό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου ενέρχεται συνολικά στα 268 εκατομμύρια ευρώ και περιλαμβάνει από νέες φοιτητικές εστίες και το τεχνολογικό πάρκο έως ενεργειακές αναβαθμίσεις, πράσινα κέντρα δεδομένων και το δεύτερο υπερυπολογιστή της χώρας. Να πούμε όμως ότι είχαμε πρόσφατα ένα περιφερειακό συμβούλιο και εκεί ο πρίτανης, ο κύριος Θεόδωρος Θεοδουλίδης, ζήτησε από τον Περιφερειάρχη και βέβαια αύριο, όπως πολύ καλά γνωρίζεις, επίκειται και η επίσκεψη του Πρωθυπουργού εδώ στην Κοζάνη. Θα είναι αύριο στην Φλόρινα και στην Κοζάνη. Ζήτησε ειδικό πρόγραμμα τεχνικής βοήθειας και ενίσχυσης σε ανθρώπινο δυναμικό. Ο στόχος είναι να υπάρξει μια μεταβατική λύση, ώστε το Πανεπιστήμιο να μπορέσει να ανταποκριθεί στις αυξημένες απαιτήσεις και στις προθεσμίες των έργων. Στο επενδυτικό πρόγραμμα περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων οι νέες φοιτητικές εστίες μέσω ΣΔΙΤ, προϋπολογισμού 105 εκατομμυρίων ευρώ, το τεχνολογικό πάρκο ύψους 11 εκατομμυρίων και έργα ενεργειακής και ψηφιακής αναβάθμισης συνολικού ύψους 43 εκατομμυρίων ευρώ. Παράλληλα, προχωρεί ο σχεδιασμός για το αστρονομικό πάρκο στον Όρλιακα ύψους περίπου 14 εκατομμύρων ευρώ, καθώς και το κτηριακό έργο της Σχολής Καλών Τεχνών στη Φλόρινα, προϋπολογισμού 21 εκατομμύρια ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Την ίδια ώρα η επιστολόγηση δεν αφορά μόνο τη διαχείριση των έργων. Το Πανεπιστήμιο διαθέτει σήμερα περίπου 225 μέλη ΔΕΠ, ενώ οι πραγματικές ανάγκες σύμφωνα με τον Πρίτανη φτάνουν στα 385 άτομα. Στο διοικητικό και τεχνικό προσωπικό η επιστολόγηση υπολογίζεται στο 55%. Παρά τις ελλείψεις, και θα κλείσω, Βίκη, δεν έχεις χρόνο, ο αριθμός των φοιτητών αυξάνεται. Περίπου 14.000 ενεργοί προπτυχιακοί φοιτητές φοιτούν σήμερα στα τμήματα του Πανεπιστημίου, ενώ οι μεταπτυχιακοί φτάνουν τους 4.500 έως 5.000 και οι υποψήφοι διδάκτορες περίπου τους 500. Έτσι λοιπόν, όπως πολύ καλά αντιλαμβάνεσαι, ότι το πρόβλημα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Έχουμε εδώ, μόνο η παρουσία των 9.000 φοιτητών που ζουν και σπουδάζουν στη Δυτική Μακεδονία, εκτιμάται ότι διοχετεύει στην τοπική οικονομία τουλάχιστον 63 εκατομμύρια ευρώ. Η διοίκηση του Πανεπιστημίου, να κλείσω, επιδιώκει πλέον να ενισχύσει περαιτέρω το ρόλο του στην έρευνα και την καινοτομία, συνδυάζοντας την ακαδημαϊκή δραστηριότητα με τη νέα οικονομία της περιοχής στην μετάλιγνητη εποχή. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Φωτεινή. Δύο μεγάλες μουσικές διοργανώσεις που θα γίνουν στη Σαμοθράκη αρχές Σεπτεμβρίου δημιουργούν αναστάτωση σε μερίδα κατοίκων και φορέων της περιοχής. Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας τώρα θα μας εξηγήσει η Μαρία Μανάκα. Μαρία.
2: Πρόκειται για μια δημόσια ανταλλαγή θέσεων μεταξύ Δήμου, διοργανωτών και φορέων που ξεκίνησε πριν από μερικές μέρες για τα δύο αυτά διεθνή μουσικά φεστιβάλ που θα γίνουν διαδοχικά στο πρώτο 15ήμερο του Σεπτεμβρίου στη Σαμοθράκη. Με τη Δημοτική Αρχή να λέει ότι ο Δήμος δεν φέρει καμία απολύτως ανάμειξη, ούτε μπλέκεται με οποιοδήποτε τρόπο στην συγκεκριμένη ιδιωτική πρωτοβουλία. Ζητά από τους διοργανωτές να απαντήσουν σε σοβαρά, πρακτικά και ουσιαστικά ερωτήματα που εγείρει κάθε μεγάλη εκδήλωση, όπως η διαχείριση των λιμάτων, των απορριμμάτων, η επαρκής υδροδότηση του χώρου, η χορύπανση, η αστυνόμευση. Πρόκειται για 1.800 άτομα, 1.000 στο πρώτο φεστιβάλ και 800 αυστηρά στο δεύτερο φεστιβάλ, όπως λένε οι διοργανωτές. Ο Δήμος Σαμοθράκης θέτει και ζητήματα αναφορικά με τη διαμονή των συμμεταχόντων στο φεστιβάλ, δεδομένου ότι η Σαμοθράκη, η ελεύθερη κατασκήνωση στο νησί, μάλλον απαγορεύεται, αλλά και για την επάρκεια στο ενδεχόμενο ανάγκης παροχής πρώτων βοηθειών και ιατρικής βοήθειας από το Κέντρο Υγείας του νησιού. Οι διοργανωτές από την πλευρά τους διαβεβαιώνουν ότι είναι οργανωμένοι να αντιμετωπίσουν κάθε ζήτημα που προκύπτει. Κάνουν λόγο για ένα ισχυρό αποτύπωμα των events που σχεδιάζουν τόσο στο τουριστικό προϊόν όσο και στην τοπική οικονομία του νησιού. Μάλιστα, πρόκειται το φεστιβάλ αυτό, το ένα από τα δύο, να προσελκύσει επισκέπτες από περίπου 40 χώρες, δημιουργώντας για λίγες ημέρες μια ιδιαίτερα διεθνή παρουσία σε Σαμοθράκη. Τώρα, οι άνθρωποι της εστίασης και των καταλυμάτων, με τοποθέτησή τους, αφού ζητούν να τηρηθούν τα νόμιμα και τα ασφαλή, αναφέρουν ότι η αλήθεια είναι ότι ένας τόσο μεγάλος αριθμός επισκεπτών στο νησί
1: το προφίλ των οποίων, όπως διαβεβαιώνουν οι διοργανωτές, δεν έχει καμία σχέση με την εμπειρία παλαιότερων ετών. Και το τουριστικό προϊόν του νησιού θα βοηθήσει σε μια περίοδο που βρίσκεται εκτός αιχμής, ο Σεπτέμβριος δηλαδή. Mm-hmm. Το αίτημα πάντως Δήμου και φορέων παραμένει σαφές, ναι στη μουσική και τον τουρισμό που αυτή φέρνει, αλλά με απόλυτο σεβασμό στη Σαμοθράκη. Μένει να το δούμε.
0: Έτσι ακριβώς, μένει να το δούμε. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία.
3: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με μπόρες στα βόρεια ηπειρωτικά και με μονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, και με πιθανότητα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά ορεινά τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και τοπικά στα πελάγια 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 37 με 38 και τοπικά στα δυτικά τους 39 βαθμούς και στην ισιωτική χώρα τους 33 και τοπικά στην νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 36 βαθμούς Κελσίου.

0: είναι 2. Earth News Radio.
1: Η πόρνη από πάνω.
2: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
1: Η πόρνη από πάνω.
2: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.artinfo.gr.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Επειδή τα λόγια είναι φτωχά και χάνουν πολλές φορές την αξία και τη σημασία τους, είναι πάρα πολύ δύσκολο πραγματικά να περιγράψει κανείς αυτό το φωνικό τσουνάμι λάσπης που έχει ισοπεδώσει τα πάντα στο Νεπάλ. Όποιος έχει δει τα σοκαριστικά βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο και στο news.gr, πραγματικά δυσκολεύει να καταλάβει τι ακριβώς έχει συμβεί και πώς έχει συμβεί αυτό όλο το κακό. Με τους ειδικούς να κάνουν λόγο εδώ στο σταθμό μας για ένα διανόητο και πολύ σπάνιο φαινόμενο που συνδυάζει την κατάρρευση ενός παγετώνα, φύγει ένα ολόκληρο βουνό, βροχοπτώσεις, πλημμυρικά φαινόμενα, σεισμό, κατολισθήσεις και διάλυση φραγμάτων και δεν συμμαζεύεται. Πραγματικά κάτι το πολύ σπάνιο. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Πέμπτη σήμερα, 5η 27 Αυγούστου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ερτέκου.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι ο Σπύρος Αιρετής, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καλδιρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλο τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Είχαμε την ευκαιρία να εγκαινιάσουμε την επέκταση του μετρό της Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Στις 3 το μεσημέρι το μετρό Θεσσαλονίκης πάει στην Καλαμαριά και προσθέτουμε 5 καινούργιους σταθμούς στην κεντρική γραμμή, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την παρουσίαση της Εθνικής Στρατηγικής για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη Βόρειας Ελλάδας στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Εικόνες απόλυτης καταστροφής στο Νεπάλ, τουλάχιστον 270 νεκροί και χιλιάδες αγνοούμενοι αναζητούνται από τα σωστικά συνεργεία. Σε εξέλιξη φωτιά σε δασική έκταση στοιχείο, ήχησε το 112 για ετοιμότητα στο Βίκι. Επιχειρούν 5 ενέργεια μέσα, 35 πυροσβέστες, εθελοντές και 11 οχήματα. Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή κάτω Μονοκαριά στην Ιστιαία Εύβοιας. Σηκώθηκαν 2 αεροσκάφη. Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Χρώμιο Γρεβενών. Πορτοκαλί συναγερμό σήμερα για εκδήλωση πυρκαγιά σε Αττική, Εύβοια, Αιγαίο και Κρήτη. Προειδοποίηση προς τη Βρετανία, απευθύνει εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα με φόντο τις Ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικό έδαφος με τη χρήση βρετανικών όπλων. Η Ζαχάροβα δήλωσε ότι η Ρωσία θα μπορούσε να πλήξει βρετανικούς στρατιωτικούς στόχους τόσο εντός όσο και εκτός Ουκρανίας. Η οικονομική τρομοκρατία χαρακτηρίζει Τεχεράν τις αμερικανικές κυρώσεις κατά του Ιράν και καλεί τις υπόλοιπες χώρες να μην εφαρμόσουν τα μέτρα. Και τέλος, γενικά έθριος ο καιρός, 38 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 36 στη Θεσσαλονίκη. Σε ρυθμούς Θεσσαλονίκης κινείται πλέον η πολιτική επικαιρότητα της χώρας, κυρίες και κύριοι. Τα πάντα, οι πάντες και τα πάντα κινούνται στους ρυθμούς της διεθνούς έκθεσης. Είχαμε πριν από λίγο εκδήλωση για την Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη Βόρεια Ελλάδα. Παρουσία του Πρωθυπουργού στο Μέγαρο Μουσικής της Θεσσαλονίκης. Δεν κόβουμε κορδέλες για να μας ψηφίσουν, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μίλησε για καλύτερες μέρες για όλους και για ένα μέρισμα ανάπτυξης για κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα, όπου και αν βρίσκονται, δίνοντας την περιφερειακή ανάπτυξη χαρακτήρα κεντρικής κυβερνητικής επιλογής και όχι αποσπασματικών, όπως είπε, τοπικών παρεμβάσεων.
1: Πιστεύω, ασχέτως του τι ψηφίζει κάποιος και το αν τελικά θα επιλέξει ή όχι την παράταξή μας στις επόμενες εκλογές, ότι πρέπει κάποιος να είναι πολύ κακόπιστος ή πολύ εμπαθής, να μην αναγνωρίσει ότι εδώ στη Βόρεια Ελλάδα και ειδικά στη Θεσσαλονίκη έχει γίνει ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο. Και το λέω αυτό διότι τα έργα δεν γίνονται για λόγους κομματικής ανταπόδοσης. Δεν τα κάνουμε, δεν τα ανακοινώνουμε, δεν τα υλοποιούμε, δεν κόβουμε κορδέλες γιατί πιστεύουμε ότι με κάποιο τρόπο έτσι κάποιοι θα μας ψηφίσουν, οι περισσότεροι θα μας ψηφίσουν ενδεχομένως στο μέλλον. Το κάνουμε διότι αυτή είναι η κεντρική υποχρέωση μιας κυβέρνησης η οποία πρέπει να μεριμνά ώστε η ανάπτυξη της χώρας να φτάνει σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας. Καλύτερες μέρες για όλους. Μέρισμα ανάπτυξης σε κάθε Ελληνίδα, σε κάθε Έλληνα, όπου κι αν αυτοί βρίσκονται. Είτε βρίσκονται στα μεγάλα αστικά κέντρα, είτε στο πιο απομονωμένο χωριό της ελληνικής επικράτειας. Αυτή είναι η προτεραιότητα αυτής της κυβέρνησης. Αυτόν τον σκοπό εξυπηρετούμε. Γι' αυτό και έχει γίνει αυτή η εξαιρετικά σύνθετη δουλειά.
0: Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον απεσταλμένο του News Θεσσαλονίκη, τον Μίλτο Σακελάρη, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος παρακολούθησε την ομιλία του Πρωθυπουργού και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Ακούσαμε και τον κύριο Μητσοτάκη, μόλις το ηχητικό απόσπασμα, Μίλτο, να λέει ότι δεν κόβουμε κορδέλες για να μας ψηφίσουν. Καλό μεσημέρι.
2: Ναι, και είπε ο κ. Μητσοτάκης πως το κάνουμε αυτό γιατί αυτή είναι η κεντρική υποχρέωση μιας κυβέρνησης να μεριμνά ώστε η ανάπτυξη να φτάνει σε κάθε γωνιά της χώρας. Παρουσιάστηκε η Εθνική Στρατηγική τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη στην κατηγορία Ελλάδα, τα μεγάλα έργα τα οποία ήδη έχουν δρομολογηθεί και αυτά τα οποία δρομολογούνται και θα υλοποιηθούν τους επόμενους μήνες στον δρόμο προς τις κάλπες και άλλα μετά θα παραδοθούν και μετά τις κάλπες που θα στηθούν. Εμβληματικά έργα, παραδείγματος χάρη, όπως το flyover, ένα έργο το οποίο εμπνεύστηκε, σχεδίασε και υλοποιεί πέρα στην Κυριάκου Μητσοτάκη. Το μεγάλο παιδιατρικό νοσοκομείο, το οποίο θα είναι έτοιμο τους δύο πρώτους μήνες του 2027, και αυτό πάρα πολύ σημαντικό. Η ανάπλαση της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης μαζί με το πάρκο, το οποίο θα αλλάξει σε πολύ μεγάλο μέρος την εικόνα της πόλης. Και φυσικά να πούμε και τις νέες επενδύσεις, οι οποίες θα γίνουν στην Εγνατία Οδό. Ο κ. Μητσοτάκης σε αυτό το σημείο αναφέρθηκε και στο γεγονός πως η Εγνατία Οδός ξεκίνησε από τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Ήταν ένα έργο το οποίο εμπνεύστηκε ο ίδιος. Από τότε, είπε, μέχρι και σήμερα δεν έχουν γίνει πολλές επενδύσεις στον κεντρικό δρόμο. Αυτές θα τις δούμε να υλοποιούνται, επενδύσεις τους 300 εκατομμυρίων ευρώ.
0: Ήταν μια συγκινητική αναφορά αυτή στον πατέρα του και χειροκροτήθηκε μάλιστα από το ακροατήριο. Έκανε ιδιαίτερη αναφορά και στα πανεπιστήμια, μίλησε ο Πρωθυπουργός, στα ιδιωτικά πανεπιστήμια.
2: Ναι, έκανε και ιδιαίτερη αναφορά και στα πανεπιστήμια. Το γεγονός ότι δηλαδή από τη μία στο παρελθόν, από τη μία μεριά στο παρελθόν είχαμε αιώνιους φοιτητές, τώρα δεν έχουμε αιώνιους φοιτητές, έχουμε ξένους φοιτητές οι οποίοι έρχονται εδώ και πληρώνουν, όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, δίδακτρα στα ελληνικά πανεπιστήμια, τα οποία έχουν αναπτυχθεί και σε επίπεδο καινοτομίας. Και στάθηκε φυσικά και στο γεγονός ότι δεν υπάρχει καμία ενεργή κατάληξη ακόμη μια προεκλογική δέσμευση της κυβέρνησης που, όπως είπε, υλοποιείται.
0: Και βέβαια από το πρωί τα φώτα είναι σταμένα στη Θεσσαλονίκη. Νωρίτερα, πριν από αυτήν την ομιλία, ο Πρωθυπουργός, κατά την τελετή παράδοσης του έργου του μετρό, το εμβληματικό αυτό έργο, ανακοίνωσε ότι μετά την ολοκλήρωση της βασικής γραμμής και της επέκτασης προς την Καλαμαριά, ξεκινά με γρήγορους ρυθμούς ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της επέκτασης του μετρό προς τις βορειοδυτικές συνοικίες της Θεσσαλονίκης, Μίλτο.
2: Ακριβώς έτσι είναι. Η επέκταση του μετρό στην βορειοδυτική Θεσσαλονίκη θα υλοποιηθεί το επόμενο διάστημα. Ήταν κάτι για το οποίο είχε δεσμευτεί η κυβέρνηση και το ανακοίνωσε ο κ. Μητσοτάκης, όπως είχε κάνει και για την επέκταση του μετρό προς την Καλαμαριά, και το είδαμε λίγους μήνες αργότερα να γίνεται. Οπότε νομίζω ότι πρέπει να περιμένουμε και σε αυτή την κατεύθυνση τις συγκεκριμένες πρωτοβουλίες να εξελίσσονται.
0: Αλλά αυτό που κάνει εντύπωση ήταν η αναφορά του Πρωθυπουργού στον Κωνσταντέλια, τον πρώην παίκτη του ΠΑΟΚ, έτσι, ο οποίος πήρε μεταγραφή στο εξωτερικό.
2: Ακριβώς, και το είπα αυτό χαριτολογώντας, ναι. Γιατί τον σταμάτησαν κάποιοι νέοι έξω από το μετρό στην Μήτρα, στην Καλαμαριά. Ένας από αυτούς του είπε, τι μας λες τώρα για το μετρό, εγώ θέλω να γυρίσω πίσω ο Κωνσταντέλιας, ο οποίος πήρε μεταγραφή από τον ΠΑΟΚ στην Ντόρτμουντ, που απάντησε ο κ. Μητσοτάκης και το ανέφερε μάλιστα και στην εκδήλωση, πως αυτό δεν μπορώ να το κάνω.
0: Μίλτος Αγγελάρης, ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Βεβαίως από εδώ και πέρα το ενδιαφέρον στρέφεται, ο Πρωθυπουργός συνεχίζει τις επαφές του στη συμπρωτεύουσα με ορίζοντα την ομιλία του το μεθεπόμενο Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου. Σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν την αναφορά του Πρωθυπουργού στο μετρό, στην ομιλία του που είχε νωρίτερα, με αυτή την προσωπική εμπειρία, στην ομιλία που είχε στο Μέγαρο Μουσικής της Θεσσαλονίκης.
1: Πριν από 2 ώρες είχαμε την ευκαιρία να εγκαινιάσουμε την επέκταση του μετρό της Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Στις 3 το μεσημέρι το μετρό της Θεσσαλονίκης πάει στην Καλαμαριά και προσθέτουμε 5 καινούριους σταθμούς στην κεντρική γραμμή. Βγαίνοντας λοιπόν από τον σταθμό της Μίκρας, ήταν συγκεντρωμένος κόσμος, αρκετά πιτσιρίκια, και μια κυρία η οποία ήρθε και με βρήκε, μου έδειξε το σπίτι της, ήταν ακριβώς δίπλα στο σταθμό και μου είπε μια κουβέντα. Ήμουν 9 και γέρασα. Και νομίζω ότι αυτή η φράση περικλεί συνοπτικά την ιστορία του ανελημμένου χρέους το οποίο είχε αναλάβει η κεντρική κυβέρνηση απέναντι στη Βόρεια Ελλάδα και ειδικά απέναντι στη Θεσσαλονίκη. Ανοίγω μια παρένθεση βέβαια. Δεν έχουν όλοι τις ίδιες προτεραιότητες, διότι ερχόμενος να βρεθώ σήμερα εδώ και να σας μιλήσω και να κάνουμε στη συνέχεια την πολύ εκτενή συνάντηση με όλους τους φορείς της Βόρειου Ελλάδος, άκουσα τοπικό ραδιόφωνο και εμφανίστηκε νομίζω ένας νεαρός, ο οποίος είπε αρκετά έτσι θυμωμένος, «Ποιο μετρό, φέρτε μου πίσω τον Τέλεια». Λέω, εκεί δεν μπορώ να κάνω πολλά πράγματα.
0: Στο ίδιο πολιτικό πλαίσιο, ο Πρωθυπουργός ανέταξε και το μεγάλο πρόγραμμα έργων στη Βόρεια Ελλάδα, απορρίπτοντας τη λογική της κομματικής ανταπόδοσης.
1: Η Θεσσαλονίκη πια μετατρέπεται. Αναζητά μάλλον και ανακτά τον φυσικό της ρόλο. Ως όχι απλά η πρωτεύουσα της Βορείου Ελλάδος, αλλά η πρωτεύουσα των Βαρκαλίων συνολικά. Και σε ένα περιβάλλον μεγάλων γεωπολιτικών ανακατατάξεων. Καταλαβαίνετε ότι αυτή η θέση της Θεσσαλονίκης, η γεωπολιτική και η οικονομική θέση, αποκτά ξεχωριστή σημασία. Το γεγονός ότι γίνονται πολύ σημαντικές επενδύσεις στο λιμάνι. Το γεγονός ότι επενδύουμε στις υποδομές διασυνδεσιμότητας, κυρίως στο σιδηρόδρομο. Η επένδυση η οποία γίνεται στο στρατόπεδο Γκόνου, που δημιουργεί το πρώτο μεγάλο κέντρο logistics στη Βόρεια Ελλάδα, έχουν την δυνατότητα να μετατρέψουν τη Θεσσαλονίκη στη φυσική πύλη εισόδου όχι μόνο για τη Βόρεια Ελλάδα, αλλά για ολόκληρη την Ανατολική Ευρώπη και τα Βαλκάνια.
0: Ιδιαίτερα καθαρή ήταν η τοποθέτηση του κ. Μητσοτάκη για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, με τον Πρωθυπουργό να στέλνει μήνυμα προς όσους εξακολουθούν να αντιδρούν στη μεταρρύθμιση.
1: Θεσσαλονίκη μετατρέπεται σε ένα κέντρο καινοτομίας, μετατρέπεται σε ένα δυναμικό κέντρο εκπαίδευσης. Εγώ χαίρομαι γιατί τα δημόσια πανεπιστήμια μας, κυρία Υφυπουργέ, με πρώτο το Αριστοτέλειο, επενδύουν στην εξωστρέφεια, στην καινοτομία, στην προσέλκυση ξένων φοιτητών. Και η αλήθεια είναι ότι η εικόνα πια των δημόσιων πανεπιστημίων, συμπεριλαμβάνω και σε αυτά το Αριστοτέλειο, αλλά και τα υπόλοιπα πανεπιστήμια της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδος, δεν έχει καμία σχέση με την εικόνα των δημόσιων πανεπιστημίων όταν για πρώτη φορά μας εμπιστεύθηκαν οι Έλληνες πολίτες το 2019. Εκεί που υπήρχαν καταλήψεις, σήμερα υπάρχουν βιβλιοθήκες. Και εκεί που υπήρχαν αιώνιοι φοιτητές που δεν ενδιαφερόντουσαν για τις σπουδές τους, υπάρχουν πια ξένοι φοιτητές, οι οποίοι επιλέγουν να πληρώσουν, το τονίζω αυτό, να πληρώσουν δίδακτρα για να φοιτήσουν στα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια. Και δίπλα σε αυτά, βέβαια, τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Αυτή η κυβέρνηση έλυσε μια εκκρεμότητα 10 ετιών.
0: Τώρα, νωρίτερα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ακούσαμε και στο ρεπορτάζ από τον απεσταλμένο μας, συναντήθηκε με βουλευτές, ενώ αργότερα θα έχει διαδοχικές συναντήσεις με εκπροσώπους φορέων και της τοπικής αυτοδιοίκησης της Βόρειας Ελλάδας εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης. Νωρίτερα, όπως ακούσαμε, παραδόθηκε η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά με 5 νέους σταθμούς, οι οποίοι θα ανοίξουν για το κοινό στις 3 το μεσημέρι, δηλαδή σε περίπου 45 λεπτά από τώρα. Η νέα υπόγεια διαδρομή που αλλάζει συγκοινωνιακό χάρτη της πόλης έχει μήκος περίπου 4,8 χιλιόμετρα. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι ξεκινάμε γρήγορους σχεδιασμούς, ρυθμούς, με συγχωρείτε, σχεδιασμός και υλοποίηση της επέκτασης του μετρό προς τις βορειοδυτικές συνοικίες της συμπρωτεύουσας. Η παράδοση της επέκτασης αποτελεί τον πρώτο σταθμό ενός πυκνού διημέρου του Πρωθυπουργού στη Βόρεια Ελλάδα, λίγες ημέρες πριν από την επιστροφή του στη Θεσσαλονίκη για τη ΔΕΘΟ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις καθυστερήσεις που χαρακτήριζαν επί δεκαετίες την κατασκευή του μετρό της πόλης.
1: Χρειάστηκαν να περάσουν σχεδόν, αγαπητέ Νίκο, 40 χρόνια, ενώ για πολύ καιρό το μετρό της Θεσσαλονίκης ήταν συνώνυμο με την κυβερνητική αδιαφορία, με την αναποτελεσματικότητα, το πιο σύντομο ανέκδοτο στην πόλη, με αποκορύφωμα βέβαια κάποια εγγένεια παροδία. Αυτά όμως ευτυχώς ανήκουν στο παρελθόν. Η πόλη μπορεί να καμαρώνει ένα μετρό το οποίο είναι από τα πιο σύγχρονα και όμορφα στην Ευρώπη, πλήρως αυτοματοποιημένο, με τακτικά δρομολόγια, με προσωπικό ασφαλείας, με πρόσβαση για όλους, κυρίως τους συμπολίτες μας, με αναπηρία. Με ένα από τα πιο φτηνά εισιτήρια, να το τονίσουμε και αυτό, και ακόμα χαμηλότερο μάλιστα για μαθητές, φοιτητές, πολύτεκνους και τους συμπολίτες μας άνω των 65. Δικαιώνοντας έτσι το δύσκολο στοίχημα που η κυβέρνησή μας έβαλε από την αρχή. Ναι, για να μπορέσουμε σήμερα να σταθούμε μπροστά σας και να πούμε με αυτοπεποίθηση «το είπαμε και το κάναμε».
0: Λοιπόν, αυτά από τον Πρωθυπουργό. Το μετρό Θεσσαλονίκης διαθέτει πλέον 14 σταθμούς και με σήμερα, με την Καλαμαριά, το μετρό μπαίνει σε γειτονιές. 5 νέοι σταθμοί. Πάμε στο σταθμό Αρετσού. Εκεί βρίσκεται ήταν νωρίτερα ο Φέδωνας του Μόσογλου. 5 χιλιόμετρα νέας γραμμής, περίπου 15 λεπτά από το κέντρο της πόλης. Φέδωνα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Μόλις αναχωρήσαμε από τον σταθμό mm-hmm. της Αριωτού, και όχι για να φύγουμε, αλλά για να πάμε και σε κάποιον άλλο σταθμό, να δούμε mm-hmm. ποια είναι η κατάσταση και στους άλλους σταθμούς. Μας χωρίζουν περίπου 45 λεπτά μέχρι την επίσημη έναρξη λειτουργίας του μετρό της Θεσσαλονίκης στην Καλαμαριά. Τρεις η ώρα ακριβώς, και έχουμε καταγράψει εμείς από το πρωί αρκετό κόσμο που προσδοκά να φτάσει αυτή η ώρα για να μπορέσει να επιβιβαστεί το μετρό και να το χρησιμοποιήσει για πρώτη φορά στην Καλαμαριά. Είναι κάτι το οποίο το χρειαζόταν η Καλαμαριά. Πολύ σημαντική αυτή η γραμμή που θα εξυπηρετεί χιλιάδες κόσμο. 63.000 αναμένεται να είναι οι επιβάτες που θα χρησιμοποιούν καθημερινά το μετρό της Θεσσαλονίκης στην Καλαμαριά, από και προς την Καλαμαριά. Είναι πολύ σημαντικό, ενώ είναι πολύ σημαντικό επίσης ότι θα υπάρξει και μια αποσυμφόρηση στο οδικό δίκτυο της πόλης. 12.000 είναι τα οχήματα που εκτιμάται ότι θα αφαιρεθούν από το οδικό δίκτυο. Καταλαβαίνετε ότι ακόμη και σε ώρες αιχμής αυτός ο αριθμός θα δώσει μια ανάσα σε όλους όσοι χρειάζονται το αυτοκίνητό τους για την καθημερινή τους μετακίνηση. Βέβαια, ελπίζουμε όλοι ότι τα επόμενα χρόνια θα έχουμε και την επέκταση προς τις βορειοδυτικές συνοικίες, κάτι που προανήγγειλε ούτως ή άλλως mm-hmm. ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης, το οποίο θα βοηθήσει και στη συνδεσιμότητα με τις δυτικές συνοικίες. Τη συνδεσιμότητα του μετρό με τις δυτικές συνοικίες, οπότε δεν θα χρειάζεται ο κόσμος τόσο πολύ το αυτοκίνητό του για τις μετακινήσεις τους.
0: Φεδάνο Τωμασόγλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να θυμίσουμε ότι από τη Δευτέρα, σε κάθε περίπτωση, έτσι κι αλλιώς, γιατί πλέον η επικαιρότητα κινείται σε ρυθμούς Θεσσαλονίκης, το Ρίνιους Radio λοιπόν 105,8 από τη Δευτέρα έχει ξεκινήσει μια μεγάλη συζήτηση, ένα μεγάλο αφιέρωμα, φιλοξενώντας ανθρώπους που εκπροσωπούν την πραγματική οικονομία και την αγορά. Ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε τι πιστεύουν και τι προσδοκούν εν ώψη των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού στη διεθνή έκθεση. Στο πλαίσιο αυτό έχουμε ανοίξει τα μικρόφωνα σε επιχειρηματίες, εκπροσώπους μιλητηρίων, εκπροσώπους επαγγελματοβιοτεχνών και βεβαίως σε εργαζόμενους, δηλαδή σε όλους τους εκπροσώπους όλων των κοινωνικών ομάδων. Σήμερα στο σταθμό μας και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές μίλησε ο Μάριος Παπαδόπουλος, είναι ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης. Ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μέρα Γεωργίου ποια είναι τα αιτήματα του ΕΒΕΑ και τι περιμένει να ακούσει το επιμελητήριο από τον Πρωθυπουργό στη συμπρωτεύουσα.
4: Εννοείται ότι οποιοδήποτε φοροελαμφρύνσεις και οποιοδήποτε μειώσεις του ασφαλιστικού κόστους θα φέρουν μεγαλύτερο χρηματικό υπόλοιπο στις οικογένειες. Ξέρετε, δεν γίνεται ο μισθός να επιβαρύνεται με τόσο μεγάλο κόστος από τις ίδιες επιχειρήσεις. Να δούμε λοιπόν το θέμα των 120 δόσεων. Να δούμε εκείνο το ευχολόγιο του περίφημου ΦΠΑ που θα είναι ο μόνος ο οποίος πραγματικά και με έλεγχο της αγοράς θα μπορέσει να μειώσει το κόστος των προϊόντων στο ράφι όσο μπορέσει. Εκείνο που έχει πολύ μεγάλη σημασία. Εμείς είμαστε βιοτεχνικές επιχειρήσεις. Εκπροσωπούμε όλο τον τεχνικό κόσμο. Πρέπει να γυρίσουμε τη σελίδα. Αυτό που λείπει από την Ελλάδα, την Ευρώπη και τον κόσμο είναι τα τεχνικά επαγγέλματα. Εμείς κατεβάζουμε μία πρόταση για τη δημιουργία της πρότυπης Ακαδημίας Βιοτεχνικών Επαγγελμάτων και Τεχνικών Επαγγελμάτων.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 21 λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Στο δελτίο μας το καλοκαίρι φεύγει, αν και βέβαια δεν φαίνεται κάτι τέτοιο με τόσο υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούν σχεδόν σε όλη τη χώρα, αλλά ημερολογιακά τουλάχιστον φεύγει το καλοκαίρι και το φθινόπωρο έρχεται. Και μαζί με το φθινόπωρο έρχεται και η μεγάλη ανησυχία των γονείων και γενικά των οικογενειών για το πόσο βαθιά πρέπει να βάλουν το χέρι στη τσέπη για την αγορά των σχολικών ειδών εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς. Ανησυχία για το πόσο θα αυξηθούν τα απαραίτητα για κάθε μαθητή, πόσα περισσότερα χρήματα θα πρέπει να πληρώσουν τα νοικοκυριά. Αυτό γίνεται κάθε χρόνο, μόνο που φέτος τα στοιχεία δίνουν μια διαφορετική εικόνα. Στα ίδια επίπεδα με την περσινή χρονιά κινούνται οι τιμές στα σχολικά είδη και σε ορισμένες κατηγορίες υπάρχουν και μειώσεις, σύμφωνα με έρευνα του Earth News Radio που πραγματοποίησε η Έλενα Καραθάνου για την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, λίγο πριν χτυπήσει το πρώτο κουδούνι για τη νέα σχολική χρονιά. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την Έλενα Καραθάνου, η οποία θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία της έρευνας που πραγματοποίησε. Έλενα, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, η αντίστροφη μέτρηση μπορούμε να πούμε για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, με τους γονείς να έχουν έναν πονοκέφαλο για τη λίστα που θα πάρουν σε λίγες μέρες στα χέρια τους με τα σχολικά είδη που θα πρέπει να προσκομίσουν άμεσα στο σχολείο για τα παιδιά τους. Μία λίστα η οποία ματραίνει, να πούμε, γιατί είναι τα πρώτα βασικά είδη που θα πρέπει να αποκτήσουν οι μαθητές κατά την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Σύμφωνα λοιπόν με έρευνα του Ethnos Radio, αυτό που προκύπτει και φέτος είναι ότι οι τιμές είναι σταθερές όσον αφορά τα σχολικά είδη. Πάντως, μέσα από το ρεπορτάζ προκύπτει ότι για τουλάχιστον για κάθε παιδί χρειάζονται οι γονείς να δώσουν από 100 έως 120 ευρώ κατά μέσο όρο μόνο για τις πρώτες μέρες κατά την έναρξη της χρονιάς δηλαδή, χωρίς εδώ να συμπεριλαμβάνεται η σχολική τσάντα ενός μαθητή ή η τσάντα για το κολατσιό του. Από εκεί και πέρα η λίστα αυτή ανανεώνεται μέσα στη χρονιά, που σημαίνει ότι αυξάνεται ο οικογενειακός προϋπολογισμός, και αυτό είναι που ζητούν και οι γονείς, ώστε οι εκπαιδευτικοί να προσπαθήσουν να απλοποιήσουν αυτή τη σχολική λίστα για τους μαθητές.
0: Σε πρώτη φάση πάντως, από ό,τι λένε οι παράγοντες της αγοράς που σου μίλησαν, οι τιμές παραμένουν σταθερές σε σχολικά είδη όπως κασετίνες, τσάντες και φωτοτυπικό χαρτί, και σε ορισμένες κατηγορίες μάλιστα καταγράφονται και μειώσεις. Έχει σημασία να ακούσουμε τι σου είπε ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου Βιβλιοπολών και Εκδοτών Αθήνας Κυπραστίων, ο Γιάννης Τσιουμπρής, και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
7: Οι τιμές φέτος στα σχολικά σε γενικές γραμμές παραμένουν οι ίδιες. Δεν παρατηρούνται αυξήσεις στα βασικότερα είδη που οι γονείς καλούνται να αγοράσουν την περίοδο του Σεπτέμβρη, στην έναρξη των σχολείων. Απειροελάχιστες αυξήσεις και πάρα πολύ μικρές μπορεί να παρατηθούν σε κάποια εισαγόμενα είδη επηρεασμένα από τη γενικότερη παγκόσμια κατάσταση, αλλά είναι πάρα πολύ μικρές, τάξεις των 5 λεπτών, 10 λεπτών σε κάποια στυλό ίσως κ.ο.κ. Σε γενικές γραμμές το βασικό που μπορούμε να κρατήσουμε είναι ότι οι τιμές των σχολικών ειδών παραμένουν στα επίπεδα που ήταν και πέρυσι. Δεν είναι δυστυχώς χαμηλά για το λαϊκό νοικοκυριό, για την τσέπη μιας οικογένειας, αλλά δεν υπάρχουν και αυξήσεις, και σίγουρα τα τοπικά βιβλιοπωλεία σε κάθε συνοικία κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους για να μπορέσει ο κόσμος να προμηθευτεί τα είδη που έχει ανάγκη στις καλύτερες δυνατές τιμές. Οι αυξήσεις που υπήρξαν κάποια στιγμή πριν μερικά χρόνια και επηρέασαν πάρα πολύ και τον δικό μας τον κλάδο και στα σχολικά είδη, τα τελευταία χρόνια δεν έχουν συνεχιστεί. Παραμένουν στα ίδια επίπεδα, είτε τις αυξήσεις τις απορροφάνει οι εταιρείες που παράγουν κάποια προϊόντα, είτε σίγουρα και τα βιβλιοπωλεία, προσπαθώντας να είναι ανταγωνιστικά δυστυχώς και με τα μεγαλύτερα, με τα πολυκαταστήματα και ούτω καθεξής, που έχουν χαμηλές τιμές σε αμφιβόλου ποιότητας βέβαια προϊόντα. Προσπαθούν λοιπόν να είναι ανταγωνιστές, οπότε σίγουρα και πολλά βιβλιοπωλεία περιορίζουν δυστυχώς το δικό τους το κέρδος για να μπορούν έτσι να μην κάνουν αυξήσεις σε προϊόντα. Αλλά γενικότερα στον κλάδο μας τα τελευταία δύο χρόνια δεν παρατηρούνται κάποιες ιδιαίτερες αυξήσεις.
0: Στο ίδιο μήκος τώρα, Ελένα, ήταν και ο πρόεδρος του ΙΚΑ, του Ινστιτούτου Καναλτών, ο Γιώργος Λεχουρίτης, ο οποίος επίσης μίλησε σε σένα στο πλαίσιο της έρευνας που έχεις κάνει.
6: Και μάλιστα ο ίδιος αυτό που ανέφερε είναι ότι έγινε πρόσφατα άλλη μια έρευνα όσον αφορά τις τιμές των σχολικών ειδών, και το συμπέρασμα είναι ότι οι τιμές παραμένουν σταθερές παρά τις αυξήσεις που υπάρχουν. Οι ίδιοι τα καταστήματα, οι βιβλιοπόλες είναι αυτοί οι οποίοι απορροφούν αυτή την αύξηση, έτσι ώστε να διευκολύνουν τους γονείς κατά την αγορά των σχολικών ειδών.
0: Μάλιστα, για να ακούσουμε τον κύριο Λεχουρίτη τι είπε.
8: Μετά από έρευνα που έκανε το ΙΝΚΑ, η Γενική Ομοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδος, σχετικά με το θέμα κόστος των σχολικών ειδών, παρατηρείται ευτυχώς τουλάχιστον στον τομέα αυτό των σχολικών ειδών μια σταθερότητα στις τιμές. Όχι ότι είναι φτηνές οι τιμές, αλλά δεν υπάρχουν αυξήσεις, και σε ορισμένες κατηγορίες προϊόντων βλέπουμε και μειώσεις, όπως είναι στο φωτοτυπικό χαρτί. Αυτό είναι παρήγορο για τους γονείς, αλλά το ίδιο καθεστώς βλέπουμε και στις κασετίνες, στις τσάντες. Σε γενικές γραμμές, εδώ και ένα χρόνο, από πέρσι το 2025 και φέτος το 2026, βλέπουμε σταθερότητα των τιμών, και θεωρώ ότι ακόμα το ίδιο ισχύει και για τα ξενόγλωσσα βιβλία με βάση τα σημερινά δεδομένα. Δεν ξέρω τι θα γίνει από την πλευρά του μήνα Σεπτεμβρίου και τι, αν θα αλλάξει κάτι. Δεν πιστεύω όμως να αλλάξει, και αυτό είναι ένα παρήγορο μήνυμα.
0: Όχι ότι είναι φτηνές οι τιμές, ακούσαμε τον κύριο Λεχουρίτη να λέει, τον πρόεδρο του ΙΝΚΑ, αλλά δεν έχουμε αυξήσεις και αντιθέτως έχουμε και μειώσεις σε ορισμένα σχολικά είδη. Και από την πλευρά του μίλησε και ο πρόεδρος της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας, ο κύριος Νίκος Βουρδουμπάς, ο οποίος εστίασε στο κόστος των σχολικών ειδών και στη λεγόμενη σχολική λίστα, Έλενα.
9: Μια από τις πλευρές που δυσκολεύουν πάρα πολύ τους γονείς είναι η λεγόμενη σχολική λίστα. Εγώ δηλαδή αντιλαμβάνομαι ότι τα απλοποίησε από τους εκδοτικούς, αλλά είναι και ορισμένα πράγματα που μέσα στο σχολείο πρέπει να υπάρχουν. Μέσα στη λεγόμενη λίστα που είναι τετράδια, χάρα και γόμες, μαρκαδόρ κτλ., σε πολλές περιπτώσεις υπάρχουν σχολεία που αναγκάζονται να βάζουν είτε οι εκπαιδευτικοί το χέρι στην τσέπη για να πάρουν χαρτί, είτε να ζητούν από γονείς και μαθητές να φέρουν κάθε μέρα ή κάθε εβδομάδα φορτυπικό χαρτί.
0: Στο ζήτημα της σχολικής λίστας, λοιπόν, Έλενα Καραθάνου, εστίασε ο πρόεδρος των δασκάλων, της Ομοσπονδίας των Δασκάλων.
6: Ακριβώς, γιατί αυτό είναι και το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι γονείς κάθε χρόνο. Και εδώ να αναφέρουμε ότι είναι μια λίστα η οποία μέσα στη χρονιά ανανεώνεται διαρκώς και γι' αυτό το λόγο οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να απλοποιήσουν αυτή τη λίστα για να διευκολύνουν έτσι και τις οικογένειες. Αν υπολογίσουμε ότι είναι οικογένειες με 2-3-4 παιδιά που δυσκολεύονται πάρα πολύ οικονομικά.
0: Έλενα Καραθάνου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ακούσαμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, μεγάλη έρευνα του Air News Radio 105,8. Έλενα Καραθάνου την επιμελήθηκε στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασιλία Δαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Μένουμε στο θέμα που έχει να κάνει με την ακρίβεια και τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Νέα προϊόντα και προμηθευτές προστίθεται καθημερινά στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών με στόχο τη μείωση του κόστους ζωής για τα νοικοκυριά μέσα από ουσιαστικές μειώσεις σε βασικά προϊόντα ευρείας κατανάλωσης. Με μέση μείωση τιμών που αγγίζει το 7% κάνει πρεμιέρα από τη Δευτέρα η νέα Εθνική Πρωτοβουλία με εκατοντάδες προϊόντα ευρείας κατανάλωσης να μπαίνουν στη λίστα. Έμφαση δίνεται στη σχολική αγορά, πολύ σημαντικό θέμα το οποίο συνδέεται με το προηγούμενο, με την έρευνα που έκανε ο σταθμός μας για τα σχολικά είδη. Σε αυτή λοιπόν την σχολική αγορά συμμετέχουν 6 αλυσίδες λιανικής με μειώσεις σε 300 κωδικούς σχολικών ειδών. Σημειώνεται ότι η σχετική λίστα παραμένει ανοιχτή, μιας και σε καθημερινή βάση προστίθεται νέοι κωδικοί προϊόντων και προμηθευτές. Εν τω μεταξύ, στο μέτωπο της αγοράς των καυσίμων ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο παράτασης της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης, καθώς οι υψηλές διεθνείς τιμές του πετρελαίου εξακολουθούν να ασκούν πιέσεις στο κόστος μεταφορών και κατ' επέκταση στις τιμές των προϊόντων. Ενώ μέσα στην εβδομάδα αναμένεται να ανακοινωθούν κυβερνητικές αποφάσεις για την παράταση των επιδοτήσεων στις τιμές των καυσίμων. Πάμε στην Έμιλη Γιαννακοπούλου, η οποία θα μας δώσει μια εικόνα για τις τιμές στην αγορά σήμερα και διεθνώς, αλλά και εδώ στη χώρα μας, στην Αντλία. Έμιλη, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Πράγματι, οι τιμές στα καύσιμα στην Αντλία παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, με την αμόλυβδη και το πετρέλαιο κίνηση να διαμορφώνονται σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο στη συντριπτική πλειονότητα των περιοχών της χώρας. Εξαίρεση αποτελεί ο νομός Σημασίας και Φλόρινας, όπου η τιμή της αμόλυβδης διαμορφώνεται στα 1,99 και 1,97 ευρώ αντίστοιχα. Τώρα, πάμε να δούμε τιμές πανελλαδική. Τιμή της αμόλυβδης είναι στα 2,03 ευρώ, σύμφωνα με το παρατηρητήριο υγρών καυσίμων, ενώ του ντίζελ στα 2,4 ευρώ το λίτρο. Την υψηλότερη τιμή εξακολουθούν να καταγραφούν οι Κυκλάδες, με την αμόλυβδη να φτάνει τα 2,28 ευρώ το λίτρο και το πετρέλαιο κίνηση στα 2,27 ευρώ. Μάλιστα, παραγόντες της αγοράς επισημαίνουν ότι σε απομακρυσμένα πρατήρια οι τιμές έχουν ξεπεράσει ακόμα και τα 2,40 ευρώ το λίτρο, λόγω κυρίως του αυξημένου λειτουργικού και μεταφορικού κόστους. Όπως είπες και εσύ, ανάχωμα στις περαιτέρω αυξήσεις αποτελεί κρατική επιδότηση και συμφωνία με τα δηληστήρια, επιδοτήσεις που ανέρχονται σε 10 λεπτά το λίτρο για την αμόλυβδη και σε 15 λεπτά για τον ντίζελ. Τα μέτρα λοιπόν αυτά ισχύουν μέχρι τις 31 Αυγούστου, μέχρι τη Δευτέρα. Και η κυβέρνηση δρομολογεί την παράτασή τους. Οι σχετικές αποφάσεις αναμένεται να οριστικοποιηθούν έως το τέλος της εβδομάδας. Τώρα, να περάσουμε στη χοντρική αγορά. Μετά τη συνεχιζόμενη ανωδική πορεία των προηγούμενων εβδομάδων, τα δηληστήρια αναμένουν μικρή αποκλιμάκωση των τιμών των καυσίμων. Σήμερα η δηληστηριακή τιμή της αμόλυβδης διαμορφώνεται στα 1,49 ευρώ το λίτρο, ενώ και το πετρέλαιο κίνησης στα 1,41 ευρώ. Γενικότερα, οι αναταράξεις στον περιστικό κόλπο αποτυπώνονται στη διεθνή αγορά. Η τιμή του Brent κινείται έντονα, σαν ασανσέρ, θα λέγαμε. Υπενθυμίζεται ότι τις προηγούμενες εβδομάδες η τιμή του πετρελαίου ακολουθούσε ανωδική πορεία, φτάνοντας έως και τα 94 δολάρια το βαρέλι. Στη συνέχεια αποκλιμακώθηκε, υποχωρώντας χθες στα 85 δολάρια, για να ανακάμψει σήμερα και να κινηθεί εκ νέου κοντά στα 88 δολάρια. Το επόμενο διάστημα, Γρηγόρη, αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς ζητούμενο είναι η πορεία των διεθνών τιμών και κυρίως το κατά πόσο οι μεταβολές αυτές θα αποτυπωθούν στην εγχώρια αγορά καυσίμων.
0: Περιμένουμε όλοι να το δούμε αυτό, αν και να γίνεται όσο γίνεται και πιο γρήγορα. Έμιλη Γιαννακοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Η κυβέρνηση δεν αφήνει απροστάτευτους τους ανθρώπους της, δηλώνει ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Για να τον ακούσουμε.
11: Η κυβέρνηση δεν αφήνει απροστάτευτη την πατρίδα μας και τους ανθρώπους απέναντι σε αυτή την κατάσταση. Η τελική απόφαση βέβαια θα ληφθεί από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό της χώρας για την συνέχιση τέτοιου είδους μέτρων το επόμενο διάστημα.
0: Αυτά είπε λοιπόν ο κ. Θεοδωρικάκος στην τηλεόραση του Μέγκα. Να λαμβάνουμε υπόψη τα δημοσιονομικά περιθώρια, ζήτησε από την πλευρά του μέσω της τηλεόρασης του Ερνιούς ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, ο Μύρος Τσάπαλος.
12: Έχουν μείνει 170 εκατομμύρια. Επομένως, όποιες αποφάσεις και αν πάρουμε, πρέπει πάντοτε να τις λαμβάνουμε υπόψη και με βάση τα τι δημοσιονομικά περιθώρια έχουμε.
0: Για μειώσεις στις διεθνείς τιμές μίλησε και ο πρώην πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων, Γιώργος Ασμάτογλου.
13: Βλέπουμε μειώσεις στις διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου, οι οποίες, αν συνεχιστούν, πράγματι θα τις δούμε μετά από 3 με 4 μέρες στους πίνακες των τιμών των πρατηρίων. Σε κάθε περίπτωση όμως, σήμερα και χθες βλέπουμε μειώσεις μικρές στη βενζίνη, αλλά σημαντική μείωση στο πετρέλαιο κίνησης τάξης των 2 λεπτών ανά ημέρα.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 32 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο, να θυμίσουμε, αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Να γυρίζουμε τώρα σελίδα, να περάσουμε στα εθνικά θέματα. Το σκηνή συνεχίζει να τραβάει άγκυρα, που με μια σειρά κινήσεων ταράζει τα νερά και ανοίγει διαρκώς νέα θέματα. Την διαστημία Αθήνα εκπέμπει σαφές μήνυμα προς την τουρκική πλευρά ότι η Ελλάδα είναι αποφασισμένη να υπερασπιστεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τη διπλωματική μας συντάκτρια, την Κατερίνα Φρύση, η οποία θα μας πει περισσότερα για την κατάσταση που διαμορφώνει το τελευταίο διάστημα με την κίνηση της Άγκυρας να τορπιλίζει ουσιαστικά τα ήρεμα νερά στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Πράγματι και σήμερα η Άγκυρα, με το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας να προχωρά σε δήλωση ότι είναι παράνομο να δημιουργηθεί βάση ντρόουν στη Ρόδο, επικαλούμενη την συνθήκη για αποστρατικοποίηση των νησιών, προκαλεί ακόμη μια φορά η θέση της Αθήνας είναι ξεκάθαρη και σαφή. Οτιδήποτε αμφισβητείται και έχει σχέση με τα εθνικά κυριαρχικά δικαιώματα δεν είναι κάτι που μπορεί να γίνει αποδεκτό. Η Ελλάδα διαμηνεί η Αθήνα, θέλει σχέσεις καλής γειτονίας με όλους, ωστόσο η προάσπιση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων είναι η πρωταρχικό σκοπός. Σε κάθε περίπτωση η Αθήνα είναι στη διαδικασία να ενημερώνει τους οργανισμούς, τόσο τους ευρωπαϊκούς όσο και τους διεθνείς, για την τουρκική προκλητικότητα. Επίσης, να σας υπενθυμίσω ότι χθες ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ενημέρωσε για την τουρκική προκλητικότητα τον πρόεδρο της Βουλής της Ιορδανίας, ο οποίος επισκέπτεται επίσημα τη χώρα μας. Στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, τις επόμενες μέρες, αναμένεται να τεθεί το θέμα και στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων από τον Υπουργό Εξωτερικών και βεβαίως θα τεθεί το ζήτημα των προκλήσεων της Τουρκίας και στον ΟΗΕ.
0: Εν τω μεταξύ, έχουμε και ένα νέο επεισόδιο, μια νέα αστή ένταση μάλλον στις ελληνοτουρκικές σχέσεις που δημιουργούν τα σχέδια επανεκκίνησης της πόντισης του καλωδίου ηλεκτρικής σύνδεσης Ελλάδας με την Κύπρο. Πολύ σημαντικό ζήτημα και αυτό, Κατερίνα.
14: Πραγματικά η Αθήνα είναι παρακολουθεί τις εξελίξεις, τις αντιδράσεις της Άγκυρας, όχι τις παρακολουθεί, αλλά όπως αναφέρουν ήδη έχει βάλει τις επόμενες ενέργειες στη κοινή στάση, η κοινή θέση Αθήνας Λευκωσία και αυτή τη φορά και Παρισιών για το θέμα της διασύνδεσης του καλωδίου από την Κύπρο στην Ευρώπη μέσω Ελλάδας. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Αθήνα εδώ έχει ξεκαθαρίσει σε όλους τους τόνους ότι το έργο θα υλοποιηθεί και είναι ένα έργο που αφορά πρώτα απ' όλα την Ευρώπη.
0: Κατερίνα Φρύση, σας ευχαριστούμε πολύ. Τώρα ο καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής και βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Άγγελος Συρίγος, καλεσμένος εδώ στο στούντιο του Ερνιούς Ρέντι 105,8 στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Δαμόπουλο και τη Μέρα Γεωργίου για αυτό το ζήτημα ακριβώς, για την πόντιση του καλωδίου. Θα προχωρήσει η κυβέρνηση ή θα πρέπει να ζητήσει την άδεια από τη Τουρκία, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα? Για να ακούσουμε την απάντησή του.
15: Το πιο κρίσιμο είναι ποιο κράτος δίνει την άδεια για έρευνες.
16: Ναι.
15: Προσέξτε. Το να ενημερώσεις κάποιον ότι περνάω από εκείνη την περιοχή δεν σημαίνει ότι σου δίνει άδεια να περάσεις. Mm-hmm. Σε ποιον θα υποβάλεις αίτηση για άδεια? Στην Ελλάδα υπάρχει μια ειδική επιτροπή, διευπουργική επιτροπή, που λέγεται ΕΧΑΕΘ, Επιτροπή Χορήγησης Αδειών Ερευνών Θαλασσών. Εκεί υποβάλεις την αίτηση. Εάν λοιπόν η εταιρεία διευκρινίζω ότι η εταιρεία η οποία τρέχει το έργο είναι η εταιρεία στην οποία συμμετέχει ο ΑΔΜΙΕ και η Meridiam, και υπάρχει και ένας εργολάβος Inexans. Άρα είτε η εταιρεία που τρέχει το έργο είτε ο εργολάβος απευθυνθούν προς την ΕΧΑΕΘ, αυτή θα δώσει την άδεια. Εάν η εταιρεία ή ο εργολάβος αποφασίσουν να στραφούν στην Τουρκία, αυτό είναι κάτι απαράδεκτο και δεν το συζητάμε, δεν μπαίνουμε σε αυτή τη συζήτηση. Άρα το κρίσιμο δεν είναι τι ενημερώνεις γενικώς και ορίστος στους άλλους, το ζήτημα είναι σε ποιον υποβάλεις αίτηση για άδεια. Η Meridiam δεν θα μπαίνει ποτέ σε ένα έργο το οποίο υπήρχε σοβαρός λόγος να μην γίνει. Και κατά τη γνώμη μου, ο λόγος που τη βάζουμε μέσα είναι διότι πιστεύουμε ότι η δημιουργία ενός ισχυρού πολεμικού ναυτικού, όπως αυτό στείνεται τώρα, και η συνεργασία με τους Γάλλους θα αποτελεί αποτρεπτικό παράγοντα στην Τουρκία να φτάσει στην ένταση που είχε φτάσει το 2024 στην Κάσο.
0: Τώρα μένουμε στα εθνικά θέματα, καθώς μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατέριψε η ελληνική πυραβολαρχία Patriot που βρίσκεται στη Σαουδική Αραβία. Πάμε στον αρμόδιο στρατιωτικό μας τάκτο Γιώργο Διονυσόπουλο, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες για αυτή την αναχέτηση. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι, Γιώργο. Ήταν μια αναχέτηση που πραγματοποιήθηκε σήμερα τα ξημερώματα, όταν η ελληνική Patriot εκτόξευσαν τρία βλήματα εναντίον ενός αγνώστου μεγάλου αριθμού, λένε πληροφορίες, ντρόν, τα οποία λίγο νωρίτερα είχαν εκτοξεύσει εναντίον της Σαουδικής Αραβίας οι αντάρτες Χούθη που υποστηρίζονται από το Ιράν. Το σύνολο των στόχων, να σημειώσω ότι καταρρίφθηκαν σε συνεργασία με τα συστήματα εράμινα της Σαουδικής Αραβίας. Να πω ότι η ελληνική πυροβολαρχία Patriot που βρίσκεται στη Σαουδική Αραβία τα τελευταία χρόνια έχει καταγράψει 6 επιχειρησιακές εμπλοκές μέσα στο 2026. Η πρώτη φορά ήταν στις 19 Μαρτίου, όταν αναχέτησε 2 Ιρανικούς βαλιστικούς πυράβλους που κατευθύνονταν προς Patriot λαϊκές εγκαταστάσεις, ενώ στις 6 Απριλίου κατέριψε ένα Ιρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος. Η τελευταία επιτυχής κατάρρευση σημειώθηκε στις 25 Ιουλίου, όταν η ελληνική συστοιχία αντιμετώπισε 3 διαδοχικές επιθέσεις από την Ιεμένη, καταρρύπτοντας τότε 2 βαλιστικούς πυράβλους και 2 μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην περιοχή της Γιανμπού.
0: Γιώργο Διονυσόπουλε, ευχαριστούμε πολύ. Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Πάμε στα πύρινα μέτωπα, καθώς είναι και σήμερα δύσκολη ημέρα για τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Είχαμε νωρίτερα σήμερα για την πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Βίκη στα βόρεια της Χίου, που έλαβε η πυροσβεστική υπηρεσία λίγο μετά τις 11 το πρωί. Μάλιστα, έχησε και το 112. Πάμε στη Χίου και στο Θοδωρή Πιλιώτη, ο οποίος θα μας δώσει τα τελευταία νέα από την εικόνα. Πώς πάνε τα πράγματα στο μέτωπο, Θοδωρή? Καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι από τη Χίο και από την περιοχή Βίκη. Είμαστε νομίζω σε καλό δρόμο για την κατάσβαση της πυρκαγιάς. Συνεχίζονται οι ρήψεις από τα πυροσβεστικά ελικόπτερα. Νωρίτερα είχαμε και 2 καναντέρ που συμμετείχαν μαζί με τα 2 τα ελικόπτερα. Και το γεγονός ότι ευτυχώς, παρόλο που είναι σήμερα η Χίο στην κατηγορία 4, δεν έχουμε εδώ ανέμους στην περιοχή, βοήθησε έτσι ώστε να μπορέσει να περιοριστεί από την αρχή το μέτωπο, και γιατί είναι μέσα σε πεύκο δάσος. Και η εικόνα που υπάρχει είναι ότι βρίσκεται σε καλό σημείο, έτσι ώστε να υπάρξει πλήρης έλεγχος με καταρχήν περιμετρικά και στη συνέχεια εσωτερικά της έκθεσης που έχει κάψει. Γύρω στις 11 και 4 δόθηκε το σήμα. Οι πληροφορίες είναι ότι και από drones που υπάρχει στην περιοχή για τον έλεγχο, ότι ήταν άμεση δηλαδή η επισήμανση ότι έχουμε φωτιά στη Βόρεια Χίο, με τις δυνάμεις να είναι περί τους 40 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων της 13ης ΕΜΟΔΕ με 12 οχήματα, αλλά και με οχήματα της πολιτικής προστασίας από το Δήμο Χίου και την περιφέρεια, έτσι ώστε να ενισχυθούν σε ό,τι αφορά τα βιτιοφόρα και να έχουν άμεσα να παίρνουν νερό. Συν τις εθελοντικές ομάδες της περιοχής που έχουν τρέξει από εκείνη την ώρα, όπως είπαμε, είναι σε ένα καλό δρόμο ο έλεγχος αυτής της καγιάς. Το μήνυμα περί τις 12 η ώρα, το 112 που ακούστηκε στην περιοχή, ήταν περισσότερο να ενημερώσει τους όσους κινούνται εδώ στην περιοχή να προσέχουν από τις αμάδες
0: προληπτικά καθαρά.
17: Στη συνέχεια το χωριό Καμπιά δεν κινδύνευσε κάποιος οικισμός και ελπίζουμε ότι θα πάει έτσι η κατάσταση τεθεί γρήγορα υπό έλεγχο.
0: Το ευχόμαστε όλοι ολόψυχα. Σας ευχαριστούμε πολύ.
17: Οι πληροφορίες, όπως μας είπαν, θα πρόκειται να κάνουν συντονιστικό όργανο πυροσβεστική και οι υπόλοιπες εμπλεκόμενοι φορείς στο χωριό Βίκη. Ενώ να δούμε, υπάρχει μια πληροφορία ότι έγινε σύλληψη ενός ατόμου από την πλευρά του ανακριτικού τμήματος πυροσβεστικής υπηρεσίας.
0: Ωραία, θα τα δούμε αυτά και στις επόμενες ώρες. Ευχαριστούμε πολύ, Θοδωρή Πηλιώτη. Κρατάμε αυτό το τελευταίο που μας είπες, ότι είναι σε καλό δρόμο η όλη επιχείρηση για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στην Χίο. Να πάμε τώρα στο χώρο της πολιτικής επικαιρότητας, να επιστρέψουμε στο χώρο της πολιτικής επικαιρότητας. Το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής για το ιδιωτικό χρέος θα παρουσιάσει ο Νίκος Ανδρουλάκης σε λίγες ώρες από τώρα, στις 6 το απόγευμα, σε εκδήλωση που θα φιλοξενηθεί στο Σεράφιο του Δήμου Αθηναίων. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή το πολιτικό μας τάχτη Γιάννη Μήτη, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις πληροφορίες του. Περιμένουμε να ακούσουμε από το ΠΑΣΟΚ το απόγευμα ένα πακέτο 11 παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
18: Ακριβώς, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Ο Νίκος Ανδρουλάκης και το ΠΑΣΟΚ το παρουσιάζουν στο Σεράφιο το απόγευμα ένα συνολικό πακέτο 11 παρεμβάσεων για το ιδιωτικό χρέος, με αιχμή την επαναφορά της προστασίας της κυρίαρχης κατοικίας και μια νέα ρύθμιση, όπως λέει η Χαριλάου Κούπη, έως 120 δόσεις για χρέη προς το δημόσιο. Συγκεκριμένα, το ΠΑΣΟΚ προτείνει προστασία της κύριας κατοικίας, καθώς θεωρεί ότι αυτή ακόμα είναι ελλειμματική, ενώ παράλληλα ζητά αλλαγές στον εξοδικαστικό μηχανισμό με υποχρεωτική, επιμένει η Χαριλάου Κούπη, συμμετοχή των πιστωτών, καθώς επίσης και αυστηρότερους κανόνες για τους σέρβισερς. Εν ώψη δέθη, η Χαριλάου Κούπη βάζει στο επίκεντρο ένα νέο πλαίσιο ρυθμίσεων. Αυτές αναμένεται να ακούσουμε στο Σεράφιο. Απόψε, βασικός άξονας, η μεγαλύτερη προστασία των αθλητών.
0: Γιάννη Μήτη, ευχαριστούμε πολύ. Σε 6 ώρα το απόγευμα, λοιπόν, η εκδήλωση αυτή από το ΠΑΣΟΚ. Εμείς φεύγουμε το ΠΑΣΟΚ, πάμε στον χώρο της αριστεράς. Εκτός ΣΥΡΙΖΑ και επισήμως η Νίνα Κασιμάτη και η Όλγα Γεροβασίλη, καθώς ανακοινώθηκαν σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής η διαγραφή της βουλευτή Πειραιά και η ανεξαρτητοποίηση της βουλευτή Άρτας. Πάμε στον Ανδρέα Μαραθιά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ πλέον, Ανδρέα, αριθμεί 10 βουλευτές από 12, υποχωρεί στην 5η θέση της κατάταξης. Και έχουμε επομένως νέα δεδομένα. Καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, έτσι όπως τα είπες, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι στους ακροατές μας. Και πλέον αναμένουμε την ψηφοφορία που θα γίνει μετά την ανεξαρτητοποίηση της Όλγας Γεροβασίλη για την εκλογή της 7ης, του 7ου Αντιπροέδρου της Βουλής, με τον ΣΥΡΙΖΑ να προτείνει για τη συγκεκριμένη θέση την Έλενα Ακρίτα. Γεγονός που προκάλεσε ήδη την αντίβραση από την πλευρά του κυβερνώντος κόμματος, καθώς οι γαλάζιες πηγές έχουν ενημερώσει από χτες ότι δεν πρόκειται να στηρίξει τη συγκεκριμένη υποψηφιότητα η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Επί του πρακτέα, η συγκεκριμένη ψηφοφορία, να σημειώσουμε, θα γίνει την επόμενη Τετάρτη στις 12.30 το μεσημέρι, και επί του πρακτέου στην ψηφοφορία, την ημερομηνία της οποίας αποφάσισε πριν από λίγο η διάσκεψη των Προέδρων, απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και όχι κάτω από 75 βουλευτές. Επειδή μάλιστα βουλευτές ψηφίζουν υπέρ ή παρόν, πρέπει τα παρόν να είναι κάτω από τα υπέρ. Δηλαδή, αν οι 155 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ψηφίζουν παρόν, τότε η κυρία Κρήτια δεν εκλέγεται, ενώ αν η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας απέχει, τότε η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να εκλεγεί. Πριν από λίγο, η Ρένα Βούρου, η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, συνομιλώντας με δημοσιογράφους, ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να κάνει ούτε βήμα πίσω για την Έλενα Κρήτα. Στο ΣΥΡΙΖΑ πλέον υπάρχει ηγεσία, υπάρχουν συλλογικά όργανα αποφάσεων. Τις συλλογικές αποφάσεις στο κόμμα δεν τις έχουμε για ομορφιά. Εγώ είμαι αρβανίτισα, μας είπε χαρακτηριστικά η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Από εκεί και πέρα, βέβαια, να σημειώσουμε ότι στο πλαίσιο της συζήτησης που γίνεται σήμερα στην Ολομέλεια για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για την επαγγελματική, ασφάλιση, τόσο το ΠΑΣΟΚ όσο και η Πλεύση Ελευθερίας αλλά και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης τόνισαν ότι θα στηρίχνουν τη συγκεκριμένη υποψηφιότητα της κυρίας Ακρίτα στη θέση του 7ου Αντιπροέδρου της Βουλής. Γρηγόρη.
0: Επειδή ξεκινήσαμε τώρα εντωμεταξύ, Ανδρέα, την αναφορά μας στην πολιτική ατζέντα σήμερα με τη Θεσσαλονίκη, όλοι οι πάντες και τα πάντα κινούνται σε ρυθμούς ΔΕΘ, με τη ΔΕΘ να κλείσουμε, σηματοδοτεί την τελική ευθεία για τις εκλογές. Ουσιαστικά είναι κρίσιμη και για τον Αλέξη Τσίπρα, είναι η πρώτη του παρουσιακή ως πρόεδρος του νέου κόμματος που ίδρυσε και ανεβαίνει, ετοιμάζεται για την άνοδο στη συμπρωτεύουσα 2 Σεπτεμβρίου.
19: Ναι, ακριβώς, τρία χρόνια μετά την τελευταία του εμφάνιση ως Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ο Αλέξης Τσίπρας προετοιμάζει και το επιτελείο του προετοιμάζουν αυτή την επίσκεψη. Το γεγονός, μάλιστα, ότι θα μιλήσει αυτήν θα μιλήσει στη Θεσσαλονίκη για να παρουσιάσει το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματος πριν την άνοδο του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά και πριν φυσικά την επίσης επίσκεψη του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Αμπρουλάκη. Έχει προκαλέσει την έντονη ενόχληση τόσο του κυβερνώντος κόμματος όσο και της Χαριλάου Τρικούπη. Πάντως ο κύριος Τσίπρας έχει ξεκαθαρίσει ότι μέσα από αυτήν την πρόταση την οποία κάνει θα γίνουν πιο διακριτές οι διαχωριστικές γραμμές που υπάρχουν τόσο με το ΠΑΣΟΚ όσο και φυσικά με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και αυτό βέβαια που αναμένουμε είναι το πλαίσιο αυτό, το οικονομικό πρόγραμμα το οποίο θα προτείνει ο κύριος Τσίπρας, το οποίο όπως λένε στενοί συνεργάτες του θα συνδυάζει και τον ρεαλισμό αλλά και την αποφασιστικότητα στην ανάγκη να στηριχθεί η ελληνική κοινωνία και ιδίως τα ευάλωτα κοινωνικά στρώματα.
0: Ανδρέα Μαραθιά, σε ευχαριστούμε πολύ.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 46 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Να πάμε εκτός σύνορο τώρα να δούμε τι γίνεται στο Νεπάλ, όπου είδαμε κυριολεκτικά εικόνες βιβλικής καταστροφής. Ένας τεράστιος χήμαρος που προκλήθηκε από την κατάρρευση όγκων πάγου και βράχων από μεγάλο υψόμετρο σάρωσε στο πέρασμά του κυριολεκτικά τα πάντα. Μέχρι στιγμής πάνω από 270 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και περισσότεροι από 1.500 αγνοούνται σε Νεπάλ και Κίνα, με τους αριθμούς να αλλάζουν συνεχώς, ενώ οι επιχειρήσεις διάσωσης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο η Δέσποινα Σιριοπούλου για να μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες και βασικά να μας εξηγήσει τι προκάλεσε αυτό το χήμαρο που πήρε στο πέρασμά του τα πάντα κυριολεκτικά.
20: Αρχικά, Γρηγόρη, καλησπέρα.

0: Το φυσικό φράγμα υποχώρησε, απελευθερώθηκε ένα τεράστιο κύμα νερού, ένας μάλλον συνδυασμός νερό, λάσπη και βράχων. Το κύμα αυτό κατέβηκε με πάρα πολύ μεγάλη ταχύτητα προς τον Νεπάλ, επηρεάζοντας ιδιαίτερα την περιοχή Ρασούβα και στη συνέχεια τους ποταμούς Μπότε Κόση και Τρισούλη. Σε ορισμένα σημεία τα διεθνή μέσα αναφέρουν ότι η στάθμη του νερού ανέβηκε περίπου 9 μέτρα μέχρι μέσα σε 30 λεπτά. Όπως είπες, οι αριθμοί συνεχώς αλλάζουν. Μέχρι στιγμής οι πρόσφατες αναφορές κάνουν λόγο για 270 νεκρούς, ενώ νεότερες αυτό το νούμερο συνεχώς αλλάζει. Οι αγνοούμενοι είναι πάνω από 1.300 και είναι και πάρα πολλοί τουρίστες. Μάλιστα, σε πολλά νοσοκομεία βάζουν λίστες με τους τραυματίες προκειμένου συγγενείς να πάνε και να δουν αν είναι ο άνθρωπός τους εκεί. Τώρα, ως προς τις υλικές καταστροφές, αυτό το μείγμα νερού με λάσπη, με πέτρες, με κομμάτια πάγου έχει καταστρέψει σπίτια, ολόκληρα τμήματα οικισμών, δρόμους, γέφυρες, ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, υποδομές, ενεργειακές υποδομές, σημεία διέλευσης στα σύνορα με την Κίνα και οδικές συνδέσεις προς το Θιβέτ.
1: Αυτή την εικόνα της απόλυτης καταστροφής που μόλις περιέγραψες, Δέσποινα, που επικρατεί στο Νεπάλ, περιέγραψε στην τηλεόραση του Earth News και ο Δημήτρης Γιαννόπουλος. Είναι δάσκαλος, Έλληνας δάσκαλος, ο οποίος ζει και εργάζεται στο Νεπάλ. Για να τον ακούσουμε.
2: Έχουν κοπεί δρόμοι, δεν μπορούμε να πάμε προς τα εκεί. Έχουν κλείσει και για ασφάλεια την εθνική οδό. Εννοείται σε αυτά τα μέρη δεν μπορείς να πας έτσι κι αλλιώς, γιατί ο μόνος δρόμος για να πήγαινες καταστράφηκε. Δεν υπάρχει πλέον. Αυτή είναι μια καταστροφή, όχι μόνο θα χαθούν πολλοί άνθρωποι, είναι και μια φοβερά οικονομική καταστροφή για τον τόπο. Έχουν καταστραφεί σοβαρά έργα, δεν με έχουν ενημερώσει για Έλληνες τουρίστες.
1: Για ένα αδιανόητο φαινόμενο έκανε λόγο ο πρόεδρος του ΑΣΠ και καθηγητής γεωλογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ευθύμιος Λέκας, ο οποίος μίλησε εδώ στο Ερνιού 105,8 και στην πρωινή παρέα με τη Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη.
3: Είναι μια περίπτωση ξαφνικής πλημμύρας, η οποία συνδυάζεται με σεισμό, συνδυάζεται με κατολίσθηση, συνδυάζεται με χιονοστιβάδα αρχικά και στη συνέχεια όλο αυτό το υλικό, τα υλικά, τα τεράστια σε οκό, πηγαίνουν στο φράγμα το οποίο το διαλύουν στην κυριολεξία.
4: Είναι ντόμινο αυτό το πράγμα που έγινε, δηλαδή.
3: Δεν έχει συμβεί ξανά, γιατί συνδυάζει τους γεωδυναμικούς κινδύνους, δηλαδή κατολίσθηση και σεισμό, τους υδρομετεωρολογικούς κινδύνους και χιονοστιβάδα. Έντονα λογοπτώσεις πλημμυρικά φαινόμενα και μπαίνει μέσα στα χωράφια ουσιαστικά και της τεχνολογικής της ανθρωπογενούς καταστροφής.
5: Έχουν σχέση όλα αυτά με τις αλλαγές που υπάρχουν μικρότερες ή μεγαλύτερες στο κλίμα?
3: Κοιτάξτε, η κλιματική κρίση συντίθεται από ορισμένα πράγματα, έτσι. Mm. Ποια είναι αυτά? Είναι η μεγαλύτερη ένταση που έχουν τα φαινόμενα. Mm. Είναι η μεγαλύτερη συχνότητα. Εδώ είχαμε ένα φαινόμενο με πολύ μεγάλη ένταση. Είναι η μεγαλύτερη συχνότητα. Βλέπουμε, είχαμε και στην Ινδία προηγουμένως πλημμύρες.
5: Ναι, σωστό.
3: Και στην Κίνα. Εκείνο όμως που με φοβίζει πιο πολύ είναι η συνθετότητα των φαινομένων. Που ουσιαστικά έχει να κάνει με την κλιματική κρίση. Mm. Μια συνθετότητα την οποία δεν είχαμε φανταστεί στο παρελθόν.
1: Και να φύγουμε τώρα από το Νεπάλ, Δέσποινα Συριοπούλου, και να πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Καλιφόρνια. Γιατί χθες είχαμε τον εξοδικαστικό συμβιβασμό της ΜΕΤΑ με τις 29 πολιτείες που είχαν καταθέσει αγωγή εις βάρος της και την υποχρέωση της εταιρείας να καταβάλει 16,7 δισεκατομμύρια δολάρια στις πολιτείες. Παράλληλα, η εταιρεία δεσμεύτηκε να προχωρήσει σε αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο οι έφηβοι χρησιμοποιούν τις πλατφόρμες της. Δηλαδή,
0: καταρχήν έχουμε 17. Κοντά 17 δισεκατομμύρια δολάρια σε μία χρόνο δεκαετίας που πρέπει να καταβάλει η εταιρεία στις 29 πολιτείες που κατέθεσαν αγωγή εναντίον της εταιρείας. Τώρα, στο πλαίσιο του διακανονισμού, συμφωνήθηκε να προχωρήσει και σε μια σειρά αλλαγών στον τρόπο λειτουργίας του Instagram και του Facebook. Λοιπόν, για τους ανήλικους χρήστες, μεταξύ αυτών των νέων δικλείδων ασφαλείας προβλέπεται όριο 2 ημερήσιας χρήσης και στις δύο πλατφόρμες, το οποίο θα αποτελεί προεπιλεγμένη ρύθμιση για τους ανήλικους, και επίσης τα προσωπικά μηνύματα ωστόσο δεν θα υπολογίζονται στον ημερήσιο χρόνο χρήσης. Οι ειδοποιήσεις επίσης θα απενεργοποιούνται από τα μεσάνυχτα ως τις 6 το πρωί, αλλά και τις σχολικές ημέρες από τις

0: 8 ως τις 3. Να σου πω, Γρηγόρη, τελευταίο ότι η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μετά το συμβιβασμό των 17 δισεκατομμυρίων της με τις 29 πολιτείες, η Επιτροπή μίλησε με την εταιρεία και μάλιστα είπε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι η μπάλα πλέον είναι στο γήπεδο της ΜΕΤΑ. Αναμένουμε σωστή διαχείριση του χρόνου στην οθόνη και σωστό γονικό έλεγχο.
1: Δέσποινα Σιριοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Επιστρέφουμε στα δικά μας με την ανησυχία που υπάρχει για την αυξημένη καταγραφή περιστατικών λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Σύμφωνα με την νεότερη εβδομαδία έκθεση του ΕΟΔΗ, τα κρούσματα ξεπερνούν τα 200, με αυξημένο και τον αριθμό των ασθενών, με την Αττική να καταγράφει τα περισσότερα. Πάμε στην Ειρήνη Κυρίτση, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ειρήνη.
2: Καλό μεσημέρι, και να ξεκινήσουμε από το γεγονός ότι ένα 13χρονο παιδί είναι ο πρώτος και ο μικρότερος ασθενής που νόσησε από τον ιό του Δυτικού Νείλου και χρειάστηκε να νοσηλευτεί, καθώς ήταν σε ευπαθή ομάδα που παρουσίασε εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα. Τώρα το παιδί, όπως πληροφορηθήκαμε, έλαβε εξιτήριο και είναι καλά στην υγεία του. Να σου πω ότι σύμφωνα με την έκθεση του ΕΟΔΗ, συνολικά 165 άνθρωποι από την έναρξη της περίοδου έχουν παρουσιάσει εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα, δηλαδή εγκεφαλίτιδα, μηνυγκίτιδα ή και οξία χαλαρή παράλυση. Μέχρι τις 26 Αυγούστου έχουν διαγνωστεί και δηλωθεί συνολικά 232 κρούσματα λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας. Τα 75 από αυτά καταγράφηκαν την τελευταία εβδομάδα. 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους την τελευταία εβδομάδα, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό στους 19, όλοι τους, να σημειώσουμε ότι είναι ηλικία άνω των 65 ετών. Η πίεση, βέβαια, που προκαλεί φετινή κυκλοφορία του ιού αποτυπώνεται και στα στοιχεία για τις νοσηλίες. Σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ, 73 ασθενείς νοσηλεύονται, 26 από αυτούς σε μονάδες εντατικής θεραπείας και ένα σε μονάδα αυξημένης φροντίδας. Ενώ 6 δήμοι χαρακτηρίζονται υψηλού κινδύνου, με 4 από αυτούς στην περιφέρεια Αττικής. Και σε αυτό το σημείο να σημειώσουμε ότι κρούσματα έχουν καταγραφεί και διερευνηθεί σε 61 δήμους, σε 18 περιφερειακές ενότητες, στις περιφέρειες Αττικής, Θεσσαλίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου και Στερεάς Ελλάδος. Τα περισσότερα από τα φετινά κρούσματα, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 71%, είναι σοβαρά, με τους ασθενείς να εκδηλώνουν νευρολογικά προβλήματα, ενώ η συντριπτική πλειονότητα των πασχόντων, άνω του 93%, χρειάστηκαν νοσηλεία σε νοσοκομείο.
1: Ειρήνη Κυρίτση, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, τα τελευταία χρόνια, ένα είδος κορακοειδούς πτηνού που μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν κυρίως χειμερινός επισκέπτης της χώρας, εμφανίζεται όλο ένα και συχνότερα σε αστικά και περιαστικά περιβάλλοντα της Ελλάδος. Πρόκειται για το χαβαρόνι, ένα ιδιαίτερα ευφυές κοινωνικό και προσαρμοστικό πτηνό της οικογένειας των κορακοειδών, το οποίο έχει αρχίσει να δημιουργεί μόνιμες αποικίες ακόμα και σε μεγάλα αστικά πάρκα. Διαρκής είναι η αύξηση των συγκεκριμένων πουλιών το τελευταίο διάστημα στην πόλη της Καρδίτσας, σε Αλσίλια, αλλά και μεμονωμένα δέντρα εντός και εκτός της πόλης, με το Δήμο να προχωρά σε νέες δράσεις για τη βιολογική διαχείριση της πανίδας, με στόχο να απομακρύνει τα πουλιά από διάφορα σημεία της πόλης. Για το θέμα και το μέγεθος του προβλήματος μίλησε στο Ερμηνεύς Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές ο Δήμαρχος Καρδίτσας, Βασίλης Τσιάκος. Για να ακούσουμε τι είπε στον Βασίλη Δαμόπλο και τη Μαρία Γεωργίου.
3: Τα χαβαρόνια, όπως πολύ σωστά είπατε, είναι ένα είδος κουρακοειδών, το οποίο δεν υπάρχει θηρευτής για αυτά. Οπότε καταλαβαίνετε ότι εγκαταστάθηκαν εδώ στο κεντρικό πνεύμονα πρασίνου της πόλης, στο Παυσίλιβο. Μιλάμε για χιλιάδες χαβαρόνια, τα οποία, εκτός του ότι δημιουργούσαν θόρυβο και πολλές, θα έλεγα, πολύ βρωμιά.
4: Κράζουν, δηλαδή, όταν λέτε θόρυβο είναι
3: δεν μπορούσε να ζήσει κάποιος.
4: Σκηνές που παραπέμπουν στην ταινία του Hitchcock, Τα Πουλιά. Ταινία δηλαδή Τα Πουλιά. Δηλαδή τα πουλιά γίνανε, ας πούμε,
5: και ο ήχος
4: πραγματικότητα.
5: Και
4: ναι,
5: και
4: ναι.
3: Περιττό να σας πω ότι μέσα στο πάρκο δεν υπήρχε ούτε σπουργίτη, κανένα άλλο πουλί, γιατί τα είχαν καταστρέψει αυτά. Είναι, τα χαβαρόνια είναι ένα είδος
5: τα σκοτώνουν τα πουλιά. Τα σκοτώνουν τα πουλιά ή τα τρώνε.
4: Τα τρώνε, φυσικά τα τρώνε.
3: Σκοτώνουν τα πουλιά, σκοτώνουν τα μικρά τους, τρώνε τα αυγά τους, καταστρέφουν τις φωλιές. Ήταν ένα είδος, λοιπόν, το οποίο ναι μεν είναι προστατευόμενο εντός των ιστών της πόλης. Εμείς, λοιπόν, αποφασίσαμε, αφού πήραμε και άδεια από το αρμόδιο Υπουργείο, να βάλουμε το σύλλογο των ιεραιοκουθυρών, να έρθει εδώ πέρα ο πρόεδρος, και κάναμε μια σύμβαση με την οποία πήραμε, μισθώσαμε γεράκια τα οποία περιττώ να σας πω, μέσα σε 10 μέρες έφυγαν όλα τα κοράκια από το παυσίλιπο και μάλιστα για πρώτη φορά μετά από χρόνια ακούγονται και φωνές τζιτζικιών μέσα στο παυσίλιπο, μέσα στον χώρο, έχουν φύγει και πάνε περιμετρικά.
4: Άρα έγινε δουλειά, έγινε δουλειά.
3: Γεράκια κοράκια 5-0.
1: Γεράκια κοράκια λοιπόν 5-0, ακούσαμε τον Δήμαρχο Καρδίτσας Βασίλη Τσιάκο. Φεύγουμε από την Καρδίτσα, κατεβαίνουμε εδώ στην Αττική. Ένα συνήθιστο θέμα αντίκρισαν τις τελευταίες ημέρες όσοι βρέθηκαν σε εγκαταστάσεις του ΟΑΚΑ, καθώς αλλεπούδες έχουν κάνει την εμφάνισή τους στον περιβάλλοντα χώρο. Την παρουσία των άγριων ζώων γνωστοποίησε μέσω ανάρτησης στο Facebook ο συντονιστής Γενικός Διευθυντής του ΟΑΚΑ, Κωνσταντίνος Χαλιορής, ο οποίος μίλησε πριν από λίγο εδώ στο Air News Radio 105,8 και στο Στέλιο Βραδέλη.
6: Δεν εμφανίστηκαν τώρα οι αλεπούδες, είναι το τελευταίο διάστημα, δηλαδή έχουμε πάνω από 2-3 μήνες που έχουν έρθει εδώ.
4: Ναι, το εντάξει, τώρα ναι, λέμε το.
6: Εμείς λοιπόν δεν τις κυνηγάμε. Εμείς αντιθέτως τις προστατεύουμε, τις προσέχουμε, γι' αυτό και έχουμε κάνει όλες τις ενέργειες ώστε να ενημερώσουμε όσους καθημερινά επισκέπτονται το Ολυμπιακό Συγκρότημα, είτε είναι οι αθλητές, οι αθλήτριες, οι αθλούμενοι και οι απλοί πολίτες.
4: Σε ποιο κομμάτι έχουν εμφανιστεί?
6: Δεν σας κρύβω ότι έχει εμφανιστεί ακόμα και δίπλα ακριβώς από Πουβισίνα, από κολυμπητική δεξαμενή. Έχει εμφανιστεί και στο κεντρικό στάδιο. Είναι αυτό που λέμε η πονηρή αλεπού, οπότε δεν μπορούμε να την περιορίσουμε σε κάποιο συγκεκριμένο σημείο.
4: Είναι μία ή είναι έτσι?
6: Έχουμε εντοπίσει τρεις διαφορετικές. Επειδή εμείς έχουμε ένα πρόγραμμα το οποίο τρέχουμε για τη φιλοξενία των μικρών τετράποδων φύλων του ΆΚΑ, δηλαδή τις γατούλες και τα σκυλάκια, τα αδέσποτα, ναι. Ενδεχομένως τρώει και από αυτή την τροφή. Προσπαθούμε να δούμε τι θα κάνουμε με την άγρια φύση, με την άγρια πανίδα, με την άγρια χλωρίδα. Γενικά έχουμε μελίσια, έχουμε δύο άγρια μελίσια εντός του ΆΚΑ.
4: Δύο άγρια μελίσια.
6: Βεβαίως, δύο άγρια μελίσια εντός του ΆΚΑ, τα οποία μάλιστα με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο που έχουμε έρθει σε μία επαφή, κοιτάμε γιατί προσπαθούμε να δούμε πώς γίνεται αυτά τα άγρια μελίσια να έχουν μείνει τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα εντός του ΆΚΑ. Αθλητικό δελτίο.
1: Πάμε για μια σύντομη ματιά στην αθλητική επικαιρότητα με την ονειρική εμφάνιση βεβαίως Τάσο που πραγματοποίησε Τάσο Επιτρόπου, πραγματοποίησε η ΆΚ και πήρε θριαμβευτική πρόκριση στη League Phase του Champions League. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι και από μένα. Θέση στα αστέρια του Champions League έχει η ΑΕΚ από χθες μετά τη μεγαλειώδη νίκη της με 4-0 επί της Λεύσκης Σόφιας στη ρεβάν στο play-offs της διοργάνωσης που έγινε στο Orwen Arena. Μόλις το 10 λεπτό η Άνιος ήταν μπροστά με 2-0 χάρη σε ένα τέρμα του Γιώβιτς και του Βάρκα. Ο Ούγκρος σκόρε ξανά πριν από το ημίχρονο για να ακολουθήσει στο δεύτερο μισό τον γκολ με πέναλτι του Μάριν. Στις 7 η ώρα θα μάθει η ΑΕΚ τους αντιπάλους της βρίσκεται στο τέταρτο η ΑΕΚ στη Big Face του Champions League. Να πάμε όμως γρήγορα και στα σημερινά παιχνίδια, καθώς με χρονική σειρά για τα play-offs του Conference League θα παίξουν στις 8 η ώρα πάνω ΠΑΟΚ και Κράλοβε Παναθηναϊκός, ενώ για τα play-offs του Europa League στις 9 θα ξεκινήσει αναμέτρηση της ΤΣΣΚΑ Σόφιας Όφη. Γρήγορα.
1: Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο καιρός. Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό, ακούμε την μετεωρολόγο μας Όλγα Παπαυγούλη.
8: Την Παρασκευή αναμένουμε ηλιοφάνεια και λίγες μπόρες στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι στο Αιγαίο βοριάδες έως 7 μποφόρ και στα νοτιοανατολικά τμήματά του έως 8. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στα δυτικά, τους 38 με 40 βαθμούς και στα ανατολικά τους 35 με 37. Στην Αττική θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι βοριάδες έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 26 έως 37 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη είναι πιθανές λίγες μπόρες από το μεσημέρι στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι κυρίως νότιοι έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 26 έως 34 βαθμούς. One.

country, αλλά μεσόουλ επιρροές από τον Nashville του Tennessee. Ήταν η Lamb Chop από το άλμπουμ Nixon, στο υπέροχο κατά τη γνώμη μου Groompus. Έτσι σας καλωσορίζουμε στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής, 6 λεπτά μετά τις 3. Ακούτε πάντα κόσμο στους 93,6. Λουκία Σούπουλη σας μιλάει και επιλέγει τα τραγούδια μέχρι τις 4. Η Μαρία Παπακυρίτση είναι τώρα μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου. Φυσικά μας βρίσκεται και στο ΕΡΤΕΚΟ, τη μεγάλη πλατφόρμα της ΕΡΤ, όλες οι εκπομπές, όλα τα ραδιόφωνα, live και on demand. Και σε πολύ καλή ποιότητα ήχου. Where we are, ο Curtis Harding. Καλησπέρα σε όλους.

Η Λαναβίγκα, η Αλαλάς βεβαίως, ένα από τα ξεχωριστά instrumental κομμάτια τους από το ομώνυμο ντεμπούτο άλμπουμ του 2012 και live ξανά στην Ελλάδα, στην Αθήνα, Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, εμφανίζονται στο Gazarte Ground Stage. Τη βραδιά θα ανοίξουν οι Nonda and the Papas. Σερφ pop για τη συνέχεια, από τη Λιόν της Γαλλίας όμως έρχονται οι Πόντα Πρέτα. Κυκλοφορία του 2023, ακούμε το κομμάτι I've Been Lonely και μια μεγάλη καλησπέρα σε όλους.

Where there is smoke, there is fire. Όπου υπάρχει καπνός, υπάρχει και φωτιά, τραγούδισε ο Paul Weller. Αυτή η ρυθμική διασκευή του ομώνυμου και σπάνιου κομματιού του Willie Griffin από το 1984 περιλαμβάνεται στο άλμπουμ διασκευών του Paul Weller, το Find El Dorado, που κυκλοφόρησε τον Ιούλιο του 2025. Ένας προσωπικός φόρος τιμή σε μουσικές και καλλιτέχνες που σημάδεψαν τον σπουδαίο Paul Weller. Πάμε να ολοκληρώσουμε το τρίτο μας ημίωρο με τον JJ Cale. Από το 1982 εδώ τραγουδά για την άλλη πλευρά του Los Angeles, Downtown LA, ενώ αμέσως μετά θα συνδεθούμε με το Earth News Radio να ακούσουμε τις ειδήσεις σε τίτλους και θα συνεχίσουμε αμέσως μετά και μέχρι τις 4. Πάμε παρέα, λόγια και μουσικές από τη Λουκία Σούπουλη.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η πόλη μπορεί να καμαρώνει ένα μετρό από τα πιο σύγχρονα στην Ευρώπη. Το είπαμε και το κάναμε. Η πόλη δεν έχει αντιληφθεί ακόμη πόσο θα αλλάξει, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την τελετή παράδοση του έργου επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Η Θεσσαλονίκη ανακτά το φυσικό της ρόλο όχι απλά ως η πρωτεύουσα της Βορείου Ελλάδος, αλλά ως η πρωτεύουσα των Βαλκανίων, επισήμανε χαρακτηριστικά. Εικόνες απόλυτης καταστροφής στο Νεπάλ. Τουλάχιστον 332 νεκροί και χιλιάδες αγνοούμενοι αναζητούνται από τα σωστικά συνεργεία. Προειδοποίηση για νέα πλημμύρα. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η πυρκαγιά στο Βίκη της Χίου. Οριοθετήθηκε η φωτιά στην περιοχή κάτω Μονοκαριά στην Εύβοια. Πορτοκαλί συναγερμό σήμερα για εκδήλωση πυρκαγιά σε Αττική, Εύβοια, Αιγαίο και Κρήτη. 13χρονος νοσηλεύεται με σοβαρά συμπτώματα μετά από μόλυνση με ιό του Δυτικού Νείλου. 6 δήμοι χαρακτηρίζονται υψηλού κινδύνου, με 4 από αυτούς στην περιφέρεια Αττικής. Προειδοποίηση προς τη Βρετανία απίφθινε η εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα με φόντο τις ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικό έδαφος με τη χρήση βρετανικών όπλων. Η Ζαχάροβα δήλωσε ότι η Ρωσία θα μπορούσε να πλήξει βρετανικούς στρατιωτικούς στόχους τόσο εντός όσο και εκτός Ουκρανίας. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
5: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.

έτσι με χαλαρό roots reggae ρυθμό η βασίλισσα του Καλύψο, η Καλύψο Rose από το Trinidad, παίρνει το κλασικό κομμάτι που έγραψε ο Nat King Cole το 1949 και του δίνει έτσι ένα άλλο άρωμα καραϊβικής. Καλύψο Blues από το άλμπουμ So Calypso για το καλωσόρισμα στο τέταρτο και τελευταίο μισάωρο της σημερινής εκπομπής, 36 λεπτά μετά τις 3, πάντα συντονισμένη στον κόσμο 93,6. Λουκία Σούπουλη για λίγο ακόμα στην παρέα με λόγια και μουσικές. Μαρία Παπακυρίτση στη ρύθμιση του ήχου. Πάμε να περάσουμε στους Ezra Collective από τη σύγχρονη βρετανική jazz, afrobeat και hip hop σκηνή. Εδώ συνεργάζονται με την Gritty Peng από τη συλλογή Help της World Child, μια συλλογή όπου σύγχρονοι καλλιτέχνες δημιουργούν νέα κομμάτια με στόχο την ενίσχυση παιδιών που ζουν σε εμπόλεμες ζώνες. Helicopters, Ezra Collective. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah.

ένα από τα πιο ωραία κομμάτια από το ακουστικό Bossa Nova Project των Sofitake, το περσινό Butter Album. Αυτό ήταν το γουφ εδώ στον κόσμο 93,6. Και σαν σήμερα 27 Αυγούστου του 1941 γεννήθηκε η Σεζάρια Έβορα, μία από τις πιο αντισυμπατικές φιγούρες της παγκόσμιας μουσικής ιστορίας. Κατέριψε κάθε κανόνα γύρω από το πώς χτίζεται ένα στάρ. Αν και ξεκίνησε να τραγουδά σε μπαρ του Μιντέλο στο Πράσινο Ακροτήρι από τα εφηβικά κιόλα της χρόνια, στα μέσα της δεκαετίας του 70 σταμάτησε να τραγουδά για περίπου 10 χρόνια. Απογοητευμένη από την οικονομική εξαθλίωση, την προσωπική της μοναξιά αλλά και την πολιτική αστάθεια στο Πράσινο Ακροτήρι μετά την ανεξαρτησία, βυθίστηκε στην κατάθλιψη και τον αλκοολισμό. Αυτή η μακρά περίοδο σιωπής όμως ήταν που σμίλεψε τη μετέπειτα ερμηνευτική της ωριμότητα. Η Έβορα έγινε γνωστή διεθνώς τα 51 της χρόνια με το άλμπουμ Miss Perfumado, ενώ δεν χρειάστηκε να αλλάξει τη γλώσσα της, εξακολουθούσε να τραγουδά στα ακρεολικά του Πράσινου Ακροτηρίου. Στις ζωντανές της εμφανίσεις επέβαλε τους δικούς της όρους. Στα μέσα των συναυλιών συνήθιζε να κάθεται σε ένα τραπεζάκι πάνω στη σκηνή, άναβε ένα τσιγάρο και έπινε ένα ποτήρι κονιάκ. Ακόμα και όταν απέκτησε εκατομμύρια, αρνήθηκε να ζήσει στην Ευρώπη ή στην Αμερική, παρέμεινε στο Μιντέλο, έχτισε ξανά το παλιό σπίτι της μητέρας της και κρατούσε τις πόρτες του πάντα ανοιχτές. Άνθρωποι της γειτονιάς, φτωχοί και περαστικοί, έμπαιναν καθημερινά για να φάνε, καθώς η ίδια ξόδευε μεγάλο μέρος των κερδών της για να συντηρήσει.

Σεζάρι Έβορα, Μπόγκα και Ήφιξ Ενέντγκαρ στο remix που μας ήρθε από το 2016. Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής και πολύ σας ευχαριστώ για την ακρόαση αλλά και την επικοινωνία σας. Κωνσταντίνος Πατζόγλου σε πολύ λίγο ακολουθεί για το επόμενο 2ωρο και εμείς θα δώσουμε ραντεβού για αύριο Παρασκευή το μεσημέρι στις 2 ακριβώς. Σας αφήνω με το Ρεσπίρο από τον χιλιανό παραγωγό Σέμπα Κάμπος που κυκλοφόρησε το 2021 με το EP του Respirar και τα λέμε ξανά αύριο. Από τη Μαρία Παπακυρίτση που ρύθμισε τον ήχο και τη Λουκία Σούπουλη, καλή συνέχεια, καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Το τέλος του κόσμου ήταν μόνο η αρχή. Μια συγκλονιστική ιστορία επιβίωσης από τον Ridley Scott. Με τους Jacob Elordi, Josh Brolin και Margaret Qualley. Ο αστερισμός του σκύλου. Από 27 Αυγούστου στους κινηματογράφους από τη Feelgood.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Με Κρουάκμπιν ήρθαμε στο απόγευμα της Πέμπτης και είναι 5η 27 Αυγούστου, μια ανάσα πριν φύγει το καλοκαίρι, μια ανάσα πριν φύγει ο Αύγουστος, ο αγαπημένος μήνας νομίζω όλων είναι ο Αύγουστος και είμαστε εδώ στο απόγευμα αυτό της Πέμπτης για να κάνουμε παρέα για το επόμενο 2 ώρα όπως κάνουμε κάθε μέρα με τις μουσικές μας εδώ στο Κόσμος 93,6 και στο erteco.gr. Καλησπέρα λοιπόν, καλώς βρεθήκαμε. Ηλίας Διαμάντης σήμερα στον ήχο, Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Πίσω στα 70's. Το Nika Dominante. Τι ωραίος ήχος.

Tambourdère και Sabia d'Africa και είμαστε εδώ στο Κόσμος 93,6 και στο erteco.gr και δεν θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε διαφορετικά τη σημερινή εκπομπή από μια αναφορά στην παγκοσμίου φήμης καλλιτέχνηδα από την Ιαπωνία, την Γιαγιόη Κουσάμα, που έφυγε σε ηλικία 97 ετών. Έφυγε στις 14 Αυγούστου σε νοσοκομείο του Τόκιο, σύμφωνα με την ανακοίνωση, γνωστή παγκοσμίως για τα χαρακτηριστικά της πουά, τα επαναλαμβανόμενα μοτίβα και τις καθηλωτικές εγκαταστάσεις. Η Κουσάμα άσκησε βαθιά επιρροή στη σύγχρονη τέχνη, αφιέρωσε ολόκληρη τη ζωή της, που διήρκε 97 χρόνια, στη διεθνή της καριέρα ως avant-garde καλλιτέχνης, δραστηριοποιούμενη σε διάφορους τομείς, κυρίως τις εικαστικές τέχνες αλλά και την performance, τη μυθιστοριογραφία και την ποίηση, αναφέρει η ανακοίνωση. Μέχρι το τέλος δεν άφησε ποτέ το πινέλο, συνεχίζοντας να εξερευνά την αιώνια αγάπη και την ψυχή. Γεννήθηκε το 1929 στην επαρχιακή πόλη Ματσουμότο, στην αγροτική περιοχή του Ναγκάνο, στην κεντρική Ιαπωνία, και μεγάλωσε σε ένα αγρόκτημα που ανήκε σε έναν αιώνα στην οικογένειά της. Πέρασε την παιδική της ηλικία βυθισμένη σε χωράφια με λουλούδια, όπου, όπως λέει η ίδια στο ντοκιμαντέρ Kusama Infinity, είχε για πρώτη φορά παρεστήσεις με λάμψεις, πινθήρες και φωτεινά μοτίβα, εμπειρίες που αργότερα μετέφερε στην τέχνη της, χρησιμοποιώντας τη ως μέσο για να κάνει τους άλλους να δουν και να κατανοήσουν τον κόσμο μέσα από τα δικά της μάτια. Μια μέρα, αφού κοίταξε ένα τραπεζομάντιλο με σχέδιο από κόκκινα λουλούδια πάνω σε ένα γραφείο, είδα το ίδιο σχέδιο με τα κόκκινα λουλούδια να απλώνεται σε όλο το ταβάνι, στα παράθυρα και στις κολόνες. Γέμισε το δωμάτιο και κάλυψε το σώμα, μου έγραψε στην αυτοβιογραφία της. Στο ντοκιμαντέρ αναφέρει ότι οι γονείς της είχαν έναν δυστυχισμένο γάμο και δεν στήριξαν τα πρώτα της βήματα όταν αποφάσισε να σπουδάσει ζωγραφική στο Κιώτο. Αργότερα της είπαν ότι η καλλιτεχνική της πορεία αποτελούσε μεγάλη ντροπή για την οικογένειά της. Το χάσμα, λέει, ανάμεσα σε εμένα, στους γονείς μου και στην κοινωνία ήταν εξοργιστικά ενοχλητικό και παράλογο. Πιθανότατα ένιωθα ήδη αυτήν την απόγνωση για τον εαυτό μου και για τον κόσμο γύρω μου, ακόμη και όταν βρισκόμουν στη μήτρα της μητέρας μου, είχε πει η ίδια. Μετά από τη σχολή τεχνών και χειροτεχνίας του Κιώτο, η Κουσάμα μετακόμισε στο Σιάτλ και στη συνέχεια στη Νέα Υόρκη σε ηλικία 27 ετών, και κατά τη διάρκεια της παραμονής της στη Νέα Υόρκη δημιούργησε μερικά από τα έργα για τα οποία είναι διάσημη σήμερα, όπως οι πίνακες InfinityNet, που πωλούνται μέχρι και 8 εκατομμύρια δολάρια. Από νωρίς, βέβαια, εκείνη παρακαλούσε τις γκαλερί να παρουσιάσουν τα έργα της, βιώνοντας φυσικά την απόρριψη. Συχνά ένιωθε ότι οι άνδρες συναδελφοί της, συμπεριλαμβανομένου και του Άντι Γουόρχολ, τον οποίο αποκάλεσε κάποια στιγμή στενό φίλο, αντέγραφαν το έργο της. Η ζωγραφική μπορεί να είναι σωματικά εξαντλητική και η Κουσάμα είχε αιμονή με τη δημιουργία. Κάποιες φορές ζωγράφιζε αδιάκοπα για 3 ή 4 ημέρες χωρίς να κοιμηθεί. Παράλληλα με την απώλεια της αίσθησης του χρόνου, άρχισε να κλονίζεται και η επαφή της με την πραγματικότητα. Η ίδια θυμόταν πως μια μέρα ξύπνησε και είδε τα Infinity Nets να έχουν απλωθεί πάνω στα παράθυρα, και όταν άπλωσε το χέρι της για να τα αγγίξει, το δίχτυ έμοιαζε να σέρνεται πάνω στα χέρια της. Αυτές οι παραισθήσεις οδήγησαν φυσικά σε επανειλημμένες νοσηλίες. Η πρώτη της ατομική έκθεση ήταν τον Οκτώβριο του 1959. Έγινε σε μια γκαλερί που ξεκίνησε από καλλιτέχνες, και ο Αμερικανός καλλιτέχνης που συνδέθηκε με το μινιμαλισμό αγόρασε ένα από τα έργα της για 200 μόλις δολάρια. Αν, λέει, 100 χρόνια από τώρα, έγραψε στη αυτοβιογραφία της, κάποιος έβλεπε την τέχνη μου και σκεφτόταν «Η Κουσάμα έκανε πραγματικά πολύ καλή δουλειά», θα ήμουν ικανοποιημένη. Η τέχνη για μένα είναι πίστη.

t'accord à ton cœur qui bat, mon frère.

αυτή η tropical διάθεση που ταιριάζει στον Αύγουστο. Και είμαστε λίγο πριν από τις 4:30, οπότε πάμε για ειδήσεις. I love music. Και βγαίνουμε στις 4:30, μαθαίνουμε τα τελευταία νέα και επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η πόλη μπορεί να καμαρώνει ένα μετρό από τα πιο σύγχρονα στην Ευρώπη. Το είπαμε και το κάναμε. Η πόλη δεν έχει αντιληφθεί ακόμη πόσο θα αλλάξει, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την τελετή παράδοσης του έργου επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Η Θεσσαλονίκη αναχτά το φυσικό της ρόλο όχι απλά ως η πρωτεύουσα της Βορείου Ελλάδος, αλλά ως η πρωτεύουσα των Βαλκανίων, επεσήμανε ο Πρωθυπουργός. Εικόνες απόλυτης καταστροφής στο Νεπάλ. Τουλάχιστον 359 νεκροί και χιλιάδες αγνοούμενοι αναζητούνται από τα σωστικά συνεργεία. Προειδοποίηση για νέα πλημμύρα. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η πυρκαγιά στο Βίκι της Χίου. Στη σύλληψη ενός άνδρα προχώρησαν οι αρχές στο πλαίσιο της έρευνας για τα αίτια της πυρκαγιάς στην περιοχή. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας φέρεται να εκτελούσε γεωργικές εργασίες στην περιοχή, με τις αρμόδιες αρχές να διερευνούν τη σχέση του με την εκδήλωση της φωτιάς. Κόκκινες συναγερμός αύριο για εκδήλωση πυρκαγιάς σε Ρόδο, Καστελόριζο, Κάρπαθο και Κρήτη. 13χρονος νοσηλεύεται με σοβαρά συμπτώματα μετά από μόλυνση με ιό του Δυτικού Νείλου. 6 δήμοι χαρακτηρίζονται υψηλού κινδύνου, με 4 από αυτούς στην περιφέρεια Αττικής. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κόσμος 93,6.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
4: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
3: Ψαραδέλης.
5: Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
2: Cosmos Radio.gr.

Let's get it on. Πολύ ωραίο remix, Flight Facilities, Marvin Gaye, και επιστρέψαμε 37 λεπτά μετά τις 4, δεύτερο ημίωρο εκπομπής, στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr. Μας ακούτε μέχρι τις 6 το απόγευμα της Πέμπτης. Καλησπέρα ξανά, καλησπέρα αν ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας.

Τζαλίν εν κόντα Burning Temptation και έχουμε πανσέλινο αύριο και έχουμε διαβάσει πολλά, έχουμε ακούσει πολλά για αυτή την πανσέλινο από τις νυχτερινές λοιπόν ξεναγήσεις στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο και το Μουσείο της Ακρόπολης μέχρι τον Buster Keaton και ένα ολονύκτιο ολονύχτιο με αραθώνιο Stanley Kubrick. Η αυγουστιάτικη πανσέλινος θα γεμίσει μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και υπαίθριες οθόνες με δράσεις σε όλη τη χώρα. Είναι το φεγγάρι του Οξύριγχου, ονομασία που συνδέεται με την εποχή κατά την οποία οι θαγενείς λαοί της Βόρειας Αμερικής ψάρευαν εντατικά το συγκεκριμένο ψάρι. Είναι η πανσέλινος λοιπόν αυτή του Αυγούστου που συνοδεύεται και φέτος από το καθιερωμένο πρόγραμμα του Υπουργείου Πολιτισμού. Συνολικά 126 αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικοί τόποι, μνημεία και μουσεία θα ανοίξουν τις πόρτες τους στο κοινό με ελεύθερη είσοδο. Σε 61 από αυτούς θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις, ενώ ακόμη 65 χώροι θα παραμείνουν ανοιχτοί έως αργά το βράδυ, προσφέροντας την ευκαιρία για μια επίσκεψη κάτω από το φως της πανσελίνου. Οπότε βάλτε στο πρόγραμμα αύριο τη βόλτα αργά το βράδυ.

Hotel Angli και το Yes Yes It Is από το 2023. Και δεν έχουμε πει τρόπους επικοινωνίας ακόμα. 2-10-6-0-6-64-29 που χτυπάει κατευθείαν στο στούντιο. Κόσμος 936 για να μας βρίσκετε σε Facebook και Instagram. Και περιμένουμε γραπτά μηνύματα στο Viber του σταθμού Κόσμος Radio. Έτσι θα μας βρείτε. Αυτό εδώ το ακούσαμε και τη Δευτέρα. Σας έλεγα ότι είναι από την καινούργια δουλειά, το τελευταίο τραγούδι στο δίσκο των Jungle.

το Sunshine που κυκλοφόρησε πριν από λίγες ημέρες. Heavy on my soul, έτσι λέγεται. Και έχει μια γλυκιά μελαγχολία.

0: Επειδή ρωτάτε, να το ξαναπούμε λοιπόν. Jungle, Heavy on My Soul, πάρα πολύ ωραίος ήχος. Και είμαστε λίγο πριν από τις 5, οπότε πάμε να κλείσουμε την πρώτη ώρα εκπομπής με Marie Froese.
1: Não consigo mais deixar pra trás.
0: Εντάξει, παιδιά, πανσέλινος είναι, θα περάσει.
1: O brilho do teu olho.
0: Θα επιβιώσουμε.
1: Frente a frente.

Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6.

Bill Withers, Lovely Day και επιστροφή. 5 λεπτά μετά από τις 5 είμαστε εδώ. Κάνουμε παρέα στο απόγευμα αυτό της Πέμπτης στο Κόσμος 93,6. Ο Ηλίας Διαμάντης στον ήχο, Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Καλησπέρα, καλό απόγευμα.

Mountain, ο Bon Jovi, ξέρω ότι σας αρέσει και έβλεπα τώρα τις χώρες που πρέπει, λέει, να επισκεφθεί κανείς τουλάχιστον μία φορά στη ζωή του και η χώρα μας έχει μια αναπάντεχη θέση, καθώς στην κατάταξη του CEO World Magazine με τις καλύτερες χώρες του κόσμου για να επισκεφθεί κανείς το 2025 ήταν η κατάταξη αυτή, η Ελλάδα κατέκτησε τη δεύτερη θέση παγκοσμίως με βαθμολογία 67,22. Μπροστά της βρίσκεται μόνο η Ταϊλάνδη με 72,15, ενώ ακολουθούν η Ινδονησία, Πορτογαλία και η Σριλάνκα. Και για να έχουμε, λέει, και ένα μέτρο σύγκρισης, η Ιταλία βρίσκεται στην 8η θέση, η Γαλλία στην 11η και η Ισπανία μόλις στη 15η. Η λίστα, λέει, βασίστηκε στις απαντήσεις περισσότερων από 295.000 αναγνωστών, αριθμός που σύμφωνα με το περιοδικό αποτελεί ρεκόρ συμμετοχής για τη συγκεκριμένη έρευνα. Καλά τα πάμε.

Other Side λοιπόν, και είναι η Πέμπτη, οπότε έχουμε ταινίες στα σινεμά. Αλλά εγώ θέλω να σταθούμε, πριν πούμε για τις νέες ταινίες, σε δύο ταινίες που μπορούμε να ξαναδούμε. Η μία είναι το Μυστικά και Ψέματα, σε σκηνοθεσία Μάικ Λι, με Χρυσό Φοίνικα στις Κάνες, 5 οσκαρικές υποψηφιότητες για αυτή τη συγκινητική και αληθινή ταινία που έγινε, και πιο αληθινή ταινία που έγινε ποτέ, πάνω στα ανθρώπινα ψέματα. Και να σταθούμε και επίσης στην ταινία του Αμπάς Κιαροστάμι, που είναι Το σπίτι του φίλου μου, από το 1987, ένα λιτή σκηνοθετικά μάλλον και με ηθογραφικό χαρακτήρα ταινία που έφερε και τη διεθνή αναγνώριση στον Κιαροστάμι και μας θυμίζει αυτή την δύναμη της παιδικής αθωότητας.

Tame Impala, Borderline, αγαπάμε Tame Impala και κατά τα λοιπά στα σινεμά έχουμε και νέες ταινίες, έχουμε το τέλος της οδού Oak και εκεί ο David Robert Mitchell κοιτά το παρελθόν με νοσταλγία αλλά και σεβασμό και δημιουργεί τελικά λέει, μια ταινία που έχει τα φόντα να εξελιχθεί στο Jurassic Park της νέας γενιάς, γράφει η Φωτεινή Νικολίτσα στο Αθηνόραμα. Επίσης έχουμε τον αστερισμό του σκύλου του Ridley Scott, ταινία επιστημονικής φαντασίας είναι αυτή, και ταινία τρόμου «Σεξ και αίμα στο καμπ μίασμα» της Jane Sandbrun. Αυτές βγαίνουν σαν νέες ταινίες σήμερα στα σινεμά. Πολύ ιδιαίτερη συνεργασία αυτή εδώ. Bonobo και Joy Crooks. Πολύ ωραίο επίσης το αποτέλεσμα. «Always on your side».

Always On Your Side, λοιπόν, Bonobo και Joy Crooks, τρομερή συνάντηση. Και πάμε για τις ειδήσεις στις 5:30.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Το μετρό της Θεσσαλονίκης είναι από τα πιο σύγχρονα και όμορφα της Ευρώπης. Το είπαμε και το κάναμε. Η πόλη δεν έχει αντιληφθεί ακόμη πόσο θα αλλάξει, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την τελετή παράδοσης του έργου επέκτασης του μετρό προς την Καλαμαριά. Η Θεσσαλονίκη ανακτά το φυσικό της ρόλο όχι απλά ως η πρωτεύουσα της Βορείου Ελλάδος, αλλά ως η πρωτεύουσα των Βαλκανίων, επεσήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στους 362 οι νεκροί από τις φωνικές πλημμύρες στο Νεπάλ, όπου συνεχίζονται οι διασώσεις μέσα στη λάσπη. Εκατοντάδες οι αγνοούμενοι, φόβοι για νέα πλημμύρα. Συλληπιτήριο μήνυμα για τα θύματα από τις καταστροφικές πλημμύρες σε Νεπάλ και Κίνα από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η πυρκαγιά στο Βίκι της Χίου. Συνελήφθη άνδρας που εκτελούσε γεωργικές εργασίες στην περιοχή. Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Χρυσόκαστρο Καβάλας. Κόκκινος συνεγερμός αύριο για εκδήλωση πυρκαγιάς σε Ρόδο, Καστελόριζο, Κάρπαθο και Κρήτη. Στη διάσωση 33 μεταναστών που επέβαιναν σε Λέμβο, προχώρησαν σήμερα οι αρχές στη θαλάσσια περιοχή νότια της Ιεράπετρας. Δύο νεκροί σε επίθεση σε σχολείο στο Βραδεμβούργο. Ο δράστης έχει συλληφθεί και στο σημείο βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση. Τα θύματα είναι μία 18χρονη μαθήτρια και ένας 30χρονος άνδρας, ενώ ο 19χρονος δράστης ήταν ο πρώην σύντροφος της μαθήτριας. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
5: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
0: Ακούτε Κόσμος.
2: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

White Culture, αυτός ο ήχος του Ιμπραήμ Μαλούφ. Και έχουμε ακόμα 23 λεπτά μπροστά μας, τέταρτο τελευταίο ημίωρο εκπομπής. Καλησπέρα ξανά, τελευταίες καλησπέρες στο 210-606-6429 και περιμένουμε και γραπτά μηνύματα στο Viber του σταθμού Κόσμος Radio, εκεί μας βρίσκεται. Εδώ λοιπόν είμαστε, πάμε να ανέβουμε μέχρι τις 6 μαζί.

Αυτό εδώ τα λέει απλά τα πράγματα. Αυτό το τραγούδι τα λέει απλά τα πράγματα. Λέει You Like Me. Τελεία και παύλα. Λοιπόν, είμαστε λίγο πριν από τις 6, λίγο πριν φύγουμε και έβλεπα στο lifeo.gr αυτή τη συνέντευξη που έδωσε ο Φρανσίσκο Φονσέκα στον Θοδωρή Αντωνόπουλο. Είναι ένας από τους σημαντικότερους δημιουργούς κόμιξ και τυχογραφιών και εμπνέεται από την παραδοσιακή πορτογαλική αρχιτεκτονική και θα είναι το τιμόμενο πρόσωπο στο φετινό LA Comics Festival στη Λάρισα που ξεκινάει την άλλη εβδομάδα, είναι 4 με 6 Σεπτέμβρη. Και σε αυτή τη συνέντευξη λέει κάτι πάρα πολύ χαρακτηριστικό. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι άψυχη. Δεν τη φοβάμαι.

Αυτή ήταν η Κόλτα από το Βέλγιο και ένα τραγούδι επικαιροτολές που μιλάει για τη γυναικεία ενδυνάμωση. Και φτάσαμε λίγο πριν από τις 6, που σημαίνει ότι φεύγουμε για να έρθει η Κλαουντία Μάτωλα για το επόμενο 2ωρο εδώ στο Κόσμος 93,6. Εμείς αύριο στις 4 θα τα ξαναπούμε. Πόλντορ για το φινάλε, Home Again. Παλιό αγαπημένο. Κάπως έγινε και τα δύο τελευταία. Μας έρχονται από το Βέλγιο. Ήταν ο Ηλίας Διαμάντης στον ήχο, τα κατάφερα. Ήταν ο Κωνσταντίνος Μαντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές και τα σαρδάμ. Καλό απόγευμα, για χαρά.

0: Το τέλος του κόσμου ήταν μόνο η αρχή. Μια συγκλονιστική ιστορία επιβίωσης από τον Ridley Scott. Με τους Jacob Elordi, Josh Brolin και Margaret Qualley. Ο αστερισμός του σκύλου. Από 27 Αυγούστου στους κινηματογράφους από τη Feelgood.
1: Το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 49ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Άλτον Έλις για το ξεκίνημα You Made Me So Very Happy. Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε στην παρέα μας. Απόγευμα 5ης 27 Αυγούστου. Παντσέλινος έκλειψη καύσωνας. Μαθαίνουμε και ότι ο Σεπτέμβρης ήταν έτσι. Η Αθήνα χαλαρεί ακόμα σε ρυθμούς, ίσως τους ρυθμούς που θα έπρεπε να έχει. Φοβερό η άνεση που μπορεί να κινηθεί στο κέντρο. Σε λίγο θα τελειώσει αυτό. Και όπως κάθε χρόνο, έχουμε την αίσθηση ότι περισσότεροι έρχονται πίσω. Κλάου Διαμάτω, λέω στο μικρόφωνο της μουσικής του κόσμου. Σε ένα ρότριπ μουσικό, Ηλίας Διαμάντης, στη φροντίδα του ήχου. Μείνετε εδώ στην παρέα μας μέχρι τις 8. Θα είμαστε στους 93,6.

Θυμίζω τρόπους επικοινωνίας. Στέλνετε τα μηνύματά σας στο Messenger, στις official σελίδες μας στα social media. Κάνεις like, ακολουθείς Κόσμος 93,6. Και φυσικά υπάρχει και το Viber. Με απλό τρόπο ένα search Κόσμος και στέλνεις και στο Viber

El Tiempo. Νόβα Λίμα στον αέρα μας, απογευματάκι Πέμπτης. Ο Αύγουστος στο τέλος του, αλλά από ό,τι μαθαίνουμε και διαβάζουμε, το καλοκαίρι θα κρατήσει αρκετά. Καλοκαίρι και με ζέστες φοβερές θα έχει και ο Σεπτέμβρης. Μουσικές δροσερές ήταν σίγουρα στον κόσμο, αν είστε συντονισμένοι. Αλσέου Βαλέντσα και η Ζάζ στον αέρα μας. La Belle de Joux. 2-10-60-64-29 το τηλέφωνο στο στούντιο και... airteco.gr. Διαδικτυακά ο κόσμος της ελληνικής ραδιοφωνίας για εσένα.

Κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας, οι Rolling Stones, Jealous Lover από το καινούριο του άλμπουμ Foreign Tongues 2026. Και είναι typical Stones, κράτησαν την ποιότητά τους σε ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις σε αυτή τη νέα αέρα. Γιατί άλλες μουσικές που έγραφαν την εποχή που όλα ήταν στην κατάσταση εκείνη που άνθιζαν.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Παραδόθηκε στην κυκλοφορία η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Η πόλη μπορεί να καμαρώνει ένα μετρό από τα πιο σύγχρονα στην Ευρώπη, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης. 13χρονος νοσηλεύεται με σοβαρά συμπτώματα μετά από μόλυνση με ιό του Δυτικού Νείλου. 6 δήμοι χαρακτηρίζονται υψηλού κινδύνου, με 4 από αυτούς στην Αττική. Η περιφέρεια Αττικής δρομολογεί απόψε μεγάλης κλίμακας επίγειο ψεκασμό στην Ανατολική Αττική. Ένταση στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου για τον αυθόδη πυρετό στη Λέσβο. Παραιτήθηκε η Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα και ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής. Ο Υφυπουργός Θανάσης Καβαδάς ανέφερε ότι αναμένεται η κοινή υπουργική απόφαση για τις αποζημιώσεις και ότι την 1η Σεπτεμβρίου θα έρθουν στο νησί 15 στρατιωτικοί κτηνίατροι. Συνελήφθησαν για τις πυρκαγιές σε Εύβοια και Χίο ένας 49χρονος και ένας 68χρονος για εμπρησμό από αμέλεια. Σε κατάσταση ακραίου κινδύνου αύριο η Ρόδος, το Καστελό Ρίζο, η Κάρπαθος, το Ρέθυμνο, το Ηράκλειο και το Λασίθι. Στους 359 οι νεκροί στο Νεπάλ από τις καταστροφικές πλημμύρες και κατολισθήσεις που έπληξαν τη χώρα. Εκατοντάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται τόσο στο Νεπάλ όσο και στα σύνορα με το Θιβέτ. Ο Ράτκο Μλάντιτς, ο πρώην στρατιωτικός διοικητής των Σερβοβοσνίων στο πόλεμο της Ιουγκοσλαβίας, πέθανε σε ηλικία 84 ετών στο νοσοκομείο της φυλακής του ΟΗΕ στην Χάγη. Και ο καιρός, γενικά έθριος, στην Αττική η θερμοκρασία έως 38 βαθμούς Κελσίου και στην Θεσσαλονίκη έως 36 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων στις 8.30. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Κόσμος 93,6.
3: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
4: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
3: Ψαραδέλης.
5: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
6: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος Radio.gr.

τη νέα χρονιά και αυτό η εκτέλεση Don't You Want Me με Cat Power. Κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνά σας. Κλάουδια Μάτουλα εδώ στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής. Ο Ηλίας Διαμάντης βρίσκεται απέναντί μου στη φροντίδα του ήχου. Σε ένα road trip μουσικό θα είμαστε παρέα μέχρι τις 8. Είναι 5η 27 Αυγούστου, δείχνει το ημερολόγιο, 27 Αυγούστου, η Candy Staton έρχεται στον αέρα μας, airteco.gr, εκεί ακούς διαδικτυακά όλες τις εκπομπές και τα podcast, όλη η ελληνική ραδιοφωνία σε μία πλατφόρμα για σένα, με όλη την ευκολία, να ακούς τα πάντα στον χρόνο που μπορείς εσύ.

Suspicious Minds από την Candy Staton, υπέροχη Candy Staton σε οτιδήποτε ερμηνεύσει με την ιδιαίτερη προσωπικότητά της, ακριβώς όπως ήταν και η Dolly Parton, και γι' αυτό έγραψε αυτή την ιστορία της. Αυτά λέγαμε και χτες για την προσωπικότητά της, για την αυθεντικότητά της, ότι ποτέ δεν φοβήθηκε να είναι ο εαυτός της, να απαντάει πάντα αυθόρμητα. Γι' αυτό και απαντούσε και από στόμα όλους τους δημοσιογράφους σε διάφορα ακραία που τις λέγανε στις συνεντεύξεις. Δεν μάσαγε ποτέ η Dolly Parton, για όλα πάντα μία απάντηση.

την Dolly Parton και το τραγούδι της, ένα από τα σπουδαιότερα τραγούδια εκτός από το 9 to 5 και το Jolene, το τραγούδι που διάλεξε ο Kevin Costner και είχε αυτή τη φανταστική ιδέα να το δώσει στην Whitney για την ταινία, για το The Bodyguard. Και η Whitney στην αρχή, επειδή ήταν μια country ballad, ένιωσε λίγο άβολα ότι δεν είναι στο ρεπερτόριό της. Βέβαια, εντάξει, φωνές όπως η Whitney Houston και η Tina Turner που είχε πάρει τραγούδια που στην αρχή ήταν διστακτική, τέτοιες φωνές δεν μπορούν απλά να ερμηνεύσουν κάτι με μια απλότητα, έτσι, με μια καθημερινότητα. Το πάνε στο Θεό, στο ταβάνι, όσο πιο ψηλά γίνεται. Η Dolly Parton μίλησε πάρα πολύ όμορφα για αυτή την εμπειρία, για την ερμηνεία της Whitney Houston. Σε μια συνέντευξή της είπε μάλιστα ότι ήταν σαν μαχαιριά στην ψυχή της τη μέρα της κηδείας της Whitney, που έπαιξαν τα λόγια που είχε γράψει η Dolly Parton, και ένιωσε περίεργα, είχε ανάμεικτα συναισθήματα, γιατί ξαφνικά το τραγούδι το δικό της που είχε γράψει η Dolly Parton, με κάποιο τρόπο είχε γίνει διοκτησία της Whitney Houston, και της άρεσε αυτό. Τη συγκινούσε πολύ ότι στη μέρα της κηδείας της έπαιξε το τραγούδι της Dolly Parton από όλα τα τραγούδια, και νιώσε πολύ περίεργα μέσα της, πάρα πολλά τα συναισθήματα. Συγκινήθηκα, λέγει η Dolly Parton, που έγινε το τραγούδι της ζωής της, ένα τραγούδι που μπόρεσε να το πάρει από μένα και να το φτάσει όσο πιο ψηλά γίνεται, σε μια αναμφισβήτητα από τις ωραιότερες ερμηνείες που έκανα. Και την Dolly Parton, να σοκαριστεί, το άκουσε πρώτη φορά όταν το έδωσε στον Kevin Costner, δεν το είχε ακούσει από τη Whitney, και το άκουσε τυχαία στο δρόμο όταν το έπαιξε το ραδιόφωνο, και σταμάτησε το αυτοκίνητό της να κάτσει στην άκρη. Δεν το πίστευε ότι μπορούσε να ακούσει το δικό της τραγούδι, τα λόγια που έγραψε να έχουν έτσι αυτή τη μορφή. Και είπε κάτι πάρα πολύ όμορφο. Είπε ότι για πάντα αυτό το τραγούδι θα δένει εμένα με τη Whitney και θα είμαστε ένα. Και αυτό το τραγούδι θα είναι για πάντα κάτι δικό μας.

0: Συγκλονιστική, όπως πάντα, ήταν η Whitney Houston, ένα από τα μεγαλύτερα φαινόμενα που πέρασαν ποτέ, η ερμηνεία της σε οτιδήποτε, έτσι πόσο μάλλον όταν πάρεις μια φοβερή μελωδία όπως αυτή που έγραψε η Dolly Parton με τόσο μεγάλη ευκολία, που έγραψε δύο από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της σε μια μέρα, να πάρεις μια μελωδία φοβερή και να τη δώσει σε μία από τις σπουδαιότερες φωνές όλων των εποχών. Αυτά γίνονται αυτές οι τεράστιες επιτυχίες μετά. Αλλά όπως έλεγε και ο Willie Nelson, ότι η folk μουσική είναι η αλήθεια και τρία ακόρντα. Αυτό θέλει να ακούσει ένας άνθρωπος. Μια αλήθεια, μια ιστορία αληθινή. Γι' αυτό και η Amy Winehouse κατάφερε σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα να φτάσει εκεί που έφτασε και να αφήσει ένα τεράστιο αποτύπωμα σε μια εποχή που δεν γίνεται εύκολα, έτσι. Γιατί ήταν φοβερά ειλικρινής. Ήξερε πώς να κάνει αυτή τη μαγεία. Να λέει απλά την αλήθεια. Να λέει τις ιστορίες της με πολύ όμορφες μελωδικές γραμμές. Έτσι, αλλά χθες ζητήσατε να ακούσουμε Dolly Parton μαζί με Willie Nelson. Θα ακούσουμε σήμερα From Here to the Moon. To All the Girls, αφιερωμένο ένα tribute album με γυναίκες μόνο, ο Willie Nelson παρέα.
1: I could hold out my arms and say I love you this much. I could tell you how long I will long for your touch.

Ούνανμπα κάπου εδώ στο φεγγάρι και πίσω. Το φεγγάρι με έκλειψε βέβαια έτσι. Ντόλι Πάρτον ήταν με τον Willie Nelson και ένα άλμπουμ με Miranda Lambert, Sheryl Crow, Ροζάν Κάσιν μέσα, η Λορέτα Λίν και η Alison Krauss. Θα ακούσουμε και τον ντουέτο με την Alison Krauss, όχι σήμερα, την επόμενη φορά. Leon Bridges.

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Κολέ καφέ, Σερτζ Γκέινσμπουργκ στον αέρα μας, κόσμος στα ραδιοφωνά σας. Λίγο μετά τις 7, 5η είναι 27 Αυγούστου, με έκλειψη, με παντσέλινο, με καύσωνα, με μουσικές του κόσμου όσο πιο δροσερές γίνεται, και την Αθήνα να είναι άδεια μέχρι το τέλος Αυγούστου χαλαρή. Αυτή την εικόνα που δύσκολα και βλέπεις και ζεις, έτσι, να πηγαίνεις τόσο χαλαρά στον προορισμό σου για λίγο ακόμα, μέχρι να επιστρέψουμε διπλάσια από πριν. Ηλίας Διαμάντης στη φροντίδα του ήχου, Κλάουντια Μάτωλα στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Κάι Πυρίνια. Για κάποιους οι διακοπές ακόμα, για κάποιους θα ξεκινήσουν τώρα. Μας ακούτε πάντως όπου και αν βρίσκεστε, διαδικτυακά μέσα από το airteco.gr.

Θυμίζω τρόπους επικοινωνίας και για εσάς που μόλις συντονιστήκατε, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. 2-10-66-4-29 το τηλέφωνο στο στούντιο. rteco.gr διαδικτυακά ο κόσμος ελληνικής ραδιοφωνίας για εσένα, όπου και αν βρίσκεσαι, σε πολύ καλή ποιότητα με όλες τις πληροφορίες podcast του κόσμου. Social media βέβαια, κόσμος 93,6, τις οφίσιες σελίδες μας σε Facebook, σε Instagram και μπορείτε να στέλνετε και τα μηνύματά σας και στο Viber. Κάνεις απλά ένα search. Δεν είναι δύσκολο, κόσμος ραδιογράφης και βρίσκεις τον κόσμο για να στέλνετε τα μηνύματά σας. Ευχαριστούμε, τα διαβάζουμε εδώ στο Viber.

Stronger Than Me σε Reggae Edit εδώ η Amy Winehouse. Για τη δύναμη και την ηθική, πάντως ο Νίτσε υποστήριζε ότι η φύση λειτουργεί εντελώς έξω από τις ανθρώπινες ηθικές κατηγορίες. Κατά τη γνώμη του Νίτσε, έννοιες όπως το καλό και το κακό είναι τεχνητές ανθρώπινες εφευρέσεις παρά παγκόσμιοι νόμοι που διέπουν την πραγματικότητα. Ο φυσικός νόμος δεν ενδιαφέρεται για την ηθική αξία. Επομένως δεν απονέμει ποτέ κοσμική δικαιοσύνη στους κακούς. Αντίθετα, λέει ο Νίτσε, οι φυσικές δυνάμεις όπως οι ασθένειες, οι περιβαλλοντικές αλλαγές και τα αρπακτικά δοκιμάζουν αποκλειστικά τη φυσική ικανότητα, την ανθεκτικότητα και την προσαρμοστικότητα ενός ζωντανού. Αυτό σημαίνει ότι η επιβίωση ανήκει στους ισχυρούς, έλεγε ο Νίτσε, για τους ευέλικτους. Ενώ οι αδύναμοι και οι άνθρωποι που δεν προσαρμόζονται χάνονται, αφανίζονται ανεξάρτητα από το πόσο ηθικά αγνή μπορεί να είναι.

Mercy. Ένα εντυπωσιακό αστρονομικό φαινόμενο θα έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε τα ξημερώματα της Παρασκευής 28 Αυγούστου. Μερική έκλειψη σελήνης που θα είναι ορατή και από την Ελλάδα. Δεν θα είναι εύκολο να παρατηρηθεί σε όλη την εξέλιξή της από τη χώρα μας, καθώς το σημαντικότερο μέρος του φαινομένου θα συμπέσει με την ανατολή του ήλιου και τη δύση της σελήνης. Έκλειψη λοιπόν 28 Αυγούστου, μερική, καθώς μόνο ένα τμήμα του σεληνιακού δίσκου θα περάσει μέσα από την κυρίως σκιά της γης. Για όσους βρίσκονται στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, το καλύτερο χρονικό σημείο για την παρατήρηση είναι περίπου στις 6:50 το πρωί. Λίγα λεπτά λοιπόν, δηλαδή πριν από τη δύση της σελήνης. 6:50 με 6:55. Όποιος είναι ξύπνιος, το βλέπει.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος 93,6.

Μπάρτον. Don't let me be misunderstood. Κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας. Καλησπέρα, όπου και αν βρίσκεστε. Ένα soundtrack είναι, εικόνες είναι πολλές, τα μέρη διαφορετικά. Soundtrack κόσμος πάντα, με τον Ηλία Διαμάντη να φροντίζει τον ήχο μας. Κλάουδια Μάτωλα είναι στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Καλό είναι να είμαστε παρέα, σε αντίθεση με αυτό που λέει ο T.Y. ως το τραγούδι που ακολουθεί, ότι θέλει, λέει, να ταξιδεύει μόνος του. Μόνος του, μπορεί να ακούει κόσμος, ας πούμε. Έτσι δεν είσαι μόνος ποτέ. Πατάς erteco.gr και ακούς τα πάντα. Έχεις πάντα παρέα. Κόσμος 93,6 διαδικτυακά στο Erteco. Social media, Κόσμος Radio, Viber. Όπου και αν βρίσκεσαι, παρέα έχεις.

Got to Travel Alone, TY, ο κόσμος 93,6, 27 Αυγούστου είναι σήμερα, Πέμπτη. 27 Αυγούστου ήταν το 1990, στις 7 τα ξημερώματα, όταν τα νέα πέφτουν σαν βόμβα στο μουσικό κόσμο. Ελικόπτερο συνετρίβει στο East Troy του Wisconsin και ένας από τους σπουδαιότερους κιθαρίστες που πέρασαν ποτέ από αυτόν τον πλανήτη, που έδωσε πνοή, νέα πνοή στα blues μετά τον Jimi Hendrix, με το συγκλονιστικό του στυλ φεύγει από τη ζωή στα 35 του, βυθίζοντας επένθος όλο τον κόσμο της μουσικής. Ο Stevie Ray Vaughan έφυγε από τη ζωή πάρα πολύ νέος και σοκαρίστηκαν πάρα πολύ μουσική. Ο Clapton είχε τρελαθεί, γιατί είχε χαρεί πάρα πολύ που τον είχε γνωρίσει και τον είχε ακούσει από κοντά. Μάλιστα έλεγε πάντα ότι τον έφερνε σε δύσκολη θέση όταν τον έβλεπε το Stevie Ray Vaughan να παίζει. Κόμπλαρε, το έλεγε για τον Jimi Hendrix, για τον Stevie Ray Vaughan. Και δεν είναι τυχαίο ότι ο Stevie Ray Vaughan με έναν τρόπο έχει συνεχίσει αυτό που έκανε ο Jimi Hendrix. Ένας ήχος μοναδικός. Ο Clapton έλεγε ότι με νευριάζω, λέει, όταν τον ακούω τον Stevie. Νευριάζω γιατί νιώθω ότι ό,τι παίζει, το παίζει αβίαστα, δεν σκέφτεται. Ενώ εγώ σκέφτομαι και το παραδέχομαι. Σκέφτομαι τα licks που θα παίξω. Ο Stevie ποτέ. Βγαίνουν όλα αβίαστα, με έναν τρόπο έτσι απόκοσμο, στις χορδές του. Όταν τον ρώτησα σε μια συνέντευξη γιατί το Τέξας βγάζει τόσο καλούς μουσικούς, και είπε ο Stevie Ray Vaughan, από τη κακοχία, από το dirt, από αυτή τη βρωμιά που υπάρχει στο Τέξας, και βγαίνει όλη η αλήθεια των μουσικών. Ένα φαινόμενο, πραγματικά.

0: Πολλοί μπλουζίστες τον είχαν δει στο Live in Montreux και είχαν κάτσει κάτω γιατί λέει εντάξει τώρα θα παίξει μπλουζ ένας λευκός, πάμε να κάσουμε. Και μετά σηκώθηκαν όλοι. Αυτό μου το είχε πει ο μουσικός που ήταν εκεί τότε. Ότι έγινε λέει πανικός, έπαιζε συναργερμό, σηκωθείτε, παίζει λευκός έτσι. Ας πούμε, και έγινε ένας χαμός μόλις τον ακούσανε. Το μεταξύ είναι φοβερό το ότι ο Clapton τον θαύμαζε πάρα πολύ τον Steve Ray Vaughan και ένιωθε, το έχει παραδεχτεί πολλές φορές, ένιωθε κόμπλεξ δίπλα του. Και είναι τρομερό ότι ο Steve έμαθε από τον Clapton και λέει ότι όταν θέλω να μάθω κάτι ακούω τους μουσικούς που θέλω, όπως τον Eric Clapton το έχει πει πολλές φορές, ότι έβαζε τους δίσκους και τους άκουγε όλα τα parts μέχρι να μάθει, πήγαινε σε live, άκουγε δίσκους. Λέει δεν παίζω λέει με φοβερή φινέτσα, συνήθως παίζω σαν να έχω μόλις βγει από τη φυλακή, αν και είχε απίστευτη φινέτσα. Αυτό λέγει και ο Albert King. Ποιος ο Albert King που είναι στην κορυφή νούμερο 1 και δεν του άρεσε ο Τζίμι Χέντριξ, να τα λέμε αυτά έτσι, το έχει πει, δεν του άρεσε ο Τζίμι Χέντριξ, ο Στίβι Ρεϊ Βον του άρεσε και πίστευε ότι έπαιζε με φοβερή φινέτσα και ότι είναι από τους καλύτερους μπλουζίστες, δεν το πίστευε ότι είναι λευκός και μπορεί να παίξει έτσι και με μεγάλη χαρά είχαν κάνει μαζί και μια εκπομπή και έγραψαν μαζί αυτό τον απίστευτο δίσκο και μάλιστα τον Χέντριξ τον έκραζε ο Albert King ότι φλεξάρει πάρα πολύ και δεν του αρέσει αυτό που κάνει και εγώ λέει βάζω λέει την κιθάρα στα δόντια μου, καλά. Δεν έκανε μόνο αυτό ο Χέντριξ. Αλλά λέμε τώρα ότι δεν είχε πάρει τα credits του Albert King που τα θέλουν όλοι οι κιθαρίστες του πλανήτη. Θα ήθελαν ένα credit. Αλλά εδώ το δίνει και θα το ακούσουμε. Το credit που δίνει στον Stevie.
1: I remember the first time I met you, the Coliseum in Austin, Texas.
2: Yeah.
1: 1973.
2: Yeah. You were standing around there looking. I said, who is that little skinny fellow?
1: I was skinny, too.
2: Yeah, straight up, just like a popsicle. I said, well, then the night you sat in with it, I was listening. You thought I wasn't, but I was listening. I thought about it all the way back to Illinois. I said, now, he got the makings of a good fiddler. Yeah, I said, he's going to be a good fiddler one of these days. Well, sure enough,
1: trying to pay attention.
2: Yeah, come on, man. That's what you get for paying attention. You have to pay attention going out here. Boy, there's a lot of guitar players out here.
1: That's the truth.
2: But they just play up. They play fast. They don't concentrate on no soul. But you got them both.
1: Mm-hmm. I'll be trying.
2: What is that fast thing you were doing, that rap thing? Boy, that had a heck of a groove to it. Right.
0: Ιστορικό έτσι που ακούμε τον Albert King να δίνει credits στο Stevie Ray Vaughan.

Με συνεργασίες όπως αυτή που θα ακούσουμε, Bonobo και Joy Crooks, Always on Your Side.

Welcome to Ecclesia. Ναΐκα στον αέρα μας κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας. Κλάου Διαμάτολα ήταν στο μικρόφωνο της μουσικής, ένα ρεότριπ μουσικό Ηλίας Διαμάντης φρόντιζε τον ήχο μας. Συγκλονιστικές εικόνες από το Νεπάλ, αδιανόητες, αδιανόητο αυτό που συμβαίνει, τεράστια καταστροφή, έφυγε ένα ολόκληρο βουνό, έγινε νερό και πήρε τα πάντα. Έκλειψη σελήνης, ορατή και από την Ελλάδα και εικόνες καθημερινά που δύσκολα τις πιστεύει κανείς. Μουδιασμένοι όλοι παρακολουθούμε τι έχει γίνει από το 20 μέχρι τώρα. Έραντι Ακουάριος, Μάριο και Άννα Μούρα, μείνετε εδώ στον κόσμο. Ο Πέτρος Αδάμ ακολουθεί στην παρέα σας. Εμείς θα πούμε αύριο Παρασκευή με έκλειψη στις 6. Φιλιά!

0: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Το τέλος του κόσμου ήταν μόνο η αρχή. Μια συγκλονιστική ιστορία επιβίωσης από τον Ridley Scott. Με τους Jacob Elordi, Josh Brolin και Margaret Qualley. Ο αστερισμός του σκύλου. Από 27 Αυγούστου στους κινηματογράφους από τη Feelgood.
3: 16ο Athens Open Air Film Festival. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival. Πληροφορίες aoaf.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
5: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
6: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,6, είναι λίγα λεπτά μετά τις 8, είναι 27 Αυγούστου φίλες και φίλοι, είναι Πέμπτη σήμερα. Εύχομαι να είστε όλοι καλά, ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Πάμε λοιπόν για τις επόμενες 2 ώρες με ωραίες μουσικές, ωραία τραγούδια, πάντα με καλοκαιρινή διάθεση. Δεν έχει φύγει ο Αύγουστος, δεν έχει φύγει το καλοκαίρι. Εύχομαι καλή ακρόαση, καλή διασκέδαση και καλωσορίσατε στην παρέα μας.

Ξεκινήσαμε τη σημερινή μας εκπομπή με τον Leon Bridges. Leon Bridges με μια σημαντική ηχητική εξέλιξη για τον Leon Bridges, καθώς υιοθετεί ένα πολύ πιο αισιόδοξο και εμπνευσμένο από τη δεκαετία του 70 ήχο, χάρη στην παραγωγή των Jay Lloyd και Lydia Kito από το καταξιωμένο βρετανικό μουσικό συγκρότημα Jungle. Και αφού μιλάμε για νέες κυκλοφορίες, ακούσαμε και τον Bella Ciao. Bella Ciao από τον Raoul Malo είναι το άλμπουμ που συζητάγαμε ούτως ή άλλως πολλούς μήνες. Ήταν το άλμπουμ που κυκλοφόρησε στα τέλη Ιουλίου με το live που κυκλοφόρησε από τον Νάσβιλ και είχε ηχογραφήσει ο Raoul Malo παρέα με το γιο του στην παραγωγή, τον Dino Malo, 2 χρόνια πριν φύγει από τη ζωή. Mavericks, οι οποίοι θα ακολουθήσουν την κοινή πορεία πια με τον James Otto. Το πιο πιθανό είναι ότι ο James Otto θα πάρει τη θέση του Raoul Malo, διότι ούτε οι Mavericks θέλουν να διαλύσουν το συγκρότημα, ούτε θέλουν να αφήσουν τη μουσική κληρονομιά που άφησε με τα τραγούδια και με τις μουσικές ο Raoul Malo εδώ και πάρα πολλά χρόνια, από τα τέλη της δεκαετίας του 90 μέχρι και σήμερα.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr. Αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Όπου και αν βρίσκεστε, Κόσμος και Κόσμος Τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας, η ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε, λίστες, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Μην ξεχνάτε να βρείτε και να ακούσετε και την καλοκαιρινή μας λίστα στο Spotify. Κόσμος Radio στο προφίλ. Ακούτε τα τραγούδια που επιλέγουν η παραγωγή του Κόσμος για το soundtrack των ημερών. Όπως και το Summer Radio μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco με τη σύμπραξη του Κόσμος και του Δευτέρου Προγράμματος. Έχουμε Facebook και Instagram. Τρέχουν διαγωνισμοί. Να μπαίνετε μέσα στα social media. Καλησπερίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Κόσμος Radio, δύο λέξεις. Γράφετε ό,τι θέλετε. Στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

0: Αυτός είναι ο Λας και το Μπουμαγέ, σε μια έκφραση που χρησιμοποιεί ο Λας με την μνήμη μας να πηγαίνει τον Οκτώβριο του 1974, όταν στην Κινσάσα στο Ζαΐρ έγινε ο μεγαλύτερος πυγμαχικός αγώνας του πλανήτη. Ο Μοχάμετ Άλι, όταν αγωνίστηκε με τον Τζόρτζ Φόρμαν και έμεινε στην ιστορία, αφενός μεν η μεγάλη αυτή πυγμαχική αναμέτρηση, από την άλλη το live που για πρώτη φορά στην Αφρική μαζεύτηκαν τα μεγαλύτερα ονόματα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής και για δύο μέρες τραγούδησαν και έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό μπροστά σε 100.000 ανθρώπους πριν ξεκινήσει ο μεγάλος πυγμαχικός αγώνας. Για τη συνέχεια, ο Άντριαν Κεσάδα παρέα με τον Ed Maverick.
1: Viendo el cielo gris y aunque sea

Αυτό είναι το Man of the House. Αυτή είναι η Sky Newman, φίλες και φίλοι. Άλλη μια τραγουδίστρια, νέα φωνή που μας έρχεται από την Μεγάλη Βρετανία. Μια τραγουδίστρια που έκανε επιτυχία στο νοτιοανατολικό Λονδίνο όταν κυκλοφόρησε το Μάρτιο του 2025 το Hairdresser, το πρώτο της single, και μπήκε κατευθείαν μέσα στο βρετανικό chart και συνεχίζει ετών 22 η Sky Newman, και εμείς μέχρι τις 8.30 θα πάμε με την Celeste.

Εδώ είμαστε κι εμείς. Κάπως έτσι επιστρέψαμε εδώ στον κόσμο στους 93,6 για να διανύσουμε μαζί το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Με τον Πέτρο Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Είναι πέμπτη βραδάκι, φίλες και φίλοι. Εύχομαι να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε. Και εμείς επιστρέψαμε με τον Brian Jackson και το Is That Jazz. Brian Jackson που είχαμε τη χαρά να τον δούμε για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στον Καζάρτη, αυτόν τον μουσικό τραγουδιστή, ακτιβιστή που έδρασε ιδιαίτερα παρέα με τον Jill Scott Heron μέσα στη δεκαετία του 70.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr. Αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Όπου και αν βρίσκεστε, Κόσμος και Κόσμος Τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας, η ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε, λίστες, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Μην ξεχνάτε να βρείτε και να ακούσετε και την καλοκαιρινή μας λίστα στο Spotify. Κόσμος Radio στο προφίλ. Ακούτε τα τραγούδια που επιλέγουν η παραγωγή του Κόσμος για το soundtrack των ημερών, όπως και το Summer Radio μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco με τη σύμπραξη του Κόσμος και του Δευτέρου Προγράμματος. Έχουμε Facebook και Instagram, τρέχουν διαγωνισμοί, να μπαίνετε μέσα social media. Καλησπερίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Κόσμος Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Ήταν, φίλες και φίλοι, 5 Σεπτεμβρίου του 1956, όταν ο βασιλιάς, ο Έλβις, έκανε μια έκπληξη στη μητέρα του. Της αγόρασε την Pink Cadillac, ένα αυτοκίνητο έμβλημα για εκείνη την εποχή και ένα αυτοκίνητο που παρέμεινε στην οικογένεια Πρίσλεϊ και μέχρι σήμερα βρίσκεται και εκτίθεται στην Graceland.

Αυτός είναι, φίλες και φίλοι, ο Ρίτσι Χέιβενς. Ήταν το 2013 όταν έφυγε ο θρυλικός τροβαδούρος της soul και της folk μουσικής σκηνής. Έγινε γνωστός σε πάρα πολύ μεγάλο και ευρύ κοινό στις Ηνωμένες Πολιτείες και όχι μόνο, όταν άνοιξε το Woodstock το 1969. Έφυγε τον 72 το 2013 και γνωστός για τη βραχνή φωνή του και το εξαιρετικά ρυθμικό παίξιμο της κιθάρας του. Ο Ρίτσι Χέιβενς ηχογράφησε από το 1966 μέχρι το 2008 21 στουδιακά άλμπουμ, αλλά φυσικά έμεινε στην ιστορία ως ο άνθρωπος που άνοιξε το Woodstock. Και μάλιστα έλεγε κάποτε σε μια συνέντευξη ότι ήταν να μην τραγουδήσει πάρα πολύ ώρα, αλλά επειδή είχε πάρα πολύ κίνηση και είχαν καθυστερήσει οι καλλιτέχνες που θα ερχόντουσαν για να ανέβουν πάνω στη σκηνή, αναγκάστηκε να τραγουδήσει τουλάχιστον 30-40 λεπτά παραπάνω για να καλύψει το χρόνο μέχρι ότου ανέβει ο επόμενος καλλιτέχνης πάνω στο Μπέθελ, στο Φεστιβάλ της Αγάπης το 1969.

Αυτή είναι η Χαμζά, φίλες και φίλοι μας. Έρχεται από τη Μεγάλη Βρετανία, από το Ανατολικό Λονδίνο. Μια τραγουδίστρια που ξεκίνησε την καριέρα της στα 11, επηρεασμένη από τους ήχους της Beyoncé, της Aretha, του John Legend, ακόμα και της Dolly Parton. Η ίδια δεν περίμενε ποτέ ότι θα έφτανε στο σημείο να συζητιέται το όνομά της, και η πορεία της δείχνει ότι είναι εξαιρετική ως τραγουδίστρια, ως καλλιτέχνης και από τις νέες εκπροσώπους της όλη μουσικής σκηνής στην Αγγλία, που ανθίζει τα τελευταία χρόνια με πολλά και δυνατά ονόματα. Χαμζά λοιπόν από την Μεγάλη Βρετανία και Write It Down, και εμείς φίλες και φίλοι πάμε να ακούσουμε έναν από τους κύριους εκπροσώπους της blues μουσικής σκηνής, τον πατριάρχη της blues στη Μεγάλη Βρετανία. Μιλάμε για τον Long John Baldry.

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Πούρο θέατρο, αυτή είναι η Λαλούπε, εδώ είμαστε κι εμείς, λίγα λεπτά μετά τις 9, δεύτερη ώρα της εκπομπής, πάντα συντονισμένη στον κόσμο, στους 93,6. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλησπέρα σε όσους ανοίξατε μόλις τώρα τα ραδιόφωνά σας και μας κάνετε ακρόαση. Εύχομαι να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε, αν βρίσκεστε ακόμα σε διακοπές ή αν έχετε επιστρέψει στην πόλη. Ο κόσμος, να ξέρετε, είναι πάντα η καλύτερη παρέα. Λαλούπε λοιπόν και η Βασίλισσα τη Σάλσα από την Νέα Υόρκη και το Πούρο Θέατρο, μια τραγουδίστρια που έγραψε τη δικιά της ιστορία. Αφενός μεν στην Κούβα, αφετέρου όταν πήγε στις Ηνωμένες Πολιτείες και στη Νέα Υόρκη συνεργάστηκε με την Fania All Stars και ηχογράφησε εξαιρετικές μελωδίες. Πάμε να συναντήσουμε, φίλες και φίλοι, τους Massalia Sound System, να πάμε να βρεθούμε για λίγο στην Massalia, η μπάντα που αγαπάνε ιδιαίτερα οι Γάλλοι και φυσικά στη Massalia τους έχουν ως λαϊκούς ήρωες.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr. Αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Σε όποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκεστε, Κόσμος και Κόσμος Jazz από τον δέκτη της τηλεόρασής σας, ακούτε το Κόσμος μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco που την κάνετε download στο tablet και στο κινητό σας. Έχουμε το Summer Radio, το ραδιόφωνο που φτιάχνει το soundtrack του καλοκαιριού με τη σύμπραξη του Κόσμος και του Δευτέρου. Live Alive, On Demand, όλες οι εκπομπές του Κόσμος, λίστες, θεματικές λίστες, mix set και podcast μπορείτε να τα βρείτε μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco. Έχουμε Facebook, έχουμε Instagram, μας κάνετε follow και like σελίδες μας, όπως ακριβώς και από το Messenger, επικοινωνούμε online από τα social media, ό,τι θέλετε μας το λέτε, το βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Ένας από τους μεγαλύτερους τραγουδιστές της δεκαετίας του 60 και του 70 δημιούργησε έναν ήχο στη Southern California που ήταν μοναδικός. Μιλάμε για τον Glen Campbell, με μεγάλες επιτυχίες όπως τον Galveston και τον By the Time I Get to Phoenix. Αυτό ήταν το κύκνιο άσμα του Glen Campbell, το Adios από το 2014. Ένας τραγουδιστής που επηρέασε ιδιαίτερα τον ήχο του Bruce Springsteen, όπως έχει πει χαρακτηριστικά το αφεντικό. Και εμείς πάμε να συναντήσουμε τον Mark Knopfler. Mark Knopfler από την τελευταία του δισκογραφική δουλειά. Αυτό είναι το Watch Me Gone.

Αυτό είναι, φίλες και φίλοι, το Digging. Αυτή είναι η Kovacs. Και εγώ προτείνω να συναντήσουμε, φίλες και φίλοι, τον Ιμπραήμ Αλούφ. Νομίζω ότι είναι ο πιο επιδραστικός καλλιτέχνης αυτή τη στιγμή, είναι η καλύτερη τρομπέτα στον κόσμο. Και είναι και ένας από τους πιο επιδραστικούς καλλιτέχνες αυτή τη στιγμή, όχι μόνο στη Γαλλία, αλλά και σε όλο τον πλανήτη. Δεν νομίζω να υπάρχει άνθρωπος ή να υπάρχει μουσικός που να μην θέλει να συνεργαστεί με τον Ιμπραήμ Αλούφ. Από το τελευταίο του άλμπουμ. Πάμε να τον ακούσουμε σε συνεργασία με τον κουβανό πιανίστα Γκονζάλο Ρουμπακάλπα.

Εδώ είμαστε και εμείς, κάπως έτσι επιστρέψαμε εδώ στον κόσμο στους 93,6. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Και επιστρέψαμε, φίλες και φίλοι, με τον Bruno Mars. Τον Bruno Mars και την τελευταία του δισκογραφική δουλειά. Ο Bruno Mars, μια συγκλονιστική πραγματικά εμπειρία tour που έκανε σε όλη την Ευρώπη αλλά και σε όλο τον κόσμο. Νομίζω ότι ολοκληρώνεται τις επόμενες εβδομάδες και με συμμετοχές όπως η Rai και κάθε φορά εκπλήξεις στα live που εμφανίζεται ο Bruno Mars με αφορμή το τελευταίο του δίσκο, ένα άλμπουμ που ηχογραφήθηκε 8 χρόνια μετά την τελευταία του δισκογραφική δουλειά και μετά το 24K που ήταν και το μεγαλύτερο tour της καριέρας του.

Αυτός είναι, φίλες και φίλοι, ο Paul McCartney. Paul McCartney με την νέα του δισκογραφική δουλειά. Και αν κάνουμε μια βόλτα στο παρελθόν, φίλες και φίλοι, σας σήμερα το 1967 φεύγει από τη ζωή ο Brian Epstein. Βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στο Λονδίνο μετά από υπερβολική δόση ναρκωτικών. Ο μάνατζερ των Beatles ήταν μόλις 32 ετών και ο Epstein είχε γνωρίσει για πρώτη φορά τους Beatles στο φημισμένο Cavern Club στο Λίβερπουλ το Δεκέμβριο του 1961. Υπέγραψε μαζί τους ένα πενταετές συμβόλαιο ένα μήνα αργότερα, αρχές του 1962, και κατά τη διάρκεια της καριέρας του ήταν ο μάνατζερ των The Jerry and the Peacemakers, ήταν τη Cilla Black και φυσικά τους Remo 4.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr, αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση, όπου και αν βρίσκεστε, Κόσμος και Κόσμος Τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας, η ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε, λίστες, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Μην ξεχνάτε να βρείτε και να ακούσετε και την καλοκαιρινή μας λίστα στο Spotify. Κόσμος Radio στο προφίλ. Ακούτε τα τραγούδια που επιλέγουν οι παραγωγοί του Κόσμος για το soundtrack των ημερών. Όπως και το Summer Radio μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco με τη σύμπραξη του Κόσμος και του Δευτέρου Προγράμματος. Έχουμε Facebook και Instagram. Τρέχουν διαγωνισμοί. Να μπαίνετε μέσα στα social media. Καλησπερίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Κόσμος Radio, δύο λέξεις. Γράφετε ό,τι θέλετε. Στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Ζωντανός ο Ελ Αίρε. Αυτή είναι η Γκάμπι Μορένο. Γκάμπι Μορένο μας έρχεται από τη Γουατεμάλα. Η ίδια ζει εδώ και αρκετά χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες. Από την άλλη, τα τελευταία χρόνια έχει βάλει μέσα στο ρεπερτόριό της, τόσο στα αγγλικά όσο και στα ισπανικά τραγουδώντας, τη μουσική που καλύπτει τη Latin, τα alternative, τη blues, τη folk και την Αμερικάνα, και έχει κερδίσει ούτως ή άλλως ένα Grammy και δύο Latin Grammy Awards μέχρι σήμερα. Η Γκάμπι Μορένο που εξακολουθεί και ηχογραφεί, έχει κλείσει πια τα 43. Πήγαμε και συναντήσαμε, φίλες και φίλοι, τον Μπάρι Άνταμσον. Μπάρι Άνταμσον που είχαμε τη χαρά να τον δούμε και στην Αθήνα. Κάποιοι τον γνώρισαν από την παλιά μουσική σκηνή του Μάντσεστερ, κάποιοι από τα κινηματογραφικά του θέματα, κάποιοι από την περιοδία που έκανε τουλάχιστον για 3 χρόνια και τη συνεργασία του με τον Nick Cave.

Για δύο ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ με μουσικές και με τραγούδια από την αγαπημένη σας κοινότητα. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση, ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Καλά να περάσετε, ό,τι και να κάνετε, όπου και αν βρεθείτε. Εμείς ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 8. Να περάσετε πολύ όμορφα το υπόλοιπο της βραδιάς σας. Πολλά φιλιά. Bye bye.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Η Παρασκευή γίνεται για ακόμα μια χρονιά πόλη πολιτισμού. Από τις 28 Αυγούστου έως τις 20 Σεπτεμβρίου η πόλη γεμίζει μουσική, θέατρο, χορό και μοναδικές εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους. Γίνετε κι εσείς μέρος αυτής της μεγάλης γιορτής και ζήστε μοναδικές πολιτιστικές εμπειρίες. Πόλη πολιτισμού 2026. 28 Αυγούστου με 20 Σεπτεμβρίου. Πού αλλού? Στην Αγία Παρασκευή. Βρείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο www.agiaparaskevi.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Θέλω να βοηθήσω.
4: Κέντρο αντιλώνω, έλαξη πυροφύλαξη.
5: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
6: Έλυση, μεταβαίνουμε.
7: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
1: Κόσμος. Στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος

Ήταν το πρώτο άλμπουμ του Στρομάε, Racine Carré. Και μέσα από το άλμπουμ ένα τραγούδι αφιερωμένο σε Ζάρι Έβορα. Γεννημένη σαν σήμερα το 1941 αυτή η καταπληκτική τραγουδίστρια από το Πράσινο Ακροτήρι, που έγινε γνωστή για τη φωνή της, για το πως τραγουδούσε αυτά τα τραγούδια τα μόρνα. Όλα αυτά εδώ στον κόσμο, βράδυ 5η 27 Αυγούστου. Εννοείται μια εκπομπή αφιερωμένη σε Ζάρια Εβόρα και στο Lester Young που γίνεται σαν σήμερα, σε Ζάρια Εβόρα. Το ότι πέφτει τώρα τα γενέθλια μαζί με τον Άγιο Φανούριο δεν είναι τίποτα τυχαίο.

Ηλίας Διαμάντης είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρουμπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Θα είμαστε παρέα μέχρι ώρα να δείξει 12. Λέγεται ότι πολλοί λίγοι φτιάξαν φανουρόπιτα. Για να τους φανερώσει. Κάτι χαμένο. Μια υπόθεση. Έναν άνθρωπο. Ένα αντικείμενο. Είναι ένας από τους πιο όμως αγαπητούς Αγίους Ορθόδοξης Εκκλησίας. Yeah.

2024 η Beyoncé στο άλμπουμ Cowboy Carter συνεργάζεται με την Dolly Parton. Μια διαφορετική εκτέλεση του Τζολίν. Και εξαιρετικά βεβαίως και αυτή συγκινημένη έγραψε ότι Dolly ήσουν το βαρόμετρο, ήσουν το βόρειο αστέρι, το πιο φωτεινό, γιατί μας έμαθες πάρα πολλά πράγματα με τη μοναδικότητά σου. Από την Dolly Parton στον Eric Bobo Korea, ο οποίος σήμερα κλείνει τα 57, παρέα των Cypress Hill και Beastie Boys, περκασιονίστας. Είναι ο γιος του Willy Bobo, του σπουδαίου περκασιονίστα που έχει συνεργαστεί με Tito Puente, με Miles Davis. Αυτός το πήγε αλλού και ανακάτεψε Latin με hip hop.

Lester Young μαζί με Oscar Peterson Quartet 1952 I can give you anything but love. Γεννιέται σαν σήμερα το 1909 στο Woodville του Mississippi ο Lester Willis Young, γνωστός ως Prez ή Prez, το οποίο βεβαίως βγαίνει από το President. Ήταν δηλαδή πρόεδρος στο σαξόφωνο ο άνθρωπος, μέλος της ορχήστρας του Count Basie, και αυτό που τον χαρακτήριζε και τον χαρακτηρίζει ακόμα βεβαίως είναι αυτός ο πολύ ήρεμος και cool τρόπος, ο οποίος παίζει έτσι αυτές τις πολύ sophisticated αρμονίες και ένα πολύ έτσι μια ροή πάρα πολύ ήρεμη. Lester Young θα ακούσουμε κι άλλο αργότερα. Συνεχίζουμε με Σεζάρια Έβορα, πειραγμένη, Hocus Pocus, Magic Malik.

Λοιπόν, και σε άλλα νέα, η Ελλάδα πηδάει και ψηλά και μακριά. Δηλαδή, συγχαρητήρια στο Μίλτο Τεντόγλου και στο Μανώλο Καραλή. Γιος, παρακολουθούν το Στίβο.

με μεγάλο πανελλήνιο ρεκόρ ο Μανόλο, 6-20. Και τώρα λες και σανότερα. Σεζάρια Ιβόρα. Που συνήθιζε να τραγουδά ανυπόδητη. Και πολύ αγαπητή στην Ελλάδα. Έχει έρθει αρκετές φορές για συναυλίες. Αυτό που ακολουθεί είναι δικό της, αλλά σε remix.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.

Και μια φορά και έναν καιρό αποφάσισε να συνεργαστεί με τη δική μας Δήμητρα Γαλάνη σε ένα τραγούδι που έγραψε ο Βιτορίνο Σάντρε και με στίχους που μιλάνε για νοσταλγία, για αναμνήσεις παιδικές, για τον καιρό που αλλάζει. Ουμ πινσελάδα.

Εξαιρετικό του έτος, Σέου Ζώος με Μαρίσα Μόντς, που κάνει του Σέγκου. Και αυτός που ακολουθεί είναι ο James Blake. Με αυτή την παραδεισένια φωνή. Και ο τίτλος Trying Times.

Πίσω στο 2013 από το άλμπουμ Woman ήταν η Rai με το The Fall, Lester Young, Oscar Peterson, 1954. Ένα πολύ ωραίο εξώφυλλο για αυτό το άλμπουμ, για όσους αγαπούν την jazz.

0: Κόσμος 93,6.
1: Γιάννη.
2: Έλα.
1: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
2: Πάλι, χθες δεν πήγα.
1: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
2: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
3: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
4: Φόρα κράνος.
5: Φόρα κράνος.
3: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

σήμερα το 1939 γεννιέται ο Edward Roy Payton, μέλος των Gladys Knight and the Pipes, εξάδελφος της Gladys Knight. Αλλά William Guest από την παρέα τον κάλεσε, όχι εξαδέρφη του. Και έμεινε βεβαίως μαζί τους και πήραν και πάρα πολλά Grammy. Όλα αυτά στη Motown Records. Θυμηθήκαμε την μεγάλη επιτυχία Midnight Train to Georgia, όλα αυτά εδώ στον κόσμο. Από το άλμπουμ Weatherly 1973.

0: Για δύο εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές Στάνη Ρουμπίνη στα γκουράκι, Ηλίας Διαμάντης φρόντιζε τον ήχο. Λίγο πριν ήταν η Σεζάρια Εύωρα με Κομπέισε Γκούντο στο Λάγρυμας Νέγρας. Εδώ Σιμεντέρα, πράσινο κροτήρι, ζητά. Ας αφήνουμε τον πρόεδρο Lester Young Press.
1: Pia vivinha bem com Cesarónia, parteira com Cerrol de Pajalxá, é panhos cordanhos da panda banho, pa livrar de sina de manhã.
0: Ένα εξαιρετικό instrumental, ένα τσάι για δύο, μέχρι και τις 12 και μείνετε συντονισμένοι γιατί ακολουθεί η Δήμητρα Κακαουνάκη.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
3: Cosmos 93.6.
4: Cosmos 93.6.
5: 93,6. Icos Antochis. Haus des Stehvermögens.
4: La Casa della Costanza.
3: Icos Andochis. Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale.

Νικόδημους έρχεται με την Απέλικα, ρεμιξάρουν αυτό το Disco Star. Με αυτό σας καλωσορίζω στον οίκο μας, στον κόσμο μας, στις μουσικές μας. Εδώ είμαστε κι εμείς, να διακτηνιστούμε σε όλο τον κόσμο.

Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του οίκου, Δημητράκα Καουνάκη και όλα τα υπόλοιπα. Me and You είναι το κομμάτι που φέρνει ο Μπονόμπο μόλις το ηχογράφησε.

www.cosmosradio.gr και από παντού, αν και εσείς κάπου αλλού. Το AirTeco ανοιχτό και on demand. Και ο Buddha Kid, ο οποίος βάζει εδώ ένα τέλος. Έτσι ακριβώς λέει το κομμάτι του. The End. Και δεν ήταν και ο πρώτος.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

Δεύτερη ώριτσα, καλώς ήρθατε στις μουσικές μας. Εδώ είμαστε κι εμείς. Εδώ τα παιδιά έρχονται από τη Μελβούρνη, από την Αυστραλία μεριά. Ο Γιούρι Παυλίνοφ, ο οποίος παίζει μπάσο στους Μπαμπούς, πίσω στο 2021, φτιάχνει τους Traffic και βγάζει δύο συγκλάκια 45'άρια, Beat It και Thriller, το οποίο και ανοίγει τη δεύτερη ωρίτσα μας. Καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, στις διαδρομές μας, στις διαφορετικές εκδοχές μας.

Στην Καλιφόρνια θα σταθούμε λίγο με τον Chris Lugiano, ο οποίος έρχεται με ένα ice cold κομμάτι, ό,τι ακριβώς χρειαζόμαστε.

Good Humor Man είναι το κομμάτι που καταφθάνει από τους The Jukes, οι οποίοι ηχογραφούν πού αλλού, στο Λονδινάκι.

αφαιθούμε σε αυτόν τον τρυφερό Τζεου Τζο, ο οποίος έρχεται να πλαισιώσει το κουιντέτο του Φλωριάν Πελιζιέ, ο οποίος ηχογραφεί στην Hot Casa Records με έδρα το Παρίσι. Ου σε κι σε το κομμάτι.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

0: σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
1: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: cosmosradio.gr. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

parada. Te lo daría a ti, que tiemble allí en tu boca.

de suite dans l'instant. Tu vis. Depuis toujours, tu ne sais.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

0: μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Έχουμε και λέμε, ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα